0: όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελασπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid C Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 3 ρωσικά πολεμικά πλοία σε επίθεση με πυράβλους και drones κατά της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή δήλωσε ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στα εδάφη που ελέγχουν στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το Τρίγωνο, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο etasa.gr.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών στη Δυτική Αττική. Εντοπίστηκαν τα σημεία υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα και αποφασίστηκε τα αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 264, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία και οι εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια για την ανέβρεση επιζώντων. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης του τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Grecia Intercontentor, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιές στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί επικοί συνεχίζουν τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ανακοίνωσε ότι έλαβε το Μαρόκο μετά το νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει τη 15η Αυγούστου. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντε Λασπρέλα, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας, ενώ η Μπογκοτά θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Ασπίδα της Αμερικής. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελσαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών του Ελσαλβαδόρ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό που έκανε λόγο για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε ότι ο Απόστολος Σίσκος απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόροι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο ενδεχομένως σε Νέα Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, μοιάζομαι.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτο.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και
0: ραδιόφωνο
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας στον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δελασπρίγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Σπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελ Σαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλαϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονων που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δελασπιέγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ασπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο, ενδεχομένως σε Νέα Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπερδεύομαι. Monday morning λέει το τραγούδι. Πέμπτη έχουμε, 13 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Σε αυτό είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco, ως εφαρμογή αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή σας, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Παραμονή του υπερπανηγυριού. Διότι πώς λέμε, υπερσελήνη, υπερτάδε. Ναι, αύριο έγινε το υπερπανηγύρι. Η μισή Ελλάδα έχει πανηγύρια. Από την Αθήνα φεύγουν και οι τελευταίοι όσοι δεν είχαν άδεια ή την είχαν εξαντλήσει, αλλά φεύγουν για Πουσουκουδού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με δροσούλα, η οποία δροσούλα υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ευπρόσδεκτη. Έχει μια δροσιά όμορφη έξω, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ευχάριστη. Να το πω για μένα που είμαι και καλοχειμωνάκιας. Ωστόσο, ο άνεμος λισομανάει και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Σήμερα και αύριο διάβαζα μία ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τον οποίον παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Από άποψη των συνθήκων αυτών, το wind, πώς το λένε, hot wind and dry. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio είναι η διεύθυνσή μας στο Viber. Δύο λέξεις, ναι, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή, στην Καλαμάδα με 27 βαθμούς ήδη. Μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντευχόμαστε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Ξάνθη, 22 βαθμούς, πολύ αέρα. Μας λέει και ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κώστα και στον Γιώργο από την Καστοριά με 16 βαθμούς. Όμορφα. Λοιπόν, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Να σας ενημερώσω ότι σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σήμερα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη Βιωτία και την Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη Λέσβο. Έτσι, και άλλες περιοχές, για παράδειγμα, επειδή σας είπα για την περιφέρεια Πελοπόννησου, δεν είναι όλοι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Αρκαδία, η Λακωνία, για παράδειγμα, είναι στο κίτρινο, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, αλλά δεν είναι και όπως είναι η Αργολίδα, για παράδειγμα, ή η Κορινθία, που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζω εγώ με την πρόγνωση του καιρού. Θα είναι γενικά αίθριος από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα αναπτυχθούν και νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία ειδικά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική, είπαμε μέχρι και 8 στο Αιγαίο, αλλά στα υπόλοιπα θα είναι 5, 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μυαλό μου και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αύριο, παρασκευιάτικα, με το πλοίο, να πάρουν το πλοίο και να ταξιδέψουν, διότι δεν θα έχει μόνο οχτάρια στο Αιγαίο. Φοβάμαι ότι με τις τρυπές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλά έχετε το νου σας.

Αυτό σας λέω μερικές φορές που με ρωτάτε γιατί δεν βάζεις πολλά ελληνικά τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Είναι, το θεωρώ ιεροσυλία να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προτιμώ τα ξένα που δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα να πατάω στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη άλλον.

Λοιπόν, 13η Αυγούστου και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Γιατί τώρα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή είδε το φως της δημοσιότητας το 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων, διαβάζω, ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας, ενώ η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρας, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Ξέρω, παλιά οι οικογένειες οι οποίες έβλεπαν, θεωρούσαν τύπου ζαβό ένα παιδί που έγραφε με το αριστερό χέρι, για παράδειγμα, και το ανάγκαζαν. Κάποιες του έδαιναν και το χέρι το αριστερό πιστάγκωνα για να συνηθίσει και να μάθει να γράφει και να κάνει τις διάφορες λειτουργίες με το δεξί. Γιατί? Άλλο ένα στατιστικό, κάμποσα ακόμη στατιστικά στοιχεία. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία και εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τις δεξιόχειρες. Δεν το ξέρω αυτό. 4 στους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh, αυτών των Apple που ξέρουμε τώρα ας πούμε, ήταν αριστερόχειρες. Και ένα στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν επίσης αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Θεωρείται, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, θεωρούνται οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, πιο εφάνταστοι και πιο πολύ τάλαντοι από τους δεξιόχειρες. Αλλά αυτά τα λένε μόνοι τους.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner το δαχτυλίδι των Nibelungen. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Liszt, Bruckner, Σεσάνς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αυτά. Το 1946, σαν σήμερα, ακροδεξιοί της ομάδας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Ενώ το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος της ντροπής που λέγανε οι Γερμανοί. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από τους Γερμανούς. Το τείχος του Έσχους. Αυτό, άλλη ονομασία. Θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Ήταν μια συγκλονιστική και ιστορική στιγμή το γκρέμισμα του τείχου του τείχους του Βερολίνου. Κάποιοι είχαν στεναχωρηθεί. Δεν πειράζει. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, ήταν η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου και για όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 2009 γινόταν η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, του Εργκούν Κουνουξβερέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Από το Ανόβερο με 14 βαθμούς, εν αναμονή καύσωνας. Πότε θα έρθει ο χειμώνας? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον... στην κυρία Σούλα. Υπογράφει από πάνω ως άγνωστο και έτσι μπερδεύομαι. Από την Αρτέμιδα η κυρία Σούλα. Έχει ωραία δροσιά, πράγματι, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Να. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί που τις προκαλούν. Για χθες εννοούσα όλα τα παιδιά, κατά λάθος έγραψα, αλλά τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα για τον αθλητισμό, αναφέρεται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είδατε αυτόν που συνελήφθη, έβαλε πέντε, νομίζω, φωτιές. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει. Είπε γιατί είχε μπαφιάσει στη δουλειά. Και επειδή είχε μπαφιάσει στη δουλειά, το ομολόγησε ενώπιον του ανακριτή, έτσι. Μπάφιασα στη δουλειά ή της αστυνομίας, δεν θυμάμαι. Μπάφιασα και είπα να ξεδώσω. Για να ξεδώσει πήγε να βάλει πέντε φωτιές. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην Ελένη που λέει εγώ εξαναγκάστηκα να γράψω με το δεξί. Όλα τα άλλα όμως τα κάνω με το αριστερό. Α, πάλι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1913 ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1926 ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας, από το 1959 έως το 2008. Θυμάμαι ακόμα την κηδεία του και ποιοι είχαν πάει σε αυτήν. Και με τι έξοδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936 γεννιόταν ο Κώστας Χατζής.
Έχει ερμηνεύσει κατά την γνώμη μου ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά, το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», το έχει ερμηνεύσει και αυτός εκπληκτικά, ένα. Και δεύτερον, εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει μαζί με τη Μαρινέλα είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, δεν είμαι ειδικός, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1826 ο Ρενέ Λαϊ.

Επάγγελμα. Τις χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Μας βγάζει. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να δούμε τις επικαιρότητες σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απεύθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου, οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νέο ρωσικό πλήγμα

0: ξημερώματα στην Οδύσσο. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σας έλεγα πριν και μου λέτε κι εσείς ότι εκεί που βρίσκεστε φυσάει πάρα πολύ. Πώς λέγανε οι παλιοί αρχαίοι ημών πρόγονοι, ουδέν κακό να μη γες καλού ή το ανάποδο. Έτσι είναι αυτό, συνεπαγωγή είναι. Λοιπόν, διάβαζα ότι εξαιτίας των ανέμων, πέραν του ότι δεν έχουμε την αίσθηση της ζέστης και του καύσωνα που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε, μην το ξεχνάμε. Κάποιοι δεν θέλουν, αλλά δεν πειράζει, το παραβλέπω αυτό. Η κατανάλωση που είχαμε σε ενέργεια, σε ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες δύο μέρες, λέει, ήταν η πιο φτηνή στην Ευρώπη εξαιτίας της υπερπαραγωγής των αιωλικών πάρκων, διότι λόγω των ανέμων είχαν μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή. Και έτσι το τελευταίο διήμερο, ας πούμε, η τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνότερες, αν όχι φτηνότερη της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των ανέμων. Είναι ακριβώς εξαιτίας των ίδιων ανέμων που φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτό το διήμερο πυρκαγιές, και εν πάση περιπτώσει είναι σε κόκκινο συναγερμό οι 5 περιοχές της Ελλάδας που σας ανέφερα νωρίτερα. Και ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες. Να ξεκινήσουμε με τους ήχους της Florence και των Machines. Να ξεκινήσουμε από, τι σας λέω τέτοια ώρα κάθε πρωί, τι γίνεται εκεί στο Περσικό Κόλυμπο κτλ. Τέτοια δεν σας λέω, τέτοια σας λέω. Εσείς που είστε προσεκτικοί και τακτικοί ακροατές της εκπομπής, θα θυμάστε πρώτη ημέρου που σας έλεγα ότι ο Τραμπ επιλέγει αντί της πολεμικής αντιμετώπισης του Ιράν, της στρατιωτικής αντιμετώπισης, θα το πω λίγο πιο ορθά, προτιμάει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό δεν σας έλεγα προδιημέρου, και χθες το ανέφερα, αλλά προδιημέρου το είπα. Σήμερα το μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και αρχίζει να αναπαράγεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβάζω στο τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου, μοιάζει να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Μα τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κρατάει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, για να μην φεύγουν ή να μην έρχονται τα διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα πετρέλαια, αλλά που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Ιράν, αλλά να μην φτάνουν και άλλα εφόδια, ώστε να υπάρξει και εσωτερική μείωση της προσφοράς, ώστε να υπάρχει, επειδή η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι αναλυτική, δηλαδή ο κόσμος χρειάζεται σιτάρι για να φάει, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν και εξεγέρσεις και πιέσεις κτλ. Θυμίζω ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν περίπου τον Ιανουάριο, στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν όταν εξεγέρθηκε η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, στο Ιράν, κατά της ακρίβειας, του υψηλότερου πληθωρισμού και της έλλειψης προϊόντων. Το Ιράν βεβαίως έχει τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος του? Έτσι είστε. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν αποκλεισμένα, γιατί δικά μας είναι και ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, λένε οι Ιρανοί και απαντούν έτσι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που η ανθρωπότητα δεν είχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

light is on. Is it dusk or is it dawn? Ο φίλος ή φίλη που μου στέλνει μήνυμα στο Viber λέει: όταν δεν φυσάει, αλλάζει το μείγμα το μείγμα της ενέργειας που παράγεται. Ένα μέρος παράγεται από τον ήλιο, άμα δεν φυσάει δεν παράγεται από τις ανεμογεννήτριες. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο μείγμα από άλλες πηγές. Ποιες πηγές? Κυρίως το φυσικό αέριο. Και όταν είναι από το φυσικό αέριο, με βάση αυτό καθορίζεται η τιμή και πάει λέγοντας. Γνωστά αυτά τώρα, τι ρωτάτε, τα ξέρετε.

Πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γι' αυτό ξεκινώ από τη Ρωσία. Έχουμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία το τελευταίο διήμερο. Για παράδειγμα, χθες βγήκε μια εφημερίδα και είπε ότι έγραψε, αμερικάνικη, και έγραψε ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει κάποιες επιθέσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, διότι λέει το ζήτησε ο J.D. Vance. Γιατί το ζήτησε ο J.D. Vance? Γιατί στο λιμάνι αυτό καταλήγει και ένας αγωγός που έρχεται από το Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, τον οποίον αγωγό διαχειρίζεται ένα κονσόρτσιουμ εταιριών, μια κοινοπραξία εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις είναι αμερικάνικες. Και έτσι ο Vance ζήτησε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αγωγό και σε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην γίνονται επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, θεωρητικά σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον άκουσαν. Χθες όμως το Νοβοροσίσκ έγινε παρανάλωμα πυρός. Αλλά δεν χτυπήθηκε η συγκεκριμένη βάση. Χτυπήθηκε βάση ρωσική που έχει πλοία πολεμικά, τα οποία από την ασφάλεια του λιμανιού εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δύο τέτοια πλοία επλήγησαν. Χτυπήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής σιτηρών. Θυμίζω ότι η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη. Η Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Θυμάμαι από την αρχή του πολέμου, πριν γίνει μια συνάντηση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο πλευρές, το κύριο θέμα ήταν οι Ρώσοι, δηλαδή βομβαρδίζανε τις αποθήκες σιτηρών της Ουκρανίας για να την αποκόψουν οικονομικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Biden τότε, διότι τα σιτηρά της Ουκρανίας βοηθούν στο να καταπολεμήσουν η ασιτεία σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Χωρίς δηλαδή τα ουκρανικά σιτηρά, τώρα και τα ρωσικά ενδεχομένως, θα υπάρχει πείνα σε χώρες της Αφρικής, την Αίγυπτο, ήδη εν πάση περιπτώσει άλλες χώρες, οι οποίες εισάγουν κατά κόρο από εκεί τα σιτηρά τους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θοδωρή από την Τελασσόνα με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάτα. Έχει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

Λίγο παραδίπλα, αφού ήμασταν πριν στον Περσικό, να πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δήλωσε το Ισραήλ. Ένας υπουργός του, ο Υπουργός Άμυνας, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει, επειδή το λένε κάποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα, τον Λίβανο και την Συρία, εάν δεν, αυτή είναι η πλήρης δήλωση, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ούτως ή άλλως έχει θέσει, δεν το είπε τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που τους έχει θέσει όμως το Τελαβίβ. Ο ένας όρος, για παράδειγμα, είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει αφοπλιστεί η Χαμάς? Επί του παρόντος όχι. Ο δεύτερος είναι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και να αναλάβει δράση ο εθνικός στρατός του Λιβάνου στην επικράτεια και όχι οι ένοπλες ομάδες της Χεσμπολάχ. Ούτε αυτό έχει γίνει επί του παρόντος. Η Συρία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Τώρα που λέω για τα πολεμικά και τα λοιπά, έχει πέσει στην αντίληψή μου μία είδηση που τη διάβασα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου του Lincoln που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί έχουν λαλήσει. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν πάει στην περιοχή και από τότε η παραμονή του στην περιοχή παίρνει όλο παρατάσεις, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να είναι στα όρια του. Κάποιοι, λέει, απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα. Είναι 9 μήνες μακριά από στεριά. Τα έχουν παίξει και οι συγγενείς τους, οι οποίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουν από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο,

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί διαβάζω τώρα τι είπε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τελικά, όχι στους αστυνομικούς. Ο 59χρονος που συνελήφθη για 6 εμπρισμούς, παρακαλώ. 6 εμπρισμούς στη Σύνδο. Είπε ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά. Φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος πάντως και να ζήτησε συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Αλλά είχε μπουχτίσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, είχε μπουχτίσει. Χτες πήρα άδεια από τη δουλειά. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Υπάρχει ακόμα. Οπ, συνδέομαστε με τηλεόραση. Σε λίγο, συνδέομαστε με τηλεόραση. Λοιπόν, όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Φέρεται να έχει πει ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι, απλά, επειδή εκτόνωνε την κούραση που είχε από τη δουλειά του.

0: Τον συγκεκριμένο κύριο, τον 59χρονο, τον είχαν δει και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι είχαν μιλήσει γι' αυτόν.
1: Καλημέρα,
0: συνδεόμαστε.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Γεωργία, καλημέρα, Αλέξανδρε. Πού είναι η Νίνα, τι έγινε?
1: Η Νίνα είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα και όλες τις ημέρες.
0: Μα γι' αυτό απορώ.
1: Αποφασίσαμε να σταματήσουμε λίγο αυτό το πείραμα αντοχής και να της δώσουμε την ευκαιρία.
2: Όχι ότι δεν μπορεί, βέβαια. Δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
0: Αλίμονε. Αλίμονε, είναι χαλκέντερη.
1: Άλλωστε. Αλλά που και που ξέρεις, υπάρχει και η ανθρωπιά. Λες, ας ξεκουραστεί λίγο, που όντως της αξίζει.
0: Να σας πω, είχατε σύνδεση με το λιμάνι, ακόμα φεύγει κόσμος.
2: Βεβαίως, ακόμα, μόλις άρχισε.
0: Έλεγα πριν, και χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, φοβάμαι ότι θα έχουν αναστάτωση. Δηλαδή, όταν έχει οχτάρια μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο, είναι λίγο δύσκολα τα ταξίδια. Δηλαδή, θυμάμαι στα προηγούμενα οχτάρια που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πλοία τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν σε 2-3 διαδοχικά νησιά εξαιτίας των ανέμων. Και το σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ξεκινούν τις διακοπές τους. Αλήθεια.
1: Έχεις δίκιο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια εννιάρια από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι εδώ, οι μετεωρολόγοι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια μικρή ταραχή, κάποια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πλοίων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, βεβαίως μπορούμε να αισθανθούμε άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στα νησιά και να ταλαιπωρηθούν, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια χαρά.
0: Έχουμε την ασφάλειά μας και τα λοιπά. Δεν κουνάει εδώ πέρα το στούντιο και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε μείνει λίγοι, βέβαια. Έχει
0: πειράζει.
2: Καλά το αυτά, άδειασαν οι δρόμοι, ερχόμαστε γρήγορα, μετακινούμαστε εύκολα.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
2: Περιμένουμε σε ουρές. Έχει και τα καλά του ο Αύγουστος στην Αθήνα.
0: Δεν περιμένουμε ουρές, αλλά δεν βρίσκουμε και τα πάντα που ζητάμε. Γιατί θέλουμε και αυτό, κατάλαβες. Είναι κάποια καταστήματα τα οποία πολλά έχουν κατεβάσει ρολά, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια και έχουν δώσει και στον προσωπικό τους άδεια. Βλέπω πάρα πολλές πινακίδες, ας πούμε, ξανανοίγουμε στις 19 Αυγούστου ή στις 28 Αυγούστου. Κάποιοι. Έχω δει τέτοιες πινακίδες σε διάφορα καταστήματα. Και υπάρχει και γι' αυτά μια γκρίνια. Και εγώ τώρα που θα ψωνίσω, και εγώ τώρα που θα πάρω αυτό που είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου, ακόμα και γι' αυτό βρίσκουμε ένα λόγο να γκρινιάξουμε.
1: Γιατί πάει διακοπές ο άνθρωπος που κάθε μέρα με εξυπηρετεί?
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, είναι σαν το άλογο του Χότζα. Πάνω που το έμαθα να μην τρώει, εκείνη τη μέρα ψόφισε. Δηλαδή, γιατί στεναχωριέται?
0: Εγώ έλεγα πριν από λίγο τώρα στους φίλους ακροατές, γι' αυτό τον κύριο, τον 59χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, ή φέρεται να ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, για να το πούμε σωστά, ότι έβαλε 5-6 πυρκαγιές ή προσπάθησε να βάλει 5-6 πυρκαγιές στη Σύνδο. Το έχετε δει αυτό, έχετε δει την κατάθεσή του. Μπάθιασα, λέει, από τη δουλειά μου. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανέναν. Απλά για να ξεσκάσω από τη φωτιά, έπαιρνα μαζί μου χαρτοπετσέτες και τις πετούσα. Αναμένες από εδώ και από εκεί. 6 πυρκαγιές πήγε να βάλει στη Σύνδο. Δεν πάμε καλά.
2: Μας το μετέφερε μόλις η Λέα Χριστάρα. Και βέβαια το γεγονός ότι τον εντόπισε το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής, φτάνοντας στα ίχνη του και βρίσκοντας ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος των 6 πυρκαγιών στην ίδια περιοχή, ρίσταν παρόδο στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παιδιά, και το λέμε για μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχουμε μποφόρ 8, είναι 5 περιοχές της Ελλάδας στον κόκκινο συναγερμό, έτσι, σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διάβαζα και την ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τους έχουμε μάθει και αυτούς τώρα το τελευταίο διάστημα, που έλεγε ότι αυτό το διήμερο είναι από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού, λόγω των υψηλών ανέμων, της μεγάλης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το hot windy and dry.
1: Hot, dry, windy.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό το, ναι.
1: Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη διάρκεια.
0: Την μπερδεύω τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι το ίδιο. Θέλει σήμερα, αύριο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ξέρεις βεβαίως ποιο θα είναι το πιο εξοργιστικό με τον 59χρονο ο οποίος έβαζε όλες αυτές τις φωτιές για να εκτονωθεί? Δεν το έχω δει, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δουλειά δηλαδή που τον εξώθησε στα άκρα.
0: Που μπάφιασε. Που μπάφιασε και ήταν. Ναι, και ήθελε να ξεδώσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η εργασία του. Αλήθεια, το έχω απορία. Τι ήταν?
1: Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω για να δούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που κάνει πραγματικά καταπιεστικές δουλειές, και το εννοώ έτσι, όχι μόνο πιεστικές και καταπιεστικές δουλειές. Εκείνος γιατί δεν ξεδίδει, δηλαδή, γιατί βρίσκει άλλους τρόπους?
0: Για πες με εμένα.
1: Και γιατί δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας προκειμένου να σβήσουν τις φωτιές και να μην υποστούν τις συνέπειες για να μπορέσει αυτός να αισθάνεται ότι εντάξει.
0: Πες το σε αυτούς που δουλεύουν λιοπύροι έξω, πες το στους, στο delivery, πες το στους φουρνάριδες, στους πυροσβέστες, καλά δεν το συζητώ, στους αρτοποιούς που κάθε μέρα όλη τους τη ζωή ξυπνάνε στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα, ας πούμε, και είναι σε θερμοκρασίες που εμείς λέμε πω έχει 37, είναι καύσωνας, και αυτή είναι κάθε μέρα στους 50 και τους 60. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, αλήθεια, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι η δουλειά που τον έκανε τόσο πολύ να μπαφιάσει και να θέλει να ξεδώσει.
2: Ναι, και απ' την άλλη, είμαστε αντιμέτωποι με ένα προφίλ εμπριστή που δεν είχε αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν φωτιές και συνδεόταν με κάποια μικροσυμφέροντα τοπικά, οικοπεδοφάγους, όλα όσα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που καλείται.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: έχουμε δει ακόμα
2: ότι
0: και.
2: Δεν μπορεί το στρες και ήθελε να ξεδώσει.
0: Αυτό. Έχουμε δει ακόμα. Ναι, είναι όντως ένα καινούριο προφίλ εμπριστή. Έστω και αν ο τύπος λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι εμπριστής τώρα και εσείς. Μην το μεγαλοποιείτε, ας πούμε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν είμαι εμπριστής.
0: Λάθος έκανα. Ναι.
2: Απλά
0: χαρτοπετσέτες πετούσα φλεγόμενες, ας πούμε. Δεν είμαι ακριβώς εμπριστής. Ναι, αυτό για τον εαυτό του μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, είναι ένα νέο προφίλ. Και ζουν ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους, εν πάση περιπτώσει, και άρα πρέπει να συνυπάρξουμε. Τι να κάνουμε.
1: Δεν το προσφέρω ως ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχει μία ψυχοπαθολογία. Αν κάποιος ξεδίνει με τη φωτιά, γνωρίζοντας τους κινδύνους, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έτσι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί το είπες εσύ για να το προλάβεις, αλλά και το ψυχοπαθολογικό πολλές φορές γίνεται καραμέλα ως δικαιολογία για να αποφευθούν τα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή, καταφεύγει πολύ εύκολα κάποιος σε αυτήν την αιτιολογία για να απαλλαχθεί, ας πούμε, των ευθυνών του. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Μα ίσα-ίσα. Ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, ανέλαβε την ευθύνη,
0: ναι, ναι,
1: ουσιαστικός παραδεχόμενος κίνητρα τα οποία εκλογήκευσε. Ο ίδιος
0: αυτό,
1: εκλογήκευσε.
0: Αυτό, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Διονύση,
0: θα δούμε.
1: Πάρα πολύ για
0: θα είστε και αύριο.
1: Μέρα.
0: Θα είστε και αύριο, ναι.
2: Θα
0: τα πούμε και αύριο, λοιπόν.
2: Θα
0: πολύ όμορφα.
1: Περιμένω το πουκάμισο το αυριανό, γιατί έχω μάθει τις συνήθειες. Παρότι και οι Floyd μου αρέσουν, οι Pink Floyd σήμερα ως αναφορά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τηλεόραση, με την κομπή συνδέσεις. Τραγουδιστικά, μουσικά. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Αντωνία, τη φίλη μας. Όμορφη και αισιόδοξη ημέρα μας εύχεται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Με ωραία φωτογραφία, με αμμουδιά. Αμμουδιά με τέτοιο αέρα. Κάθεσαι και παθαίνεις αμμουβολή. Αυτό.

0: Makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση κατά εξακολούθησε άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγματα, ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Με τους Roots μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 7 πρώτα λεπτά της 13ης Αυγούστου 2026. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, γιατί πριν σας λέγαμε πρωτίστως κυρίως για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο που με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας αφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βέβαια και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα ή όχι, από αυτή τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Όπου ακούμε Τουρκία, θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ούτως ή άλλως, και εν πωλής δικαίως. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο κύριος Ερντογάν χθες βέβαια έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι παιδιά αμυντικό είναι η όλη ιστορία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό που θέλει να πιστοποιήσει ο Ερντογάν ότι είναι να εμφανίσει τον εαυτό του εν πάση περιπτώσει ως πατερούλη του ισλαμιστικού τόξου τρόπον τεινά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιδίωξη του κύριου Ερντογάν, λίγο μας αφορά η επιδίωξή του. Το θέμα είναι ότι χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτήν την συμμαχία και η Αίγυπτος. Θυμίζουμε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει συμφωνία και για χάραξη ΑΟΣ. Η συμφωνία αυτή ήταν που επί της ουσίας έκανε κουρελόχαρτο την συμφωνία, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι το έτεμνε σε διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα αυτό του Middle List I έλεγε πως πάτησε πόδι για να μην μπει και η Αίγυπτος σε αυτή την συμμαχία η Σαουδική Αραβία, η οποία λέει πως η Αίγυπτος το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από όλους και να μην δίνει τίποτα σε κανέναν. Της καταλογίζει της Αιγύπτου ότι για παράδειγμα έστειλε κάποια εντεροπορικά συστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δέχονταν επίθεση από το Ιράν το τελευταίο διάστημα μετά την 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έκανε το ίδιο για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν την βοήθησε για να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν ή των Χούθη. Να πούμε μόνο, γιατί έχει τη σημασία του, σήμερα στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αλσίση, τον ηγέτη της χώρας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ίσως γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει και να πιέζει να μπει και η Αίγυπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι οι αρμόδιοι το παρακολουθούν, έχει το δικό του ενδιαφέρον τόσο όσο. Γιατί βλέπω και κάποιους που φέρουν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει καμιά καταστροφή. Το άλλο θέμα είναι η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα θα ήθελαν κάποιοι να περιστρέφεται, επειδή ο Αύγουστος δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Σκέφτηκα να σας δώσουμε καμιά συνέντευξη σε τεύχη, σε τρία τεύχη, έτσι, με συνέχεια συνέντευξη. Μπας και εν πάση περιπτώσει στρέφεται γύρω από αυτό η πολιτική επικαιρότητα. Για τον κύριο Τσίπρα εννοώ και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR που βγήκε σε τρία τεύχη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτο, δεν το γνωρίζω. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι κάτι από αυτά που είπε, είναι η οξύτητα της επίθεσης του Πασόκ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει ότι το Πασόκ φαίνεται να αλλάζει τακτική. Εκεί που είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως το γυρίζει λίγο και κάνει διμέτωπο αγώνα ενδεχομένως για να κλείσει τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν από το κόμμα αυτό προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και άλλοι υπολογισμοί. Προσέξτε όμως την οξύτητα της ανακοίνωσης του Πασόκ. Την διαβάζω από μέσα, από το επίσημο δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Είναι σε εισαγωγικά όλα αυτά που θα διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνηστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις τιμένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα δημοκρατικά συνέδρια στα μπουζουκτσίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στην βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους.
Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλο αυτό που σας διάβασα ήταν ανακοίνωση του Πασόκ, ένα μέρος της, δεν τη διάβασα ολόκληρη, ένα μέρος της ανακοίνωσης του Πασόκ, αφού στο προηγούμενο μέρος της ανακοίνωσης θυμίζει τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα επί τον ημερό του ή κάποια από αυτά, δεν χωράνε και όλα σε μια ανακοίνωση εν πάση περιπτώσει κόμματος, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η οξύτητα της αντιπαράθεσης του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό που ονομάζει Ιωταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό για μένα είναι από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί δείχνει πού θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή θα δοθεί λυσόδης μάχη και για την δεύτερη θέση ή εν πάση περιπτώσει για να είναι ο δεύτερος με τον τρίτο πάρα πολύ κοντά. Είτε από τη μία πλευρά είτε και από την άλλη, ναι. Καλημέρα στον κύριο Αστέριο από τον Πλατανιά, στο νότιο Πύλιο. Ωραίο το Πύλιο. Ως γνωστόν, λέει, οι Τούρκοι είναι κότες, εντός εισαγωγικών, γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε τη συμμαχία, γιατί άρχισε να τον ζώνουν φίδια, καθώς τον αποτελεί επόμενο στόχο του Ισραήλ, λέει ο κύριος Αστέριος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Κιάτο, ο οποίος θέλει να πει χρόνια πολλά στο μικρό του γιο. Τον αγαπάει πολύ. Ήρθε σαν σήμερα το 19 στον κόσμο, 7 χρονών, να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Επειδή ο κύριος Αστέριος είπε πριν και για την συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, έχει μία ξεχωριστή σημασία αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει μία διακομματική ομάδα βουλευτών, μελών του Κογκρέσου, που ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πρωτοβουλία του δημοκρατικού βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του ρεπουμπλικάνου Γκας Μπιλιράκη, και θέλουν να πούνε ότι ο Great Sea Interconnector, ο περίφημος GSI, που είναι αυτός που θα συνδέσει την Ινδία με την Μεσόγειο, αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Είναι εξαιρετική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και αν θα έχει και αποτέλεσμα, αν θα γίνει δηλαδή επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως το θέμα του αυτού του interconnector, αυτού του διαδρόμου εν πάση περιπτώσει Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Μεσογείου, Ευρώπης μέσω της Μεσογείου εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κρισιμότερα στρατηγικά θέματα της εποχής μας. Θυμίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η επίθεση της Χαμάς έχει αποδοθεί και σε αυτό. Η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ για να ξεσπάσει ό,τι ξέσπασε στην συνέχεια έγινε για να διακοπούν οι συνομιλίες και ενδεχομένως οι υπογραφές που ήταν έτοιμες να πέσουν επί Biden για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Χθες μιλούσαμε με την Θωμαίδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η οποία μας έλεγε πως η Ευρώπη είναι μια φράση που είπε και μου κόλλησε στο μυαλό. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία είναι πιο έντονες οι αλλαγές που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Κάθισε στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου αυτή η συγκεκριμένη φράση και αναρωτήθηκα γιατί η Ευρώπη είναι αυτό το χωνευτήρι ή το ο πειραματικός σωλήνας, εν πάση περιπτώσει, των αλλαγών που γίνονται σε κλιματικό επίπεδο σε όλη την Ιφίλιο. Συμπτωματικά, την ίδια μέρα, χθες, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που επιστήμονες εξηγούσαν αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και γιατί θα έρθει αντιμέτωπη πιο έντονα με τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση. Γι' αυτόν τον λόγο καλήσαμε τον Άκη Ματούλα. Ο κύριος Ματούλας είναι περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για να το ρωτήσουμε γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γυραιά Ήπειρο στην οποία έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε και να ζούμε, και τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο σύντομα, μπορεί να γίνει ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών το βάζω, ο βίος αβίωτος. Κύριε Ματούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, είναι η Ευρώπη το χωνευτήρι, αυτό το πειραματόζω, ας πούμε, του υπόλοιπου κόσμου.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης στον πλανήτη, της γεωμορφολογίας της, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε όταν αφορά την υπερσυσσόρευση πληθυσμού, ναι, είναι, επηρεάζεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη σε όταν αφορά την κλιματική αλλαγή ή τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη η θερμοκρασία αυξάνεται 2,5 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη.
0: Αυτό έχει κάποια ερμηνεία αυτό, γιατί γίνεται?
1: Ναι, έχει.
0: Διάβασα κάποια πράγματα, ναι, για πείτε μου.
1: Έχει να κάνει με τη θέση της, στη γραφική της θέση, το γεωγραφικό δηλαδή, αν θέλετε, πλάτος που έχει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος όμως το καλοκαίρι απομειώνεται.
0: Αυτό,
1: η ανάκλαση της θερμότητας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή λιώνουν γρηγορότερα οι πάγοι, ας πούμε, στην Αρκτική, λοιπόν, επηρεάζεται η Ευρώπη. Ναι,
1: ναι, γιατί η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας περιορίζεται. Έτσι, η θερμότητα που πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, στη θέση που βρίσκεται η Ευρώπη, παραμένει εδώ και θερμαίνει έτσι αντίστοιχα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να κατακρατεί τα θερμότητα, έτσι.
0: Ναι, να απορροφάται από το έδαφος και από τη θάλασσα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι για τον ίδιο λόγο, μάλλον παρεμφερή λόγο με την Αρκτική, είναι και ότι έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, έπεσε κατά 31%, ας πούμε, πάλι δεν έχουμε αντανάκλαση και άρα να φεύγει η θερμότητα προς τα πάνω.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζει διαφορετικούς τύπους κλίματος. Δεν έχει έναν νέο τύπο κλίματος.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ.
1: Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από όλο, είναι πιο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές που έχουν υπηρετικό κλίμα, όπως είναι η Κεντρική Ευρώπη, Ευρωπαϊκές Στέπες, εκεί το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λιγότερο υγρό από ό,τι ήταν συνήθως, και οι περιοχές παράκτες, περιοχές του ωκεανού, δηλαδή του Ατλαντικού, λιγότερο ή περισσότερο η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα, κυρίως ανασφάλειας και ανθεκτικότητας. Ανασφάλειας όταν αφορά την καθημερινή ζωή και τα δεδομένα, αυτό που θεωρούσε δεδομένα όσον αφορά τον καιρό, το κλίμα, έτσι, τις συνθήκες που επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, στα υποδομέσεις, το βλέπουμε ήδη, βρίσκονται διαρκώς σε κρίση. Δηλαδή οι υποδομέσεις πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ευρώπη είναι χτισμένη, φανταστείτε, για να συγκρατούν τα κτίρια
0: θερμοκρασία, βέβαια. Ναι, μας το έλεγε και η Θωμαίδα χθες. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Όταν βρέθηκαν κάτω από το θερμικό κόνο που εγκλώβησε τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα για πάνω από 10 μέρες, η ζωή ήταν ανυπόφορη. Αυτά τα κτίρια δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και αυτό έχει και συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Για παράδειγμα, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν να γιατί κλείσουν, δεν μπορούσαν να. Με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να, για κάποιες ημέρες, ας πούμε, να μην εργάζονται, να μην πληρώνονται, να μην μπορούν να καταναλώσουν και πάει λέγοντας.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο φαινόμενο της θερμικής καταπώνησης. Κάτι που για εμάς τους Μεσόγειους είναι σύνηθες. Ότι σκάφτονται στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια μας με τα 35, 40 κτλ. Έτσι να το πω σχηματικά. Για πρώτη φορά βρέθηκαν και η κεντρική και η δυτική και η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη μπροστά σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Το μέλλον, τι μπορούμε να δούμε, μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη.
1: Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή και να τα ξαναδούμε τώρα τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των υποδομών μας αφενός, αφετέρου σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, πόσιμο νερού και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
0: Ειδικά το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια η Οδούναβης έχει στερέψει, σχεδόν έχει στερέψει.
0: Αλήθεια. Βέβαια από την άλλη, επειδή διάβαζα, μήπως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που η Ευρώπη επηρεάζεται τόσο είναι γιατί κατάφερε να έχει καθαρότερη ατμόσφαιρα. Έχοντας καθαρότερη ατμόσφαιρα, τα σωματίδια πάλι δεν.
1: Αυτό έχει να κάνει με την φυσική της ατμόσφαιρας και έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα κάνουμε φυσική της ατμόσφαιρας σήμερα το πρωί.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό που θα πούμε είναι το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, υπήρχε τα αεροζόλ, τα στερά σωματίδια που βρίσκονται όμως στην ατμόσφαιρα, ανακλούσαν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητας. Τώρα όμως, καθώς ο αέρας γίνεται καθαρότερος, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι καθαρότερες, αυτά τα σωματίδια είναι πλέον πιο περιορισμένα, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει σε επιφάνεια του πλανήτη όσο έχει, χωρίς να ανακλάται. Η ποσότητα που ανακλάται είναι λιγότερη, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ταχύτερα και πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια του πλανήτη και φυσικά αυτό και μόνο έχει να κάνει με την το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι, οι περιόδες και το υπέρυθρο, στους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και στη στερεά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή εγκλωβίζεται, πέφτει με άλλα λόγια περισσότερη θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη.
0: Ναι, έχουμε και από πάνω το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα.
1: Εγκλωβίζεται, γιατί δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον η παγοκάλυψη στα ορεινά της Ευρώπης ή ακριβώς ότι απομειώνεται στον αρκτικό κύκλο. Όλη αυτή η θερμότητα δεν ανακράτεται. Απλώς πέφτει και εγκλωβίζεται. Η ατμόσφαιρα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέλλον, όσο γρήγορα και αν μπορέσει η Ευρώπη, η οποία έχει αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες, το ένα το άλλο, όσο γρήγορα και αν τρέξει, το μέλλον δεν για τα παιδιά μας τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς τι θα προλάβουμε να ζήσουμε.
1: Είναι
0: δυσίωνο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι απαιτητικό. Α το πούμε
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι απαιτητικό. Να σας πω κάτι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το κλίμα αλλάζει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τακτικά. Υπάρχει αυτό, δημιουργείται πάντα αυτός ο κύκλος. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία κάθε φορά. Είναι μια φυσική διεργασία. Το θέμα είναι ότι οι ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες, για πρώτη φορά βρίσκονται τρομερά ευάλωτες μπροστά σε αυτές τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει, αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή μας προβληματίζει. Δεν μας προβληματίζει αυτή καθ' αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή σημαίνει έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε λιγότερο περισσότερο.
0: Η φύση αισιόδοξη βέβαια.
1: Τον άνθρωπο ως παρά.

0: Τότε δεν είχε data centers.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τα οποία ξοδεύουν τεράστιους όγκους ενέργειας και νερού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ξεχωριστή.
0: Ο πολιτισμός από μόνος του δεν είναι θέσφατο ότι είναι πάντα και ότι εξασφαλίζει πάντα έτσι και τη συνέχεια.
1: Και την επιβίωσή του και έτσι, τη συνέχεια.
0: Δεν υπάρχουν ζητήματα πλέον.
1: Κύριε Ματούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Άκης Ματούλας, περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για ποιον λόγο η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειουχών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έβλεπα πριν από λίγο την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια του Σίσκου που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και πολύ το χάρηκα. Και μιας και είμαι στα αθλητικά, να πω και ότι χθες είχε έναν αγώνα μεταξύ για το Super Cup, κάπως έτσι το λένε, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κέρδισε ο Όφη, ο κύριος αγώνας έληξε 2-2 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε παράταση, πέναλτι κτλ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι ο Όφη και σήκωσε την κούπα. Γιατί το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση μια εικόνα που έρχεται και σε πολύ μεγάλη αντίστοιξη με εικόνες που είδαμε στο Μουντιάλ που προηγήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Είδα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος να είναι στην απονομή της κούπας στον Όφη και να είναι εκεί δίπλα και να τους χειροκροτεί, τους αντιπάλους. Είναι εικόνες που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το φέρνω σε αντίστοιξη με το Μουντιάλ που είχε γίνει πολύς λόγος, γιατί όταν οι Ισπανοί σήκωσαν την κούπα στο Μουντιάλ, οι Αργεντίνοι τους είχαν γυρισμένη την πλάτη. Με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, έναν παίκτη. Βέβαια, μετά εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν ότι χαιρετούσαμε τους οπαδούς μας που ήταν απέναντι κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι που χαρακτηρίστηκε unfair. Μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ. Σωστό, λάθος, δικαίως ή αδίκως, έτσι πέρασε στην ιστορία. Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, 59 χρονών, κουράστηκε το παιδί από τη δουλειά, τον πίεσαν πολύ και ήθελε να ξεσπάσει κάπου, να εκτονωθεί και έβαζε φωτιές. Εμείς είμαστε ψυχτικοί, ξυπνάμε κάθε μέρα 6 με 10. 6 παρά 10, συγγνώμη. Γυρίζουμε το βράδυ. Έχουμε πίεση πάνω σε σκάλες, σε σκαλοσιές, με βροχή, με ήλιο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τρέχω για να εκτονωθώ από την κούραση. Ο τύπος πώς την είδε, ας πούμε, και ήθελε να βάλει φωτιές. Λέει, βέβαια, θα ήθελα να τον δώσω στον κόσμο να του δείξει την αγάπη του. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω στην τελευταία φράση. Μακριά από την αυτοδικία. Θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ζούγκλα. Αρκετά. Το είδαμε. Το ζήσαμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη από Τυχείο. 24 βαθμούς άπνοια. Προβλέπεται σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα από θέμα ζέστης. Υπομονή σε όσους εργαζόμαστε. Δεν έμεινε πολύ. Έχει μπροστά του διακοπές ο Σταμάτης και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Έχει κάπου να πιαστεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο που με αφορμή το σχόλιο που έκανα πριν για το Πασόκ λέει καλημέρα. Αφυπνίζεται επιτέλους το Πασόκ. Μόνο που θα στεναχωρήσουν τον Δήμαρχο. Ναι, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Σωστό. Κατά τα λοιπά, η μεγαλύτερη νοηματικό σαχλαμάρα που έχουμε ακούσει τελευταίως είναι η διεύρυνση του εφικτού. Η διεύρυνση του εφικτού. Είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού.

Ο κύριος Παύλος το χαρακτήρισε κατευθείαν. Νοηματικός, μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλει να πει. Τι ήθελε να πει. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής θα γνωρίζουν ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, είχα πάει μια βόλτα στη Σικελία, στην Κατάνια, όμορφη πόλη. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την μακαρονάδα Νόρμα ή και την αντίστοιχη πίτσα που υπάρχει. Πολύ ωραία. Σκέψου τώρα να έχεις κανονίσει, να φύγεις να πεις «Α, εδώ είναι πανάκριβα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες ή ξέρω από τι, ή πάω να δω κάτι διαφορετικό, βρε αδελφέ», και να λες, να πεις «Θα πάω στη Σικελία να κάνω τις διακοπές μου. Μια εβδομάδα στη Σικελία. Ωραία είναι». Και πάνω που το έχεις προγραμματίσει και έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και το ένα σου και το άλλο σου, διαβάζεις κάπου στα ψηλά «Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια». Ψάχνεσαι, κοιτιέσαι, τσιμπιέσαι. Λες, τι έγινε ρε αδερφέ, τι να γίνει, εξεράγει η Έτνα. Πάμε στο φίλο μας τον Κριστιαν τον Μαυρί. Καλημέρα Κριστιαν, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Δημήτρη, εσένα και τους ακροατές μας. Εδώ όλα καλά, εγώ μόλις επέστρεψα από την άδειά μου και είμαι έτοιμος να σας μιλήσω πράγματι για την όμορφη Σικελία και για την ταλαιπωρία των χιλιάδων ταξιδιωτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνια τώρα που εκκρίνεται η Έτνα.
0: Είναι, έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ως θέαμα, αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι παράλληλο το θέμα. Από τη μία έχουμε ένα εκπληκτικό θέαμα, γιατί η Έτνα όταν εκκρίνεται δεν αστείευεται, υπό την έννοια πως κάνει συντριβάνια λάβας, έχουμε ροές λάβας που πέφτουν κάτω από τις κοιλάδες, είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, οπότε αυτό δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εφόσον το ηφαίστειο, παρόλο που είναι κοντά στην πόλη της Κατάνια, είναι τεράστιο και έτσι οι κρατήρες είναι πάρα πολύ μακριά. Όμως οι πύλες σταυτών οι οποίες βγαίνουν από τους κρατήρες της Έθνας έχουν προκαλέσει προβλήματα. Φανταστείτε πως οι στάχτες έχουν φτάσει πλέον μέχρι και τη Λιβύη, η οποία είναι απέναντι μένα από τη Σικελία σε μεγάλη διαπόσταση. Όμως έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια. Με αποτέλεσμα να είχε κλείσει μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα για παράδειγμα το μεσημέρι. Και τώρα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως αποφασίστηκε για να παραμείνει κλειστό προληπτικά λόγω στάχτης, τουλάχιστον μέχρι αύριο 14 Αυγούστου.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν στη Σικελία με την ελπίδα να δουν την έκρηξη του ηφαιστείου. Αλλά έτσι και βρεθούν εκεί, μετά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι λίγο οξύμορο, είναι λίγο να απαλαβώνεις.
1: Είναι οξύμορο πράγματι και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως το αεροδρόμιο της Κατάνιας όσον αφορά το επίπεδο κίνησης των τουριστών είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ιταλία και είναι σε νησί. Είναι σε ένα τεράστιο νησί, το οποίο όμως δεν έχει τις υποδομές, και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, για να μπορέσει να στηρίξει ένα δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων της πόλης. Θέλω να επενθυμίσω πως η πρωτεύουσα, η κύρια πόλη της Σικελίας δεν είναι Κατάνια, είναι το Παλέρμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και έτσι οι κάτοικοι τώρα έχουν και τις εκτροπές των κτήσεων αλλά και τις ακυρώσεις που έχουν ξεπεράσει τις 700 πλέον όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κατάνια και έτσι τις εκτροπές τις είδαμε προς τα αεροδρόμια του Παλέρμου, προς τα αεροδρόμια της Τράπανη. Και παρόλα αυτά, οι συνδέσεις διαγής, δηλαδή με τρένα, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά είναι σάπιο θα έλεγα, είναι πολύ ελλιπές δυστυχώς. Το οδικό δίκτυο είναι πολύ καλύτερο προφανώς, αλλά και πάλι υπάρχει και μια μεγάλη απόσταση. Φαίνεται πως και τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι αρκετά ελλιπή όσον αφορά την υποστήριξη πελατών οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και να αφήσουν το νησί και έτσι πάρα πολύ τουρίστες και μιλάμε για δεκάδες και δεκάδες καθημερινά, μην πω και παραπάνω, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία και προφανώς μια τέτοια κατάσταση φέρνει και πάρα πολλές διαμάχες για το γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, όταν γνωρίζουμε πως ένα νησί, πόσο μάλλον η Σικελία και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική τουριστική σεζόν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει, έχει υπάρξει παρά η μικρή κίνηση.
0: Πώς να το αντιμετωπίσει, θυμάμαι εγώ τα δικά μας όταν είχαμε ένα διάστημα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα, που υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγαντιαίο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό για να διώχνει, για να διώχνει το όζον, το νέφος και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, τα μικροσωματίδια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι και απαραίτητα για την ακτινοβολία και την αντανάκλαση της. Τέλος πάντων, έχετε και πρόβλημα ζέστης. Δηλαδή, να έχεις αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να φύγεις από τη Σικελία, να έχεις και ζέστη. Είναι τουλάχιστον οι συνθήκες νορμάλ, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
1: Η Ιταλία βρίσκεται μέσω του τετάρτου κύμα καύσωνα από το Ιούνιο. Και είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αυτό το τελευταίο, γιατί κρατάει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, και φαίνεται όμως πως θα δοθεί η λέξη τέλος την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η λέξη τέλος θα δοθεί με μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και με σημαντικές βροχοπτώσεις, και μιλάνε και για καταιγίδες και για χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ειδικά στα κεντροβόρεια, αλλά όχι αποκλειστικά. Οπότε, από τη μία είναι καθησυχαστική η είδηση, γιατί επιτέλους θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Χθες, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 60% υγρασία, το οποίο είναι μια φόρη της ζέστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και, αλλά αυτό, από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως σε μεγάλο μέρος της κεντροβόρειας Ιταλίας δεν σταμάτησε την παρακολούθηση, μάλιστα και τις έκλειψεις που είχαμε χθες το βράδυ, η οποία από την Ιταλία φαινόταν αρκετά καλά.
0: Ήταν θεματική, δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Έλεγα ότι θα αναφερθούμε, γιατί ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία. Στην Ισπανία πήγαν και πάρα πολλοί τουρίστες για να την παρακολουθήσουν, αλλά και στην Ιταλία, και από την Ιταλία ήταν ορατή.
1: Ναι. Από την Ιταλία, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, ήταν ορατή σε ποσοστό άνω του 90%.
0: Είναι σημαντικό. Για ένα σχεδόν ολική, μπρέβο. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, μας έλεγε ένας αστροφυσικός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι από την Κέρκυρα θα ήταν ορατό μόλις το 2,7% της έκλειψης του δίσκου του ήλιου από τη Σελήνη. Από την Ιταλία ήταν το 90%. Δηλαδή ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό κυνήγι διαδικτυακό για το ποια θα ήταν η καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να το δει κανείς, γιατί προφανώς χρειάζεσαι ένα μέρος το οποίο να έχει ένα καθαρό ορίζοντα όσον αφορά κτίρια και βουνά από τη μία, από την άλλη να μην έχει και συννεφιά. Και επειδή επίσης ήταν συμπίπτει αυτή η έκλειψη με τη δύση του ηλίου, εμείς την είχαμε από τις 8 παρα 10 τοπική ώρα μέχρι τις 8 και 22 ακριβώς. Και το κύριο μέρος της έκλειψης ήταν ακριβώς τη στιγμή της δύσης, οπότε έπρεπε να βρεθεί η χρυσή τομή, αν θέλουμε. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα τα οποία στο σημείο που βρέθηκε εγώ, βρήκα από ερασιτέχνες αστρονόμους μέχρι και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είχαν έρθει με αυτοσχέδια, αν θέλουμε, με αυτοσχέδιες κατασκευές για να μπορέσει να δει κανείς σαν σκοτεινό δωμάτιο, φορητό δωμάτιο, για παράδειγμα.
0: Με ασφάλεια για τα μάτια.
1: Ακριβώς, για να μην το δει κανείς απευθείας, γιατί δεν κάνει καθόλου καλό να δει κανείς τον ήλιο απευθείας. Αυτό είχαμε κάνει, για παράδειγμα, και εγώ και η οικογένειά μου, και ήρθε κόσμος από απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρων για να μπορέσει να το παρατηρήσει από αυτό το σημείο, γιατί στα μέρη τους υπήρχε πάρα πολύ έντονη συννεφιά και δεν θα ήταν ορατό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε και αυτό το παιχνίδι σχετικά μικρών ταξιδίων για τις οικογένειες, για να παρακολουθήσουν μια αντικειμενικά, επιστημονικά και ιστορικά σημαντική.
0: Μα διάβασα ότι η επόμενη θα ορατεί και από την Ελλάδα, άρα φαντάζομαι και από την Ιταλία ενδεχομένως, θα είναι το 2081. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Αλλά λέω, εντάξει, το 2081 ξανά ήταν ένα φαινόμενο που άξιζε τον κόπο κανείς να το δει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Επίσης. Είχαμε συνδεθεί με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έβλεπα αυτό για, για τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να πάνε να δουν την έκλειψη και καλά κάνανε. Έβλεπα και κάποιους που πήγαν στην Ισλανδία, γιατί από εκεί θα ήταν ορατία επίσης 100%, αλλά στην Ισλανδία είχε και συννεφιά. Και παρακολουθώ μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν Ισλανδό, έτσι κωμικό είναι, έναν τύπο ασύλληπτο, ο οποίος έλεγε, εντάξει, η Ισλανδία έχει πάντα συννεφιά, οπότε μικρό το κακό. Όσοι δεν είδατε την έκλειψη κατά την χθεσινή μετάδοση από όλα τα διεθνή δίκτυα του κόσμου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό, ή αν είστε πιο βιαστικούλιδες να πάτε κατευθείαν από εκεί που έχει κρυφτεί ο μισός ήλιος και να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο, έτσι να χαζέψετε. Ωραίο είναι. Όσοι το βίωσαν, γιατί διάβασα τι λέγαν μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ταξίδια εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έχουν την καλύτερη δυνατή θέα, και φτάσανε ή στην Ιταλία που μας έλεγε πριν ο Κριστιαν, είτε στην Ισπανία, έλεγαν ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι το αξεπέραστο. Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι που είδανε και παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό την ολική έκλειψη του ηλίου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει: η στάση του Προέδρου της ΑΕΚ ήταν και είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν ένα μήνυμα που μακάρι να γίνει παράδειγμα και από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Μακάρι. Λέει: δεν γνωρίζω το όνομά του, αλλά μπράβο του. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος είναι, κύριε Νίκο. Ούτε εγώ τον ήξερα, τον γκούγκλαρα. Καλημέρα στην Εγνατία, στο φίλο μας τον Γιώργο. Πολύς αέρας, 27 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Μετά και τη συνέντευξη Τσίπρα σκέφτομαι, μετά την μόρφωση ακολουθεί η υπερμόρφωση ή η παραμόρφωση ή η βλακεία. Γιατί τέτοια ερωτήματα πρωί-πρωί 13 Αυγούστου. Καλή συνέχεια Γιώργο. Το 2081 θα τη δούμε την έκλειψη πρώτη θέση πίστα από τον εξώστη, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Πού ξέρεις, θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και στην επιστήμη.

ακούτε ιταλικό τραγούδι, επειδή είχαμε συνδεθεί και με τον Κρίστο το Μαυρί, μιλούσαμε για την Έτνα ή για τον Κάψουνα στην Ιταλία. Σας έλεγα πριν νωρίτερα για την Κατάνια, ενδιαφέρουσα πόλη. Βέβαια, σε πιάνει και λίγο η ψυχή σου όταν πας και την επισκέφτεσαι, γιατί βλέπεις όλα τα κτίρια ή τα περισσότερα κτίρια, εν πάση περιπτώσει, που είναι σκούρα, βρε παιδάκι μου. Είναι σκούρα γιατί τα περισσότερα φτιάχτηκαν από αυτή την πέτρα, από την πέτρα από τη λάβα, εν πάση περιπτώσει, και είναι σκούρα από τη φύση τους. Δηλαδή, από το πρώτο θεμέλιο είναι σκούρα αυτά τα κτίρια. Έτσι. Δεν είναι γιατί γίνανε στην πορεία. Κάποια άλλα γίνανε και στην πορεία, κάποια που ήταν βαμμένα, για παράδειγμα, εξαιτίας και της τέφρας. Τις Έτνες που, όπως καταλάβατε, στην Κατάνια είναι συχνή πυκνή. Αλλά ωραία πόλη και ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο φαΐ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Χαλκούτσι, στο οποίο έχει ελαφρύ αεράκι, όλα καλά, μας λέει. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, λέει η φίλη μας η Άλεξ. Περσίδες είδε κανείς. Να σας πω το κρίμα μου. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα και επειδή είχαν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου ψηλά, μήπως και εδώ τις περσίδες. Δεν είδα, βέβαια δεν μου άφησαν και πολύ περιθώριο να δω στον ουρανό την ώρα που οδηγούσα. Καλά κάνα και να μου αφήσω το περιθώριο, αλλά ήταν κάτι, θέλω να πω, τον πόνο μου τώρα. Καταλαβαίνετε, Άλεξ, ευχαριστώ πολύ, μου δώσε την αφορμή και την ευκαιρία. Ήταν δύο μηχανάκια μπροστά μου και τα δύο μηχανάκια πηγαίναν με 32 χιλιόμετρα. Το ένα στη δεξιά λωρίδα, το άλλο στην αριστερή. Δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, δεν μιλούσαν, αλλά πηγαίναν και οι δύο αργά, μια χαρά. Το διασκεδάζαν οι άνθρωποι, κάναν το μουαμπέτι τους. Γιατί δεν πας στη δεξιά λωρίδα, βρε άνθρωπέ μου, άμα θες να πας με 32 χιλιόμετρα, δηλαδή 50 ήταν το όριο. Άσε με να πάω εγώ τα 50 που θέλω, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Έχω εκπομπή. Δεν του το είπα αυτό. Με Brian Ferry θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας ευχηστούμε την προσοχή. Μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα από αυτή που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι, αυτό. Να είστε καλά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων, Μαρία Γεωργίου στη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πολυσυχοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις διονυσιακές μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη διονυσιακή έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
7: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, μόλις άλλαξε. Και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κλικερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Θανασιάδη. Για οποιαδήποτε παρέμβαση ή έστω για ένα καλημέρα μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2251-023-250. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη, βρισκόμαστε σε κόκκινη ζώνη με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Είναι η πρώτη φορά που φέτος το καλοκαίρι η Λέσβος φτάνει σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία 5, και η πολιτική προστασία χαρακτηρίζει την κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει με την Ήπεθρο και γενικά που μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και να προκαλέσει φωτιά. Σήμερα οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλή υγρασία που θα έχει κατά τις μεσημβρινές ώρες επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, οπότε να έχουμε τα μάτια μας 1014, όχι 14, για να περάσει και αυτό, και αύριο, όπως ενημερώθηκα, θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Οπότε να αποφεύγουμε τις εργασίες στην Ήπεθρο, όπως προείπα, και γενικότερα να μην πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, που το βλέπω πολύ συχνά να γίνεται. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα και επανερχόμαστε.

0: Περνάμε ευθύς αμέσως στα θέματα μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, για να μιλήσουμε για τα υποεξέλιξη έργα στον Δήμο μας. Κύριε Χριστόφα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε καλά, είμαστε λίγο βέβαια σε επαγρύπνηση λόγω του κόκκινου στις κατηγορίες 5 που έχουμε σήμερα στο νησί. Για πείτε μας, πώς πάνε τα αρχικά έχουμε πολλά έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Από πού να αρχίσω? Να αρχίσω από το κολυμβητήριο στα Θέρμα, mm-hmm. που πλέον έχει μπει σε έναν καλύτερο ρυθμό κατασκευής και αυτή τη στιγμή σκυροδετούνται τα κτίρια, mm-hmm. τα οποία είναι απαραίτητα, και ώστε να περάσουμε μετά στην επόμενη φάση που θα είναι η μεγάλη πισίνα αλλά και η μικρή πισίνα η εκμάθησης. Mm-hmm. Ορίζοντας ολοκλήρωση είναι το επόμενο έτος. Αν όλα πάνε καλά, τέλος του επόμενου έτους θα είναι έτοιμο το κολυμβητήριο.
0: Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος δηλαδή.
1: Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος, μεγάλα έργα, δύσκολα έργα, θέλουν προσοχή, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
0: Όσον αφορά το λιμεναρχείο που βρίσκεται...
1: Το παλαιό λιμεναρχείο, ένα κτίριο στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Σαφούς, που είναι πάνω από 15 χρόνια που παραμένει αναξιοποίητο. Θα κάνουμε τα εγκαίνια καλώς εχόν των πραγμάτων προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του τέλος αυτού του μήνα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια πρέπει να βάλουμε τα έπιπλα μέσα και τον εξοπλισμό, γιατί θα λειτουργεί στο ισόγειο ως κέντρο πληροφόρησης, τουριστικής πληροφόρησης για τους επισκέπτες μας, και στον πάνω όροφο θα λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, αξιοποιώντας τον με περιοδικές εκθέσεις.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Ζητάμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τον κύριο Ζούρο, η πρώτη έκθεση να είναι με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πολυθωμένου Δάσους.
0: Mm-hmm. Κύριε Χριστόφα, με το παλιό κολυμβητήριο που βρίσκεται στο λιμάνι της Μυτιλίνης, mm-hmm. έχουμε κάποια εξέλιξη. Τελικά, τι θα γίνει αυτό το κτίριο?
1: Κοιτάξτε, για μας είναι ένα κτίριο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί, το οποίο πρέπει να... Είναι στην καρδιά της πόλης, είναι μπαίνοντας στο λιμάνι. Για μας είναι ένα κτίριο που πρέπει να επανέλθει στην προηγούμενη του κατάσταση. Αναζητούμε χρηματοδότηση με σκοπό να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άθλησης και εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Ακόμα όμως δεν έχουμε κάποιο νεότερο σε σχέση με τη χρηματοδότηση της μελέτης.
0: Ναι. Και όσον αφορά το πάρκο αναψυχής στην Αγία Κυριακή, πού βρισκόμαστε εκεί?
1: Γίνονται τα κτίρια και περιμετρικά γίνονται οι απαραίτητες ζαρζανέτ, λέγονται, σε όρους μηχανικού. Είναι κατασκευές για να συγκρατήσουμε τα πρανή. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί του χρόνου το καλοκαίρι. Του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι ένας χώρος αναψυχής εκεί στην Αγία Κυριακή, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, παιδική χαρά, χώρο για τρέξιμο, για ποδήλατο, υπαίθρια όργανα γυμναστικής. Mm-hmm. Αυτά.
0: Πολλά μεγάλα έργα φαίνεται να παραδίδονται πάντα στον επόμενο χρόνο, Δήμαρχε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται και το ένα, το δημοτικό σχολείο κατασκευάζεται, γίνεται ενεργειακή του αναβάθμιση. Mm-hmm. Όπως μαζί και το Γυμνάσιο Λύκειο Ιππίου, και τον Οκτώβριο, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα ξεκινήσει ξανά και το έργο της ανάπλασης προκυμαίας, η δεύτερη του φάση.
0: Mm-hmm. Και πριν από 2 εβδομάδες περίπου, η Δημοτική Επιτροπή ανέκρινε και την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου της ανάπλασης της πλατείας mm-hmm. του Αγίου Ευδοκίμου και της ενοποίησης των σημαντικότερων αρχαιολογικών και πολιτιστικών σημείων της Μυτιλίνης.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αμέσως μετά της Παναγίας, εντός Αυγούστου, ο διαγωνισμός αυτού του έργου, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, θα βγει στον αέρα.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει το έργο, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα ή ακόμα είναι νωρίς για να το...
1: Είναι 2 χρόνια περίπου από την υπογραφή της σύμβασης. Ένας τέτοιος διαγωνισμός όμως, από τη στιγμή που βγαίνει στον αέρα, μέχρι να έχουμε ανάδοχο, ο χρόνος του είναι από 5 έως 6 μήνες περίπου. Ναι. Και... Άρα συμβασιοποίηση θα έχουμε το επόμενο έτος.
0: Και προϋπολογισμός?
1: Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
0: Και διαβάζω ότι είναι ενταγμένο στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
1: Ναι, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλης Μυτιλίνης. Εκεί είναι και το έργο της Αγίας Κυριακής, εκεί είναι και η ανάπλαση προκυμαίας, εκεί θα είναι και ένα άλλο έργο που θα δημοπρατήσουμε το επόμενο διάστημα και αφορά την ανάπλαση του Άλσους Τσαμάκια.
0: Και τι περιλαμβάνουν αυτές οι αναπλάσεις?
1: Στα Τσαμάκια καταρχάς έχει μια μελέτη δασική, δασοτεχνική για την ανανέωση του Άλσους, δηλαδή με κατάλληλα... Να αραιωθούν λίγο τα δέντρα, να ανανεωθούν πάντα με τις οδηγίες και τις διεύθυνσεις δασών. Δημιουργούνται μέσα πεζοπορικές διαδρομές, μια διαδρομή για άτομα με αναπηρία, κάποιες θέσεις πάρκινγκ επιπλέον στην αρχή και μπαίνει και ο κατάλληλος φωτισμός, γιατί το άλσος αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα φωτισμό. Οι διαδρομές όλες αυτές φωτίζονται και ξανακατασκευάζονται και τα όπου είναι κατεστραμμένοι τα διάφορα ξύλινα που συγκρατούν τα αναχώματα και όλα αυτά.
0: Και όσον αφορά την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων?
1: Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο ξεκινάει περίπου από το μουσικό καφενείο και φτάνει μέχρι και το Βαλιδέ Τζαμί και λίγο πιο πάνω, όπου στην ουσία πλακοστρώνονται ή ανακατασκευάζονται τα παλιά λιθόστρωτα σε όλα αυτά τα στενά δρομάκια πίσω από την Ερμού και στην επάνω σκάλα, και παράλληλα όπου περνάνε δηλαδή διάφοροι μικροί ή μεγαλύτεροι αρχαιολογικοί χώροι, και παράλληλα διαμορφώνονται και τρεις πλατείες στην Πιζανίου, στη μεγάλη πλατεία του Αγίου Ευδοκίμου, που εκεί δημιουργείται και μια παιδική χαρά όπως υπήρχε και στο παρελθόν, όπως και η πλατεία Σιγίου, είναι η πλατεία πίσω από το Βαλιδέ Τζαμί, το τρίγωνο αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στου

0: Λοιπόν, χθες κάναμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις παραλίες, πώς είναι οι παραλίες στο νησί μας, αν υπάρχει χώρος ανάμεσα τις ξαπλώστρες για να μπορούν να είναι άνετοι οι λουόμενοι, αλλά και για τις τιμές, πώς τους φαίνονται, και πάμε να ακούσουμε τι μας είπανε.
1: Βεβαίως είμαστε ευχαριστημένοι, χώρος υπάρχει, μπόλικος. Ξαπλώστες υπάρχουν, όλα μπόλικα είναι εδώ πέρα στην πλάτη. Ανάλογο το βαλάντιο θα παραγγείλεις. Εντάξει.
0: Σημασία έχει ότι περνάτε καλά εδώ που είστε.
1: Πολύ άνετα και πολύ φτηνά, να το πω λαϊκά. Με ένα ευρώ εδώ είναι τζάμπα.
2: Πολύς χώρος, καλό περιβάλλον. Μας έδωσε και ο Περιφερειάρχης δωρεάν τα εισιτήριά μας. Έλα. Και ερχόμαστε πιο τακτικά.
0: Τα εισιτήρια για το λεωφορείο είναι.
2: Βέβαια, τα εισιτήρια του λεωφορείου. Και εδώ είναι μειωμένο γιατί είμαστε συνταξιούχοι. Είναι τα 5 λεπτά. Είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να ερχόμαστε. Και φέτος και του χρόνου και όσο μας αντέχει η καρδιά μας.
0: Έχετε χώρο να βάλετε τα πράγματα?
2: Πάντα και χώρο και καθαριότητα υπάρχει. Ό,τι ζητήσεις, αμπλάζ, διότι εγώ έζησα και τα παλιά χρόνια εδώ ήταν το σπίτι μου από πάνω. Και ερχόμασταν, έχει μεγάλη διαφορά και ό,τι κάνω καλύτερο είναι και για τα παιδιά, ο χώρος και για τους μεγάλους, για όλους. Φτάνει να το αισθάνεσαι ευχάριστα αυτό που κάνεις από εκεί και πέρα.
0: Δημοκατάλογο βλέπετε?
2: Όχι, θα πάρω αυτό που ζητάω και αν το έχει. Που το έχει όλα, ας πούμε. Με τα παιδιά θα πάρεις κάτι, τοστ θα πάρεις. Και τα βράδια άμα έρθεις πάλι έχει. Τα πάντα έχουμε, δεν έχουμε να στερηθούμε κάτι.
3: Δεν είμαι από εδώ, είμαι από Τρίκαλα, ζω στο Βόλο. Εδώ ήρθαμε διακοπές, έχουμε και κάποια συγγενικά πρόσωπα. Εντάξει, είναι αρκετός ο χώρος, ξαπλώστρες, για τα παιδάκια είναι ιδανικό.
0: Γενικά στις παραλίες έχετε πάει του νησιού?
3: Έρχομαι, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι το νησί, το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Είναι ιδανικός προορισμός, καλό φαγητό, πεντακάθαρη θάλασσα, πολύ οικείοι άνθρωποι και να μην τους ξέρεις, δηλαδή εύκολα επικοινωνείς μαζί τους με τον τοπικό πληθυσμό, είναι το συστήνω, δηλαδή ανεπιφύλακτα.
0: Στις παραλίες υπάρχει χώρος να βάλετε τα πράγματά σας με τις ξαπλώστρες?
3: Και ελεύθερες παραλίες και παρθένα νερά, παρθένες ακτές, μια χαρά. Και χώρος και οργανωμένα έχει, γενικά είναι, έχει απ' όλα. Είναι αρκετά προσγειωμένες οι τιμές.
4: Στην Αθήνα, η σύζυγός μου δουλεύει στη Μυτιλίνη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια. Και πηγαίνω, έρχομαι και σιγά σιγά το εξερευνώ το νησί. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχετε εξερευνήσει και τις παραλίες?
4: Ναι, ναι, έχουμε πάει σε αρκετές παραλίες. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αυτό το νησί που λέμε συνήθως ότι είναι το νησί παλιά Ελλάδα. Ότι οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Το εστιατόριο και οι καφέδες και ό,τι και να παραγγείλεις είναι πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε για κάποιον που έχει οικογένεια είναι πιο εύκολο να έρθει σε ένα τέτοιο νησί.

0: Ας πούμε, έχουμε 12 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω. Κοιτάξτε, εδώ στην παραλία είναι σχεδόν άδεια η παραλία. Έχει χώρο για όλους. Mm-hmm. Και άμα θες και να απομονωθείς και να είσαι μόνος σου, έχει και παραλίες να απομονωθείς και να είσαι μόνος σου. Το νησί είναι πολύ μεγάλο, έχει χώρο για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ φιλόξενο το νησί, ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος. Εγώ δηλαδή το προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει. Θα περάσουν καλά και θα το ευχαριστηθούν.
1: Για φαΐ βγαίνετε?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Κάθε μέρα τρώμε και κάπου αλλού, βέβαια.
1: Τιμοκαταλόγους βλέπετε?
0: Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι φτηνότερο και από την Αθήνα το η Μυτιλίνη. Το βλέπω γιατί έχω και εγώ δύο παιδιά και πάμε. Είναι, δηλαδή, εμάς περίπου κάθε απόγευμα το φαγητό μας κοστίζει κάτω από 50 ευρώ, θα πω. Γύρω στα 30 με 40 ευρώ.
1: Πώς καταφέρετε εσείς και κρατάτε χαμηλές τις τιμές σας?
2: Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση περισσότερο εδώ πέρα. Δηλαδή σε κάποια πόστα κύρια είμαι εγώ μαζί με 4 γιους που έχω, τον αδερφό μου, τη γυναίκα μου. Και βάζουμε πάρα πολύ προσωπική εργασία. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μπορεί να συντηρηθεί μια πλάζ, έστω και με χαμηλή τιμή. Και σύν το ότι αυτό προσελκύει περισσότερους. Δηλαδή, αν ήταν υψηλότερο το τίμημα, αντί να μπουν 100 άνθρωποι, θα μπαίναν 50. Αυτό νομίζω ότι είναι που και ο κόσμος έχει αποδεχτεί.
3: Καλό καλοκαίρι!
1: Σου αρέσει η Μυτιλίνη?
3: Πάρα πολύ.
4: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
6: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
5: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
6: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Μην αργείς άλλο.
11: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
12: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
11: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
10: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
11: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
12: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
11: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Γιάννης Βούρος, ο Μιχάλης Καρακάσης και ο Στρατής Μελιγονίτης είναι τρεις αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλίνης που διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην εθνική ομάδα και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή τους, τον κύριο Αρίστο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολλές επιτυχίες γνωρίζει ο ΝΟΜ.
1: Ναι, είναι ωραία περίοδος για μας.
0: Για πείτε.
1: Έχουν δουλειά, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι φυσικά. Αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη τώρα των παιδών, τούτη την περίοδο έχουν δουλέψει τουλάχιστον 3 χρόνια. Είναι πολύ καλά παιδιά, είναι στρατιώτες στη δουλειά τους, έχουν όραμα και το κυνηγάνε με όλους την ψυχή. Φέτος το ξεκινήσαμε από το... πήγαμε για την εμπειρία να τρέξουμε με τους έφηβους στο Πανελλήνιο Εφήβων το Πάσχα. Εκεί απέκτησαν την εμπειρία που έπρεπε και το καλοκαίρι, πριν ένα μήνα στην Καστοριά, που ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ηλικίας τους, αρίστεψαν. Ο Στρατής ο Μελιγονίτης πήρε χρυσό στο ΣΚΙΦ. Η δίκοπος ο Καρακάσης με το Βούρο πήρε χρυσό επίσης στη δίκοπο άνευ Ιδαλιούχου και το τετραπλό επίσης πήρε χρυσό με το Γκατσάκο, τον Ζαμακούπη, τον Παπαδημητράκη και τον Καραγεωργίου. Μερικά από αυτά τα παιδιά, οι δίκοπος, ο Μελιγονίτης και ο Χαζάκος, ήρθαν να διεκδικήσουν την είσοδο στην Εθνική για να τρέξουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ο Μελιγονίτης βεβαίωσε το τίτλο του φαβορί, κέρδισε όλες τις κούρσες και τα κατάφερε. Οι δίκοπος επίσης κατάφεραν να μπουν στη τετράδα και να θα συμμετάσχουν στους Βαλκανικούς Αγώνες. Ο Γιώργος ο Κατσάκος είναι ένα μεγάλο ταλέντο, είναι πιο μικρός λίγο από τους άλλους.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Αυτός είναι το 11 γεννητής, η άλλη είναι το 10. Για ένα δευτερόλεπτο το πλησίασε, τόσο κοντά, δεν κατάφερε. Αν κρατήσετε το όνομά του, θα το δείτε στο άμεσο μέλλον, θα πάει ψηλά αυτό το παιδί.
0: Θα το δούμε όπως της Μιλένας Κοντού, κύριε Βογιατζή, γιατί και η Μιλένα Κοντού από τον ΝΟΜ ξεκίνησε.
1: Ναι, έχουν στοιχεία αυτά τα παιδιά της Μιλένας, το σωνοφάτι, στο κομπροσύλωση, τη θέληση και το ταλέντο και έχουν πολλές πιθανότητες να φτάσουν ψηλά. Δεν ξέρω πόσο ψηλά, αλλά να φτάσουν πιο ψηλά από πανήν επίπεδο.
0: Ήτανε και παρούσα η Μιλένα στους αγώνες των παιδιών?
1: Βέβαια, η Μιλένα προπονούνταν, η Μιλένα φεύγουν σε λίγες μέρες στην Ολλανδία για να παίξουν στο Παγκόσμιο Γυναικών. Και στα διαλύματα της προπόνησης φυσικά ήταν κοντά μας και βοηθούσε όσο μπορούσε, ψήφινε τα παιδιά. Λειτουργούμε σαν ομάδα, σαν οικογένεια στο Ναυτικό Όμιλο.
0: Τα παιδιά πώς ένιωσαν, πώς νιώθουν?
1: Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Ο Γιώργος ο Κατσάκος είναι λίγο απογοητευμένος, αλλά κάνουν τις συζητήσεις που πρέπει και τις αναλύσεις που πρέπει, ώστε να καταλάβει ότι μέσα από τις αποτυχίες δυναμώνουμε. Και πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε για να πετύχουμε τελικά το στόχο μας και να μην απογοητευόμαστε.
0: Κύριε Βογιατζή, πόσα παιδιά τώρα είναι στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλίνης?
1: Κοιτάξτε, η αγωνιστική ομάδα ήταν 10 παιδιά των παιδών κορασίδων του καλοκαιριού. Τώρα επιστρέφουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης, το οποίο θα διεξαχθεί στον κόλπο της Γέρας, το διοργανώνουμε εμείς. Εκεί είναι άλλα παιδιά περισσότερα, γιατί είναι τα πιο μικρά.
0: Μετά την Μιλένα Κοντού, στράφηκε το ενδιαφέρον περισσότερο στην κοπηλασία?
1: Ναι, πάντα τα παιδάκια τα μικρά βλέπουν τέτοιες επιτυχίες και τα βλέπουν σαν εντάλματα, τους δημιουργούν... τους κάνουν να ονειρεύονται, τέλος πάντων, και αρκετά παιδάκια έρχονται να δοκιμάσουν. Να σας πω εδώ πέρα ότι στο Ναυτικό Όμιλο δεν ενδιαφερόμαστε, δεν είναι ο Ναυτικός Όμιλος μόνο για τα παιδιά τα οποία μπορούν να γίνουν πρωταθλητές. Τα παιδάκια εμείς χαιρόμαστε να τα προπονούμε, να τα καθοδηγούμε, να γυμναστούν, να μάθουν ένα άθλημα που είναι κοπηλασία, θαλασσινό, ως νησιώτες, αλλά και κυρίως να γίνουν καλά παιδιά. Κάποια παιδιά από αυτά έχουν ταλέντα, έχουν τη θέληση, έχουν την όρεξη και μπορούν να πάνε και πιο ψηλά. Αλλά τα παιδάκια τώρα που θα λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης, για παράδειγμα, είναι πολλά παιδάκια. Mm-hmm. Δεν θα γίνουν όλα πρωταθλητές.
0: Κρατάω αυτό που είπατε, να είναι κυρίως καλά παιδιά, κύριε Βογιατζή.
1: Αν ήσασταν στις αποστολές στον κομπιοδρόμο του Σινιά, για παράδειγμα, θα ακουστεί κάπως, αλλά θα δείτε, είναι εμφανής η διαφορά των παιδιών μας. Είναι από τους καλούς ομίλους, δηλαδή σε συμπεριφορά εννοώ. Mm-hmm. Όχι μόνο σε απόδοση κοπηλατική. Και αυτό είναι ένα στοιχείο για το οποίο καμαρώνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καμαρώνουμε και εμείς. Πάντα επιτυχίες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Let me see you dance, baby.

0: Γιώργος Βιτσαράς, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη Ικαρία, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τα νέα αυτού του πανέμορφου νησιού. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και τους φούρνους Κορσιών, βεβαίως, που με αντιπροσωπεύω, το προσωπώ και εγώ μαζί με το Χάρη. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και από τους φούρνους. Έχουμε τον αύριο 14 του μηνός τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Η τελετή λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή στις 11 η ώρα, θα έχουμε την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολά και κατόπιν θα υπάρχει η μνημόνια συνδέηση και η κατάθεση στεφάνων στις 11.30 ώρα στην κεντρική πλατεία των φούρνων. Να πάμε έτσι και εντάχει και στα πολιτιστικά, τα οποία, όπως έχουμε πει, είναι η εποχή τους. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ελπίδας Βούτσα στον Αρμενιστή. Είναι μια εικαστική περιπλάνηση ανάμεσα στη θάλασσα, τον ουρανό, τη μνήμη και το συνέστημα. Θα γίνει και στον όμορφο χώρο του παλιού Τελωνίου του Αρμενιστή και παρουσιάζει την έκθεσή της Αλήκτυπος με ελαιογραφίες σε καμβά και τον μπλε να κυριαρχεί, βέβαια, αφού μιλάμε για τη θάλασσα η οποία είναι το κεντρικό της σημείο, το κεντρικό της θέμα στις ζωγραφικές της. Παρασκευή ξεκινάει 14 του Αυγούστου, 14 με 21 είναι η διάρκεια, ώρες λειτουργίας από τις 6.30 μέχρι τις 9.30, επαναλαμβάνω, στο παλιό Τελωνίο του Αρμενιστή, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρμενιστή, και ελπίζουμε τουλάχιστον αύριο μας έχει μιλήσει η ίδια, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε κιόλας. Και ελπίζουμε να την ακούσουμε. Να πω επίσης ότι στις 19 Αυγούστου έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που γίνεται στα Μαντριά στη Δράχη της Ικαρίας με τους Μπάντα Εντόπικα που έρχονται στο νησί μας για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και ασταμάτητο χορό. Είναι από τις μπάντες οι οποίες ξεσηκώνουν, θα λέγαμε, τον κόσμο και ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουν σε αυτό. Σε αυτή την παράσταση, μάλλον σε αυτή τη συναυλία, όσο το δυνατόν περισσότερο, αφού πολλά από τα έσοδα πηγαίνουν για τις δραστηριότητες που γίνονται στο χωριό. Παράσκευα την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, σε 9.30 ώρα, στην περιοχή των Μαντριών, εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, αυτά έτσι σήμερα. Θα πούμε περισσότερο και στην αυριανή μας ανταπόκριση, μια και που θα κάνουμε να μιλήσουμε μέχρι τις 7 του Σεπτέμβρη, που θα επιστρέψω λόγω της καλοκαιρινής άδειας.
0: 7 Σεπτέμβρη. Δεν μας είπες τίποτα για το 15 Αύγουστο.
1: Για το 15 Αύγουστο. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε 6 πανηγύρια την ημέρα του 15 Αύγουστο στην Ικαρία. Έτσι είναι πολύ μεγάλη γιορτή και οι οικισμοί οι οποίοι έχουν τις θρησκευτικές τους γιορτές το γιορτάζονται όντως. Με κορυφαίο βέβαια την Λαγκάδα, όπου ο σκηβωτός της Ικαρίας τότε και τα χρόνια των πειρατών έχει την δημητική της με περίπου να συγκεντρώνει από 4 μέχρι 6 χιλιάδες κόσμο σε ένα πανέμορφο μέρος. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να φροντίσουν και οι σύλλογοι την διαχείριση τόσων οχημάτων και τόσο κόσμου. Να πω μόνο χτες έτσι που βρέθηκα στον Άγιο Κήρυκο, είχαμε την άφηξη περίπου 300 αυτοκινήτων και 1.200 επισκεπτών με την άφηξη ενός μονοπλοίου. Είναι το πικ της εποχής και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά σε όλα τα πανηγύρια και να προσέχουμε πάρα πολύ το θέμα και των πυρκαγιών και να αφήνουμε ανοιχτούς τους δρόμους έτσι ώστε να μπορούν να περνάνε χήματα αν χρειαστεί, είτε είναι πυροσβεστικά είτε είναι ασθενοφόρα. Υπάρχει η καθοδήγηση από τις διοργανωτές βεβαίως, αλλά πάντα υπάρχει κάτι που ξεφεύγει και κάποιος που ξεφεύγει. Οπότε ας προσέχουμε λίγο και σεβόμαστε τις παροτρύνσεις που μας δίνουν οι άνθρωποι των συλλόγων που διοργανώνουν τα πανηγύρια.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια στην άδειά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Λοιπόν, συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχουν τοποθετηθεί σε 8 παραλίες του Δήμου Μυτιλίνης και μάλιστα για πρώτη φορά φέτος εγκαταστάθηκε στην Ευριακή της Γέρας και ειδικό σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Χρήστος Τσιβούλης αλλά και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρών, ο κύριος Βασίλης Μαμόλης.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε 8 παραλίες με αυτόνομη πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα. Αυτές οι παραλίες είναι το Κανόνι στη Θερμή, η παραλία στα Μυστεγνά, στη Σκάλα Μυστεγνών, στην Πλάζ στα Τσαμάκια, στη Δεύτερη Καντίνα, εδώ στη Χαραμίδα, στον Άγιο Ισίδωρο, στο Τάρτη και στην Ευριακή στη Γερά.
0: Στην Ευριακή, ωστόσο, φέτος για πρώτη φορά τοποθετήθηκε ακόμη ένα νέο σύστημα.
1: Ναι. Φέτος τοποθετήσαμε και ένα σύστημα καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης.
0: Πείτε μας, ποια είναι τα σχέδιά σας, σκοπεύετε να τοποθετήσετε και σε άλλες παραλίες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 παραλίες που είναι πλήρες προσβάσιμες. Στο μέλλον επιθυμούμε να προσθέσουμε άλλες 1 με 2 παραλίες. Επιλέγουμε τις παραλίες που έχουν περισσότερο κόσμο, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν περισσότερα άτομα.
0: Πόσο σημαντικό είναι, έχετε δει άτομα να το χρησιμοποιούν?
1: Χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα αυτά που χρησιμοποιούνται αρκετά. Υπάρχει μηχάνημα που χρησιμοποιείται και από 8 άτομα την ίδια ημέρα.
2: Οι 3 παραλίες που έχουμε στο χωριό μας, δηλαδή η Χαραμίδα, ο Άγιος Ερμογέννης και το Νησέλι, είναι 3 πανέμορφες παραλίες που υπάρχει βράβευση και υπάρχουν γαλάζιες σημαίες και βλέπουμε ότι ο Δήμος Μυτιλίνης, τόσο ο Δήμαρχος αλλά και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Τσιβγούλης, προσπαθούν συνέχεια να τις αναβαθμίζουν και βλέπουμε ότι τοποθετήθηκε αυτό το αυτόματο μηχάνημα, το οποίο είναι μια μεγάλη βοήθεια για τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, να μπορούν και εκείνοι να απολαμβάνουν την θάλασσα, να έχουν τη δροσιά τους και γενικά να βρίσκονται και εκείνοι όπως πρέπει και όπως τους αξίζει στη ζωή. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την όλη προσπάθεια που γίνεται για την περιοχή μας, τόσο στον Δήμαρχο τον Παναγιώτο Χριστόφα και στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Τσιβούλη, αλλά και ένα μεγάλο μπράβο στην υπηρεσία του Δήμου, που πράγματι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνα τους. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγώνας, χρειάζονται να γίνουν κάποιες ενέργειες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και είναι μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς λένε κάποια σχόλια τα οποία δεν αναβαθμίζουν την περιοχή, την υποβαθμίζουν.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Από όλους εμάς, την Κλικερία Σολγουάνη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά, επιμέλεια μουσικής. Στο μοντάζ ήταν ο Κώστας Τσακυρίδης, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Αθανασιάδη. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα η εκπομπή με τη Μυρσίνη Τζινέλη. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίωχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic The Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο, 45 χρόνια δρόμος». Σαράγεβο, εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8...
9: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
11: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
12: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. 5η και 13 Αυγούστου σήμερα. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Τα του ήχου ρυθμίζει η Γλυκερία Σουλουγάνη. Τα της μουσικής μας ρυθμίζει η Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας έτσι στις ειδήσεις αποτυχεί ο Θοδωρής Πιλιώτης, που αν και είναι σε άδεια μας τροφοδοτεί με ειδήσεις, γιατί θα δούμε σε λίγο ένα θέμα αποτυχίο. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη ΣΑΜΟ. Μυρσίνη Τζινέλη εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσω αμέσως και θα πάω λίγο τρέχοντας, γιατί ο χρόνος σήμερα είναι λίγος και τα θέματα που θέλω να σας δείξω πολλά. Πριν πάμε λίγο στα του καιρού και στα του κόκκινου συναγερμού σήμερα, θα δούμε έτσι ένα αίτημα, εν πάση περιπτώσει, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να λήξει το θέμα του αφθόδους πυρετού στις 30 μέρες και όχι στους 3 μήνες. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα την ανακοίνωση αυτή, δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε μπει στον κόπο να τη διαβάσετε από χτες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος που συμβουλεύει τον Περιφερειάρχη να βγάζει αυτές τις ανακοινώσεις? Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί. Που τι λένε αυτοί οι κανονισμοί? Ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και αν στις 90 συνεχόμενες ημέρες δεν βγάλει κάποιο θετικό κρούσμα, τότε έρονται οι περιορισμοί. Ο Περιφερειάρχης ζητά να γίνει αυτό σε 30 μέρες. Πού το βασίζει? Υπάρχει κάποιος κανονισμός που λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε 30 μέρες? Και γιατί δεν το κάναμε και πριν από 3 μήνες, ας πούμε? Εν πάση περιπτώσει, πολλά είναι τα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Από χτες μας ενημέρωσαν επίσης ότι δεν θα μας δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το πόσες εκτροφές έχουν ελεγχθεί, μόνο τα θετικά κρούσματα. Και από τη στιγμή που συνεχίζουμε να βγάζουμε θετικά κρούσματα και μάλιστα σε περιοχές καθαρές, οπότε τι συζητάμε για 30 ή για 90 μέρες χωρίς κρούσματα? Βάζω ανωτελεία, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά πραγματικά έτσι διαβάζοντας την ανακοίνωση προσπαθούσα να καταλάβω πάνω σε ποια δεδομένα βασίζεται η Περιφέρεια και βγάζει αυτές τις ανακοινώσεις. Και να θυμίσω την άλλη ανακοίνωση που είχε διατάξει η Περιφέρεια το Λιμεναρχείο να αφήσει τα φορτηγά με τα τυριά να φύγουν. Κλείνω την παρένθεση, ας με συγχωρήσουν οι αγαπητοί κατά τα άλλα στην Περιφέρεια, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα για να, εν πάση περιπτώσει, μη στηριζόμαστε στους νόμους και στους κανονισμούς που είναι οι μόνοι που ακούει το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωροταξικό. Πολλά παράπονα από πολλά νησιά μας βάζουν στο ίδιο ζύγι με τη Ρόδο, λέει το ΤΕΕ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το έχει αναδείξει και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Λέσβου. Κάποια πράγματα δέχτηκαν στο χώρο ταξικό, κάποια πράγματα όχι. Θα το δούμε σε επόμενη μας εκπομπή πιο αναλυτικά. Και με την Ένωση Γονέων Δυτικής Λέσβου θα μιλήσουμε σήμερα. Πολλά τα παράπονα για τις συγχωνεύσεις σχολείων. Πολλά τα παράπονα από τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων. Να πάω όμως και να ξεκινήσω με τα του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας δίνει σήμερα τόσο δυνατούς ανέμους που έδινε χτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Άλλη μια φορά πέρυσι τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν σε κόκκινο συναγερμό. Και επίσης αυτό δεν λέει τίποτα, να θυμίσω, γιατί η φωτιά στο Πλωμάρι ήταν με κίτρινο χάρτη επικινδυνότητας. Οπότε ανά πάσα στιγμή μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Και να θυμίσω ακόμη ότι πριν από κάποια χρόνια η Σάμος είχε καεί τέλος Οκτώβρη, που ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε πορτοκαλί ήμασταν στο γαλάζιο καθαρά. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όποιο πορτοκαλό, κόκκινο, πράσινο χρώμα και αν βρισκόμαστε στο χάρτη, δεν κάνουμε εργασίες ή δράσεις που μπορούν να φέρουν σε κίνδυνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα του καιρού. Σήμερα οι άνεμοι βορειοανατολικοί 5 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως και αύριο, καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Οι ίδιες συνθήκες που επικρατούν σήμερα, οι μετεωρολογικές, θα επικρατήσουν και αύριο, με τη μόνη διαφορά ότι θα έχουμε πτώση θερμοκρασιών. Σήμερα στους 34 βαθμούς, αύριο στους 32. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και της Παναγιάς. Πεντάρι καθαρό σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, σε όλη τη Λέσβο. Ο καιρός θα αρχίσει να, ο αέρας θα αρχίσει να εξασθενεί την Κυριακή πια, που από 5 θα πέσει στα 4 και το απόγευμα της Κυριακής στα 3 μποφόρ. Άρα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και τι σημαίνει ότι είμαστε στο κόκκινο, ότι δίνεται η δυνατότητα επιχειρησιακά στην πυροσβεστική που συντονίζει να αυξήσει τις βάρδιες προσωπικού, να κάνει όλα αυτά που πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε τα δάση μας, το περιβάλλον μας και σε περίπτωση φωτιάς να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, χρειάζεται βοήθεια όλων μας, ας μην κάνουμε κάτι που θα βάλει σε κίνδυνο την ζωή μας, το περιβάλλον μας, την περιουσία όλων μας, δηλαδή ή την περιουσία την ατομική μας, και ας βοηθήσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία που ήδη όλο αυτό το διάστημα έχει εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε περιστατικά από αυλεψία και δική μας, ας βοηθήσουμε ούτως ώστε αυτό το πράσινο που μένει στα νησιά μας να μείνει πράσινο. Θέλω όμως τώρα να πάμε στη Χίο, γιατί εχθές 12 του μήνα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Αμανίας, στη Βολισσό. Τη θυμάστε, μας την είχε περιγράψει ο Θοδωρής ο Πιλιώτης. Είχαμε αναφερθεί στις ζημιές που δημιουργήθηκαν εκεί, σπίτια καταστράφησαν, περιουσίες υπέστησαν ζημιές. Και έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή, η Αμανή, που ήταν ήδη εγκαταλελειμμένη. Να θυμίσω την, αν δεν κάνω λάθος, κίνηση 19, λεγόταν τότε, ήταν τα 19 χωριά της Αμανής που εξέφραζαν έτσι την αγωνία τους ότι η περιοχή τους πεθαίνει, θέλει ενίσχυση και η ενίσχυση δεν ήρθε ποτέ. Και ήρθε η φωτιά και από ό,τι καταλαβαίνω από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες από τους φορείς, από την τοπική κοινωνία, από την επιτροπή που έχει οργανωθεί για να παρακολουθεί τα αν υλοποιούνται αυτά που έχουν δεσμευτεί η πολιτεία και η κυβέρνηση ότι θα γίνουν μετά από τη φωτιά, γίνονται. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξη Γεωργούλη. Ο κύριος Γεωργούλης είναι νομικός, εκπρόσωπος κάποιων από τους ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές στην περσινή φωτιά, και να ακούσουμε από πρώτο χέρι εάν τελικά, κύριε Γεωργούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τινέλη.
0: Εάν τελικά οι άνθρωποι αυτοί ένα χρόνο μετά από την φωτιά πήραν αυτά που θα έπρεπε να πάρουν. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου τα στοιχεία για το πόσα σπίτια, δεκάδες ήταν σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχετε εσείς και χθες έτσι στην ανακεφαλαίωση της υπόθεσης αυτής, τι διαφάνει, κύριε Γεωργούλη?
1: Κυρία Τζινέλη, η φωτιά στην Αμανή δεν ήταν απλώς έτσι ένα τυχές γεγονός. Ήταν μια καταστροφή που άφησε πίσω τις καμένες περιουσίες, χαμένο εισόδημα, πληγωμένο φυσικό περιβάλλον και μια κοινωνία που ακόμα ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις. Mm-hmm. Το κρίσιμο σήμερα είναι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση για τα αίτια και τη διαχείριση του συμβάντος, να μην χαθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο και να προχωρήσουν με συνέπεια όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε οι πληγέντες να έχουν πραγματική αποκατάσταση.
0: Τι από αυτά που μας αναφέρατε προχώρησε και όσον αφορά τη διερεύνηση?
1: Υπήρξε μια πενιχρή κρατική αρρωγή, η οποία εντάξει, okay, είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το τέλος συζήτησης όταν οι ζημίες είναι πολλαπλές.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζητά η Αμανή είναι διαφάνεια, λογοδοσία που προκύπτει και ουσιαστική στήριξη για να σταθεί ξανά η περιοχή στα πόδια της. Ζητάμε αλήθεια, ζητάμε διαφάνεια, ζητάμε πλήρη τεκμηρίωση των ζημιών και πραγματική αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα ενημέρωσης, κινητοποίησης των κατοίκων. Είναι ξεκάθαρο ότι η διερεύνηση πρέπει να προχωρήσει με πληρότητα, χωρίς καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι έχει γίνει ήδη μια πολύ καλή δουλειά σε προανακριτικό στάδιο.
0: Έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Έχουμε...
1: πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να μοιραστώ προανακριτικό υλικό.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση εμείς θα έχουμε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία μετά την κατάθεση και μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών από πολλούς πληγέντες. Και από εκεί και πέρα εμείς θα προχωρήσουμε ταυτόχρονα και σε αστική αξίωση σε σχέση με τις αποζημιώσεις, πραγματικές αποζημιώσεις. Το ερώτημα είναι, πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η ποινική υπόθεση για να ζητήσουμε αποζημίωση? Όχι απαραίτητα.
0: Mm-hmm.
1: Η αστική αξίωση και η ποινική διαδικασία είναι διακριτές. η εξέλιξη της ποινικής έρευνας μπορεί να επηρεάσει αποδεικτικά την αστική υπόθεση, αλλά δεν αποτελεί πάντοτε προϋπόθεση για την άσκηση αποζημιωτικών αξιώσεων.
0: Ναι. Εσείς εκπροσωπείτε κάποιους από τους πληγέντες. Έχουμε εικόνα για το πόσοι είναι οι άνθρωποι που υπέστησαν ζημιές στη φωτιά αυτή?
1: Μιλάμε για εκατοντάδες. Ανθρώπους, νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Είναι μια τεράστια καταστροφή η οποία έχει λάβει χώρα.
0: Είναι μια τεράστια καταστροφή σε μια ήδη πληγωμένη περιοχή, εγκαταλελειμμένη περιοχή. Ακούγαμε τόσα χρόνια την κραυγή αγωνίας των ανθρώπων αυτών και φαντάζομαι ότι αυτό συζητήθηκε και χθες. Μετά και από αυτή την καταστροφή και το μαύρο που βλέπεις γύρω σου στις περισσότερες περιοχές εκεί γύρω, πώς θα συζητήσεις την ανασύστασή της και την ανάκαμψή της όταν δεν υπάρχει η κρατική βοήθεια? Και διαβάζω και ένα άρθρο ενός μόνιμου κατοίκου του Σωτήρη του Παραδείσου, εκπαιδευτικού εκεί στο σχολείο της Βολισσού, ότι έχουμε μια εικονική πραγματικότητα με τα όλα όσα ακούμε από την πολιτεία, ότι δόθηκαν και στο τι δόθηκε πραγματικά. Από αυτά που δικαιούνται οι δίκες σας πελάτες, θα έπρεπε γρηγορότερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η πλήρης τεκμηρίωση των ζημιών και η διαδικασία που μας περιγράψατε και η απόδοση των όσων δικαιούνται, κύριε Γεωργούλη?
1: Θα έπρεπε να έχει υπάρξει ήδη πολύ πιο σημαντική κρατική αρρωγή. Θεωρώ ότι έχει περιοριστεί σε επίπεδο οικοσκευής για τις οικίες που κάηκαν. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι το ζητούμενο είναι για την Αμανή να μην ξεχαστεί. Να υπάρξει σημαντική ορατότητα, και είναι σημαντικό αυτό που κάνετε και εσείς σήμερα. Πρέπει να προχωρήσει η πλήρης διερεύνηση, πρέπει να τεκμηριωθούν οι ζημιές και να υπάρξει μια ουσιαστική αποκατάσταση. Οι άνθρωποι στην Αμανή είναι περήφανοι, δεν ζητούν χάρες, ζητούν δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.
0: Έτσι είναι, και αύριο θα δώσουμε λόγο στους κατοίκους εκεί και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών για να μας πούν ένα χρόνο μετά τι έχει γίνει. Πότε θα καταθέσετε εσείς μηνυτήριες αναφορές?
1: Θεωρούμε ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα κατατεθεί η μηνυτήρια αναφορά.
0: Οπότε θα έχετε και πρόσβαση πια στο...
1: Μέσα στις επόμενες μέρες, ναι.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Κύριε Γεωργούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της φωτιάς και δυστυχώς όπου έχουμε φωτιά μετά δεν έχουμε αποκατάσταση. Και ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές ήδη πληγωμένες όπως η Αμανή, τα πράγματα έτσι είναι ακόμη πιο σοβαρά και ακόμη πιο ουσιαστικά. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς ούτως ώστε να μην ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά. Γιατί μετά τα πράγματα δεν συμμαζεύονται. Ακούγοντας τον κύριο Γεωργούλη, το μυαλό μας πάει και στα Βατερά, για το αν έγιναν αυτά που θα έπρεπε να γίνουν εκεί. Το μυαλό μας πάει και σε διάφορες άλλες περιοχές, όπου η αποκατάσταση δεν έρχεται. Λοιπόν, θέλω όμως να αλλάξουμε θέμα. Ναι, μεν είμαστε κοντά στην Παναγιά και εντάξει, τούτες τις μέρες παραδοσιακά ασχολούμαστε με άλλη θεματολογία, όμως τα γεγονότα τρέχουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω αν ο μήνας των διακοπών και τα μπάνια του λαού μας αφήνουν να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και αναφέρομαι στην κραυγή αγωνίας ουσιαστικά και των εκπαιδευτικών και των συλλογών γονέων για την υποβάθμιση των σχολείων τους, για την πλασματική εικόνα που λένε οι εκπαιδευτικοί ότι δίνει το Υπουργείο όσον αφορά την κάλυψη των κενών. Πριν από λίγες ημέρες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου μας ενημέρωσε για το πόσα σχολεία υποβαθμίζονται στο νομό Λέσβου. 9 τα σχολιά συνολικά, 5 στη Δυτική Λέσβο, 3 στο Δήμο Μυτιλίνης, 1 στη Λίμνο, προειδοποιώντας για πιθανές ελλείψεις προσωπικού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είδαμε την αντίδραση από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μυτιλίνης. Η Δυτική Λέσβος όμως, ένα κομμάτι του νησιού μας που έχει αντιμετωπίσει την πληθυσμιακή συρρήκνωση τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ενίσχυση στις δομές και όχι υποβάθμιση. Να θυμίσω ότι σε ένα σχολείο πήραν τα παιδιά, οι γονείς οι ίδιοι, και τα πήγαν σε άλλο σχολείο γιατί είχε υποβαθμιστεί. Είχε υποβαθμιστεί που δεν μπορούσε να λειτουργήσει πια με έναν ή δύο δασκάλους. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την κυρία Μυρσίνη Γιαννάκα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χθες με μια ανακοίνωσή τους, η Ένωση με μια ανακοίνωσή της, καταγράφει την κραυγή αγωνίας των συλλόγων γονέων των σχολείων που υποβαθμίζονται. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννάκα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τζινέλη.
0: Διαβάζω στη δική σας περιοχή Μεσότοπο, Σκαλοχώρη, Βατούσα, Ερεσός και Σίγρη τα σχολεία που υποβαθμίζονται από τριθέσια διθέσια, από πενταθέσια σε τετραθέσια, αλλά κυρίως του Σκαλοχωρίου από διθέσιο σε μονοθέσιο και με περισσότερα μάλιστα παιδιά φέτος από την πέρυσι και αναρωτιούνται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πώς θα γίνει η μάθημα πρε παιδιά από τις 12 του Σεπτέμβρη πότε θα ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια σειρά σχολικών μονάδων που υποβαθμίζονται στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και θεωρούμε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα σχολεία που υποβαθμίζονται είναι το σχολείο της Ερεσού από πενταθέσιο γίνεται τετραθέσιο, του Μεσοτόπου ενώ έχει 32 μαθητές, ναι, δηλαδή τον ίδιο αριθμό μαθητών με πέρυσι, από τετραθέσιο γίνεται τριθέσιο. Το Σκαλοχώρι είχε 12 μαθητές πέρυσι, φέτος θα φοιτήσουν 13 και έχουμε και το Δημοτικό Σχολείο Σιγρίου που από διθέσιο γίνεται μονοθέσιο και της Βατούσας.
0: Τρία σχολεία λοιπόν που από διθέσια γίνονται μονοθέσια.
1: Μονοθέσια, ναι. Ειδικά με το Σκαλοχώρι, η κατανομή που έχουμε είναι τρεις μαθητές στην πρώτη δημοτικού, έναν στη Δευτέρα, έναν στην Τρίτη, πέντε στην Τετάρτη, έναν στην Πέμπτη και δύο στην Έκτη.

0: με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ηλικίες. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο δάσκαλος μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Έχει και διοικητική δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Έγγραφα, επικοινωνία με υπηρεσίες, οργάνωση του σχολείου, ενημερώσεις, προγραμματισμός και μια σειρά από υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπαιρεωθούν.
1: Άρα θα ψάχνουμε και εκπαιδευτικούς στο τέλος να δέχονται να κάνουν και αυτό, γιατί δεν είναι απλή διαδικασία να διδάσκεις σε 6 τάξεις ταυτόχρονα και να κάνεις και τη διοικητική δουλειά του σχολείου και των τάξεων ταυτόχρονα.
0: Φυσικά, γιατί σε ένα μεγαλύτερο σχολείο αυτές οι ευθύνες μοιράζονται. Ενώ ναι, σε ένα μονοθέσιο, ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, όταν υπάρχει μόνο ένας εκπαιδευτικός.
1: Ο διευθυντής είναι και εκπαιδευτικός στο μονοθέσιο, ένας άνθρωπος είναι ή.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να κάνει τη διοικητική δουλειά όλη και να διδάσκει και 6 παιδιά.
1: Και αν ασθενεί, επίσης, παίρνει κάποια άδεια, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάρει.
1: Δεν μπορεί, απαγορεύεται.
0: Και ποιος θα καλύψει την παράλληλη στήριξη, αναρωτιόμαστε. Πώς θα καλυφθεί και με ποιο εκπαιδευτικό προσωπικό, διότι στο Σκαλιχώρι υπάρχουν 2 παιδάκια με παράλληλη στήριξη.
1: Ναι. Που και εκεί είδαμε από πέρυσι ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία και δεν δικαιούνται ό,τι δικαιούνταν τα παιδιά μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα, τα οποία όμως προβλήματα δεν αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, κυρία Γιαννάκα. Είναι αριθμοί τα σχολιά μας και τα παιδιά μας για το Υπουργείο Παιδείας και δεν αναγνωρίζει ούτε τη γεωγραφική κατανομή, ούτε την ιδιαιτερότητα των περιοχών μας που φθήνουν. Τι έχετε εντοπίσει εσείς από τις επαφές σας και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
0: Κοιτάξτε, η Λέσβος δεν είναι υπηρετική Ελλάδα. Στα χωριά μας οι αποστάσεις είναι μεγάλες, οι μετακινήσεις δεν είναι καθόλου εύκολες. Το οδικό δίκτυο, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες. Το να υποβαθμίσουμε λοιπόν το σχολείο και τα παιδιά να πρέπει να μετακινηθούν αλλού δεν είναι λύση. Mm-hmm. Αντιθέτως, για μια οικογένεια μπορεί να σημαίνει καθημερινή επιβάρυνση, χρόνο, κόστος και γενικώς αναστάτωση. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και η κρίση του αυθόντου σπιρετού.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές οικογένειες επλήξαν, ειδικά στη Δυτική Λέσβο, και έχουμε και γονείς παιδιών συγκεκριμένα στο Σκαλοχώρι που επλήξαν από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μέσα σε αυτή την ήδη δύσκολη πραγματικότητα να έρχεται και η υποβάθμιση του σχολείου νομίζω ότι είναι άλλος ένας λόγος που μια οικογένεια μπορεί να σκεφτεί να φύγει από το χωριό.
1: Το
0: και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι έχουμε ένα υπέροχο νησί, mm-hmm, μεγάλο, πανέμορφο, πρέπει να κρατάμε τον κόσμο εδώ.
1: Η νησιωτικότητα, διαβάζω στην ανακοίνωσή σας, δεν μπορεί να είναι μειονέκτημα για τα παιδιά μας. Αντίθετα, επιβάλλει την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση των δημόσιων σχολείων. Θα σας ακούσουν, θα προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες, κύριε Γιαννάκα? Δεν ξέρω και αν υπάρχει και κάποια. Θα συνεργαστείτε και με την Ένωση της Μυτιλίνης για να προχωρήσετε σε από κοινού κάποιες. Γιατί βλέπω ότι είναι και τα σχολεία Πηγής, Μυστεγνών, Μυτιλίνης και ένα σχολείο στον Κάσπακα της Λίμνου που υποβαθμίζονται.
0: Ναι, σίγουρα θα συνεργαστούμε. Έχουμε σκοπό και αρχές Σεπτεμβρίου να καλέσουμε όλους τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς, να συζητήσουμε για όποια ζητήματα, ναι, υπάρχουν και να προχωρήσουμε σε επικοινωνία με τους φορείς, με το Υπουργείο.
1: Με το Υπουργείο προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε, βρήκατε κάποιον υπεύθυνο, το γιατί προχώρησαν σε αυτή την απόφαση και αν υπάρχει κάποια ελπίδα?
0: Λυπάμαι πολύ, αλλά πραγματικά επιχείρησα, αλλά δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν αυτές,
1: μάλιστα,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Τι να πω, είναι οι μέρες που γιορτάζει η Παναγία μας τώρα, είναι όλα κλειστά, έχω επιχειρήσει δυστυχώς.
1: Δεν σταματάει όμως η λειτουργία του κράτους επειδή είναι παραμονή της Παναγιάς.
0: Ακριβώς.
1: Και πραγματικά έτσι η κατάσταση θα είναι δύσκολη από το Σεπτέμβρη, την περιγράφουν και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιαννάκα. Θα έχουμε
0: Εγώ
1: την ευκαιρία
0: ευχαριστώ.
1: Να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες και ελπίζουμε
0: Οπότε
1: να σας ακουστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις all of Greece One Culture.

0: GR. Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
1: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic The Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο». 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο. Εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Αέρα Αιγαίου.

0: Έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και πραγματικά έτσι οι εκδηλώσεις που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα γύρω μας είναι πάρα πολλές, πάρα πολύ καλές και βλέπουμε με χαρά τη συμμετοχή κόσμου σε όλες. Αυτό, ξέρετε, είναι και μια επιβράβευση στην πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν οι διοργανωτές για να προσφέρουν σε εμάς αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Τώρα θέλω να πάμε σε μια εκδήλωση, σε μια δράση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015 από το Μόλιβο και όλα αυτά τα χρόνια μας έχει προσφέρει πάρα πολλές μουσικές απολαύσεις. Μιλάμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου που φέτος είναι η 12η διοργάνωση. Χθες το απολαύσαμε στη Μυτιλίνη. Σήμερα στο Μεσαιωνικό Κάστρο Αγίων Θεοδόρων, Κυριακή στην Αγία Παρασκευή στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελλουργίας και ολοκληρώνεται στο Μόλιβο. Θέλω να πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Δανάη Ντέρκεν, είναι στην καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ. Την καλημέρα μας, κυρία Ντέρκεν.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε μιλήσει και αν έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι εσάς σας αφορά η μουσική και να μεταδώσετε έτσι, αυτές τις μουσικές σας και στον κόσμο εδώ. 12 χρόνια μετά, πριν πάμε στο φετινό φεστιβάλ που έχει ως θέμα την ευδαιμονία, 12 χρόνια μετά, τι σας έχει αφήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου?
1: Για μας κάθε φορά που πραγματοποιείται το φεστιβάλ είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε πώς η μουσική μεταμορφώνει τον κόσμο, μεταμορφώνει τον τόπο, αλλά και πώς ο τόπος μεταμορφώνει τους μουσικούς. Δηλαδή έχουμε διεθνούς μουσικούς που έρχονται στο νησί μας και εμπνέονται και παίζουν διαφορετικά και φεύγουν διαφορετικοί άνθρωποι. Και γι' αυτό για μας ο συνδυασμός μεταξύ του Μολύβου και της Λέσβου και των μουσικών είναι το πιο μαγικό μέρος του φεστιβάλ και αυτό που πραγματικά το κάνει τόσο ιδιαίτερο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί κάθε χρόνο βρίσκεται διάφορα σημεία, μνημεία του νησιού μας που φαίνονται πολύ διαφορετικά σε αυτή τη διοργάνωση. Χθες λοιπόν, διαβάζοντας εγώ Κάστρο Μολύβου, δεν είχα φανταστεί ότι θα γινόταν σε αυτό το χώρο, πάνω από τις κατακόμβες. Ένα πολύ όμορφο σημείο του κάστρου μας που είναι αναξιοποίητο. Και σήμερα στο Μεσαιωνικό Κάστρο Αγίων Θεοδόρων. Πάμε λοιπόν στη φετινή διοργάνωση. Η ευδαιμονία είναι το θέμα σας.
1: Ακριβώς. Φέτος έχουμε σαν θέμα την ευδαιμονία που την διαλέξαμε επειδή σύμφωνα με τον Αριστοτέλη αντιπροσωπεύει την υψηλότερη μορφή της ανθρώπινης ευτυχίας. Και μας φάνηκε σημαντικό, ειδικά στους σημερινούς καιρούς, με την τεχνολογική πρόοδο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά που η προσοχή μας όλη την ώρα πάει από το ένα πράγμα στο άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα, να συγκεντρωθούμε σε αυτό το, σε αυτή την πολύ ωραία ιδέα της ευδαιμονίας και μουσικά και ψυχολογικά και να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι η αληθινή ικανοποίηση πηγάζει από την εσωτερική ισορροπία και από την ηθική δράση και από τις αυθεντικές σχέσεις και όχι από άλλα πράγματα που συνήθως πολύ συχνά την παίρνουμε.
0: Που συνήθως δίνουμε βαρύτητα, έχετε δίκιο. Για πείτε μας για το πρόγραμμα. Χθες ξεκινήσατε στο Κάστρο με έργα Μπαχ, Παγκανίνη και άλλων γνωστών καλλιτεχνών. Γεμάτο, γεμάτος ο χώρος, έτσι όπως είναι φυσικό. Και σήμερα Μεσαιωνικό Κάστρο Αγίων Θεοδόρων, στο Αυριόκαστρο, στην Αρχαία Άντισα, άλλος ένας τόπος που τον έχετε και εσείς αναδείξει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ναι, σήμερα θα συνεχίσουμε με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει έργα του Φίλιπ Γκλάς μαζί με έργα του Πασκάλ Σούμαχα. Ο Πασκάλ Σούμαχα είναι ένας εξαιρετικός μουσικός που παίζει βιμπράφωνο και έχει γράψει δικά του έργα που είναι κατά κάποιο τρόπο και σε συνδυασμό με τον Φίλιπ Γκλάς. Έχουμε κάνει και ένα άλμπουμ μαζί, ο Πασκάλ και εγώ. Και θα παίξουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο μιλάει πολύ για την ισορροπία. Η μουσική είναι μια μουσική που πραγματικά μας κάνει ένα ένα εσωτερικό ταξίδι. Και με αυτό θα συνεχίσουμε σήμερα. Μετά θα μπούμε και σε κομμάτια που μιλάνε πολύ άμεσα για την ευδαιμονία. Mm-hmm. Στις επόμενες συναυλίες θα παίξουμε για παράδειγμα ένα κουαρτέτο εγχώρδων του Σωστακόβιτς, το οκτέτο του Μέντελσον ή και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Στραβίνσκι, L'histoire du soldat, mm-hmm. που είναι η ιστορία του στρατιώτη, και είναι ένα κομμάτι που μιλάει για τη ζωή, πώς είναι όταν δεν την ζούμε με την ευδαιμονία. Επειδή έχει ο στρατιώτης έχει μια γυναίκα και κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, φεύγει και ζει όλα τα πράγματα που νομίζει ότι θα του δώσουν ευτυχία, όμως δεν τη βρίσκει και στο τέλος γυρνάει πίσω στη γυναίκα του που τον περίμενε, ή όπως ο Οδυσσέας και την Ευρώπη, ναι. και γυρνάει και βρίσκει την πραγματική του ευτυχία.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι τρεις πρώτες εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, έτσι δεν είναι? Χθες Μυτιλίνη, σήμερα Βριόκαστρο και την Κυριακή στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας και στη συνέχεια στο Μόλιβο.
1: Ακριβώς. Οι τρεις πρώτες εκδηλώσεις είναι δωρεάν, ναι. και μετά στο Μόλιβο μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια.
0: Πολύ ωραία. Να πω έτσι και αυτό, κύριε Ντέρκεν, ότι έχετε εκπαιδεύσει το κοινό. Δεν είναι μια εύκολη μουσική, κλασική μουσική. Έχετε όμως εκπαιδεύσει το κοινό της Λέσβου, όχι μόνο να δέχεται στο άκουσμα, αλλά να αναζητά και τη διοργάνωση, ναι. ενώ υπάρχει και κόσμος, όπως πληροφορούμε, που ρωτά από το εξωτερικό, από την υπόλοιπη Ελλάδα, πότε θα γίνει το φεστιβάλ για να έρθει αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, πραγματικά υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που κάθε χρόνο γυρνάει στο Μόλιβο μόνο για να ακούσουν το φεστιβάλ και πρέπει να πω με το πρόγραμμα που φτιάχνουμε ότι mm-hmm. και εκεί μας ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, μα πώς τολμάτε να προγραμματίσετε τέτοια δύσκολα κομμάτια, ναι. και πρέπει να πω ότι το κοινό εδώ στη Λέσβο όχι μόνο μας έχει εκπλήξει, τώρα ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ ανοιχτοί οι άνθρωποι για τη μουσική. Και νομίζω, άμα κανείς είναι ανοιχτός, ό,τι κλασικό έργο να ακούσει μπορεί να κάνει, να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα μας. Και έτσι πραγματικά το κάνουμε. Δεν προγραμματίζουμε τα πιο εύκολα κομμάτια, απλά αυτά που ταιριάζουν με το θέμα που νομίζουμε ότι θα τραβήξουν το περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Να πούμε ότι έρχονται καλλιτέχνες από το διεθνές στερέωμα που δεν θα έχουμε εμείς την ευκαιρία σε άλλη περίπτωση να δούμε, έρχονται για το φεστιβάλ και μην ξεχνάμε ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και με τα παιδιά, με το μουσικό κλειδί, έτσι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που έχει να κάνει και αυτό, που φέρνει την μουσική πιο κοντά, έτσι, και στα παιδιά και στις οικογένειες, για να τα αναζητήσουν μετά στη συνέχεια στις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς, ναι. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε μέσα στο χρόνο είναι ένα σημαντικό μέρος του φεστιβάλ και τώρα 12 χρόνια αργότερα έχουμε παιδιά τα οποία τα γνωρίσαμε όταν ήταν πολύ μικρά που τώρα έρχονται και μας βοηθάνε και στο φεστιβάλ, έχουν γίνει φίλοι με τους μουσικούς, έχουν κάπως τώρα κάνει μια σχέση με την κλασική μουσική και με το φεστιβάλ που είναι πολύ ωραίο για μας.
0: Πολύ ωραίο, πραγματικά. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή επιτυχία. Μεσαιωνικό Κάστρο Αγίων Θεοδόρων, τι ώρα είναι σήμερα η συναυλία?
1: Στις 8 και 4.
0: 8 και 4. Πάτε λίγο νωρίτερα να δείτε και τον υπέροχο χώρο εκεί. Έχει ολοκληρωθεί και ο μισός δρόμος, από ό,τι μας έλεγε και ο Δήμος. Είναι πιο εύκολη η πρόσβαση πλέον. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ντέρκεν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου και τις πάρα πολλές προτάσεις έτσι που υπάρχουν για εκδηλώσεις σε ολόκληρο το νησί. Αναζητήστε τις δίπλα σας και να συμμετέχετε. Πάμε λίγο στο χωροταξικό. Για το χωροταξικό είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν. Είχαμε μεταφέρει και τις προτάσεις των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, για το τι θα εφαρμοστεί και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Η πρώτη αντίδραση είχε έρθει πριν από λίγες ημέρες από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Δυτικής Λέσβου, την κυρία Βατή, η οποία είπε ότι συγκεκριμένες περιοχές του νησιού αντιμετωπίζονται όπως η Σαντορίνη, η μεγάλη τουριστική προορισμή, και συγκεκριμένα μίλησε για το Μόλυβο. Και οι ενστάσεις ουσιαστικά που είναι στα πόσα στρέμματα πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να χτίσει μια τουριστική μονάδα. Το σχέδιο ορίζει ότι είναι τα 8 στρέμματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών, η τελική οικία. Όπως μας ενημερώνει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, υπάρχουν ζητήματα μέσα στο τελικό σχέδιο τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα των νησιών. Είχαν κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και είχαν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και το ΤΕΕ και η Ένωση Ξενοδόχων και άλλοι φορείς του τουρισμού. Είχαν επισημάνει ότι ο σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος για όλα τα νησιά της χώρας όταν οι συνθήκες είναι τόσο διαφορετικές. Και μάλιστα η κυρία Βατή είχε πει ότι ο σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι ίδιος και για όλες τις περιοχές του ενός νησιού. Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με τον τουρισμό σε μια περιοχή τουριστική και είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση σε μια λιγότερο τουριστική περιοχή. Τώρα, έχουμε δελτία τύπου, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες παρεμβάσεις απευθείας στα αρμόδια υπουργεία ή τι προτείνουν να κάνουν και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις, εν πάση περιπτώσει. Το ΤΕΕ λέει ότι ο βασικός προβληματισμός που είχαν καταθέσει και στις παρατηρήσεις τους παραμένει ότι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Καρία και η Λίμνος εντάσσονται στην ίδια ομάδα με τη Ρόδο, την Κέρκυρα, παρότι πρόκειται για νησιά με πολύ διαφορετική τουριστική ανάπτυξη. Μάλιστα, ενώ τα νησιά αυτά μπαίνουν στην ίδια ομάδα, η ίδια Κία προβλέπει ειδική εξαίρεση για τη Ρόδο και την Κέρκυρα ως προς τους οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που επισημαίνει το ΤΕΕ, ότι δεν μπορεί ένα νησί που προσπαθεί ακόμη να αναπτύξει τον τουρισμό του να αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους, με έναν ίδιο όριμο και ιδιαίτερα αναπτυγμένο τουριστικό προορισμό. Και αναφέρεται στο θέμα της αρτιότητας των οικοπαίδων, στο οποίο μπορεί να γίνει μια νέα τουριστική επένδυση. Είχαν ζητήσει να μπορεί να γίνει μια τουριστική επένδυση από 4-8 στρέμματα ανάλογα με την περιοχή και να υπάρχει δυνατότητα τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες κάθε τόπου. Ωστόσο, η τελική οικία διατηρεί τα αυξημένα όρια που είναι πάνω από 8 στρέμματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών. Και ποιο είναι το πρόβλημα, λέει το ΤΕΕ, ότι στις περιοχές μας η ιδιοκτησία είναι σε μεγάλο βαθμό κατακαιρματισμένη, οι περισσότεροι μικροί ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν μεγάλες ενιαίες εκτάσεις και η τουριστική δραστηριότητα βασίζεται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Και σε περίπτωση που δεν θέλει κάποιος να κάνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο και να έχει τόσα στρέμματα γης, για μια πιο μικρή οικογενειακή τουριστική μονάδα, το νέο τουριστικό χωροταξικό αυτό το απαγορεύει. Ένα από τα θέματα που θίγει και η ΤΕΕ είναι απουσία, λέει, ουσιαστικής και δημόσιας θεσμικής παρέμβασης από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας. Μιλάμε, λέει, για ένα χωροταξικό πλαίσιο που επηρεάζει άμεσα τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Λίμνο, που θα καθορίσει για πολλά χρόνια με ποιους όρους μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός και δεν συμμετείχε καθόλου η περιφέρεια. Θα περιμέναμε, λέει, να έχει διεκδικήσεις με την ίδια επιμονή τις αναγκαίες αλλαγές και να έχει περασπιστεί θεσμικά τις ιδιαιτερότητες των νησιών που εκπροσωπεί και δεν γίνεται αυτή η παρατήρηση για να δημιουργηθεί αντιπαράθεση μεταξύ θεσμικών φορέων, αλλά γίνεται γιατί σε τόσο σημαντικές αποφάσεις το Βόρειο Αιγαίο δεν έχει την πολυτέλεια της απουσίας. Πάντως γενικότερα δεν έχουμε σχεδιασμό για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τον τουρισμό, γενικότερα λείπει ο σχεδιασμός και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα
όπως έρθουν και έτσι πολύ επιδερμικά και πολύ τυχαία. Λοιπόν, αυτή και η παρέμβαση του ΤΕ. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είναι κοντά σας σήμερα ο καλός συνάδελφος από τυχή, ο Θοδωρής Πιλιώτης με τα ραδιοκύματα, την επόμενη εβδομάδα. 11 η ώρα θα είναι κοντά σας η Παυλίνα Κοσμά με τις όμορφες μουσικές της επιλογές. Αύριο θα είμαστε και πάλι εμείς μαζί, λίγο μετά τις 9, νωρίτερα 8 η ώρα η Δέσποινα Θανασιάδη. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου και να θυμίσουμε, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Είμαστε στο κόκκινο, αλλά... Το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν χρειάζεται να είμαστε σε κάποια χρωματική απόχρωση, είναι καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες, όταν έχει αέρα εννοείται ότι η κατάσταση έχει μεγαλύτερους κινδύνους και έχουμε δει στο παρελθόν τι μπορεί να πάθει μια περιοχή εάν καεί. Η επιστροφή στην προτέρα κατάσταση είναι αδύνατη. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Την καλημέρα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σωρός ενός άντρα εντοπίστηκε το πρωί από ιδιωτικό σκάφος στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, σημαίνοντας συναγερμό στο λιμενικό. Ανασύρθηκε από το νερό από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού σώματος. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άντρας βρέθηκε στο σημείο, ενώ αναμένεται και η ταυτοποίησή του. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, την Καβάλα, τη Θάσο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, καθώς και η Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησος. Χτες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το πρωί, τέθηκε από σήμερα το πρωί και θα είναι σε ισχύ έως το πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν χτες οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στο ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες, ενώ σε άλλη περίπτωση είχαμε συλληφθέντες οι οποίοι έκαιγαν χαρτιά μέσα σε βαρέλια. Παράλληλα συνελήφθηκε ο 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στην περιοχή της Σύνδου. Θα επιμείνουν και το Σεπτέμβρη υψηλές θερμοκρασίες στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και όπως δείχνουν οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις, ο επόμενος μήνας αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, σε ποσοστό 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 βαθμούς. Πάνω από 1 δις ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο οι φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600 θέσεις, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν δρομολογηθεί έργα σε 6 τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιδιορθώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 2.30 ώρα τα ξημερώματα η βλάβη στον κεντρικό αγωγό του Δήμου Αριστοτέλη, αγωγό νερού του Δήμου Αριστοτέλη στην Χαλκιδική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου. 2 λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό του σκάφους του λιμενικού σώματος και μεταφοράς του στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα αφίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης με συνολικά 240 άτομα. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδιούχων, έκτακτα μέτρα της τροχέας και στις εθνικές οδούς. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου του στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθυστα ξημερώματα η μία 15χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νέακρήτη.gr, η κατάσταση της υγείας της ανήλικης δεν εκπνέει ανησυχία. Οι αστυνομικοί πάντως που ενημερώθηκαν για την προσέλευση της 15χρονης στο κέντρο υγείας προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, καθώς πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο πατέρα του κοριτσιού, τη 42χρονη μητέρα της, καθώς και στον 49χρονο διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Πάνω από 265 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιβεβαιωμένα, ενώ πάνω από 3.500 είναι οι τραυματίες και πολλές χιλιάδες ακόμη οι αγνοούμενοι. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και πρόσχερα θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 19 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε τώρα για μια αίτηση που έχει να κάνει με τον ΕΟΔΗ, με την έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά. Ανεβάζουν έτσι το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026, της περίοδου της καλοκαιρινής δηλαδή, έως και τις 12 Αυγούστου χθες. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Όλοι όμως είναι ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Και αυτό έχει να κάνει δηλαδή έτσι και με ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους γενικότερα. Δηλαδή ένας υγιής δεν κινδυνεύει. Για να μην ανησυχείτε. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 δήμους, σε 14 περιφερειακές ενότητες. Σε ό,τι αφορά την κεντρική Μακεδονία, από ό,τι μπορούμε να εντοπίσουμε, είναι δύο περιστατικά στη Βέρεια, ένα εδώ Θεσσαλονίκη στο Δήμο Αμπελοκύμων Μενεμένης, 6 στην Πέλα, 2 σε Σκίδρα και ένα στη Νέα Ζύχνη. Υπάρχουν και κάποια που είναι υπό διερεύνηση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πανικοβαλόμαστε, απλά ένα αντικουνουπικό. Έτσι, μπορεί κάποιοι να το έχουν περάσει και να μην το έχουν καταλάβει καν. Δηλαδή, δεν έχει συμπτώματα σε όλους.

0: Στην κατασκήνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ποσίδι θα πάμε τώρα. Δεν θα πάμε ούτε για μπάνια ούτε για τίποτα έτσι. Μην περνάει αυτό από το μυαλό σας. Γιατί υπάρχει ένα θερινό συμπόσιο που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Συγκεκριμένα ο τίτλος, το θέμα είναι ανατρεπτικές τεχνολογίες και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, οικονομικοί, νομικοί, πολιτικοί, και γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε αυτό. Πώς συνδυάζεται μια καλοκαιρινή, μια κατασκήνωση τέλος πάντων του Πανεπιστημίου με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό το επιστημονικό συμπόσιο?
1: Να πω καταρχάς ότι το ΑΠΕΦΙΤ έχει αυτό το ανάμεσα σε πολλά άλλα, έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα τέτοιο, μια τέτοια εγκατάσταση, μια κατασκήνωση που είναι, για όσοι έχουν επισκεφτεί, πάρα πολύ ωραία, με τη θάλασσα. Και βεβαίως είναι αρκετά συνηθισμένο, όχι φυσικά σε τόσο ωραίους χώρους συνήθως, πανεπιστήμια σημαντικά να οργανώνουν θερινά ή και χειμερινά συμπόσια, δηλαδή ένα τρόπο να συναντιέται η ακαδημαϊκή κοινότητα, και όχι μόνο η ακαδημαϊκή, αλλά σίγουρα η ακαδημαϊκή κοινότητα, φοιτητές και οι δάσκοντες, σε έναν πιο ήρεμο και πιο ευχάριστο χώρο που κειμένου να συζητήσουμε ζητήματα εχμής, ενώ πέραν των παραδοσιακών συνεδριών. Μάλιστα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνεται και πολύ συχνότερα. Το Ποσίδι, κατασκήνωση το Ποσίδι και όλες οι εγκαταστάσεις του ΑΠΕΦΙΤ έχουν τρομερές δυνατότητες, οι οποίες δυστυχώς δεν αναπτύσσονται και δεν αξιοποιούνται με τον τρόπο και στον βαθμό που θα έπρεπε. Για εμάς είναι το δεύτερο θερινό συμπόσιο, τρίτο συνολικός, που οργανώνουμε ως μεταπτυχιακό στη μαζική μετανάστευση, δωρεάν μεταπτυχιακό του ΑΠΕΦΙΤ, διαστηματικό, και ως διεπιστημονικό εργαστήριο παρευξηνίων και μεσογειακών μελετών. Και ανάμεσα στα άλλα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε τις προηγούμενες φορές, θεωρούμε ότι έχει εξαιρετική σημασία να δούμε τις επιρροές στην οικονομία, στη δημοκρατία, στην εργασία, ακόμη και στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και οντολογία, αν θέλετε, των νέων τεχνολογιών, με επίκεντρο όχι μόνο, αλλά με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία άλλωστε και ορθώς γίνεται πάρα πολύς λόγος, ίσως όχι πάντα με τον ορθότερο τρόπο, αλλά πάντα πάμε να ένα σημαντικό τεχνολογικό φαινόμενο.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της μετανάστευσης και από ό,τι είδαμε στο πρόγραμμα υπάρχει μία εστίαση στα έξυπνα σύνορα εντός εισαγωγικών και στο ελληνικό σύστημα, νομίζω Κένταυρος είναι ο τίτλος, έτσι. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα κάνει κάποια βήματα που ούτως ή άλλως είναι και ως πεδίο δοκιμών για τις νέες τεχνολογίες επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη ως προς την κατεύθυνση που θα λάβει, που λαμβάνει και την ερευνητική και κυρίως την βιομηχανική, δηλαδή της εφαρμοσμένης των αποτελεσμάτων της, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μπω σχεδόν εξ ολοκλήρου, κατευθύνεται από μια χούφτα μεγάλων εταιριών. Και επειδή αφορά και επεκτείνεται σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών, από τα σύνορα και τις στρατιωτικές τεχνολογίες, μέχρι το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη συνείδηση και τον εταιριασμό πολιτικών διαδικασιών και εκλογικών διαδικασιών, γεννιέται ένα πολύ μεγάλο θέμα δημοκρατικού ελέγχου πάνω σε τεχνολογίες οι οποίες διεκδικούν να αλλάξουν την ίδια την αντίληψή μας για το τι είναι ο άνθρωπος. Επομένως, στις επιμέρους εφαρμογές τους και στις επιμέρους εφαρμογές τους και στη γενική τους σύλληψη, μεταξύ των οποίων και αυτοί που αναφέρατε, στο οποίο αναφερθήκατε, περί συνόρων και που συζητάμε κι εμείς, το ζήτημα δεν είναι αν κανείς πρωταγωνιστεί ή όχι. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει πραγματική γνώση του πώς χρησιμοποιούνται και στο ζήτημα της επιτήρησης οι νέες τεχνολογίες, υπέρ τίνος και με ποιο κόστος για τα δικαιώματα ποιών. Το λέω αυτό διότι όταν εισάγουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες επιτήρησης, Εδώ δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα μείνουν μόνο στα σύνορα και δεν μένουν μόνο στα σύνορα.
0: Γενικότερα πάντως με τέχνη την νοημοσύνη υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πλέον, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, υπάρχει μια εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς, όπως είπατε, όχι μόνο στα σύνορα. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει ένας ρόλος του διεθνούς δικαίου απέναντι σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα προστατευτεί ο πολίτης.
1: Αν εξαιρέσουμε την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία με όλες τις ατέλειες της, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μικρό ρόλο στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Είναι ουραγός. Η χούφτα των εταιριών, οι big tech, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, δεν είναι πάνω από 6-7, οι οποίες ελέγχουν, και εντός αυτών είναι μερικές δεκάδες τελεχών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ακόμη λιγότερο από μερικές δεκάδες. Συν τις πολύ ισχυρές κυβερνήσεις, δίνουν πολύ σκληρή μάχη για να μην έχουν κανέναν περιορισμό και καμία ρύθμιση στο ό,τι αποφασίζουν. Πρόκειται για μεγάλη κοινωνική σύγκρουση, η οποία πρέπει να διεξαχθεί, διότι αυτή τη στιγμή σε κάτι το οποίο, σε μια τεχνολογία η οποία παρισφρεί παντού, έχουμε ελαχιστότατο έως ανύπαρκτο έλεγχο. Και αρκεί να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε του CEO των εν λόγω εταιριών, όπως ο Ζάκεμπερ και άλλοι, ο Σαμ Άλτμαν κτλ., να προαναγγέλουν την υπερεφυή τεχνητή νοημοσύνη. Εν πωλής το κάνουν για να μαζεύουν και λεφτά. Αλλά είναι ένας πραγματικός στόχος. Δηλαδή, μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα είναι συνολικός, με κάποιο τρόπο πολύ ευφιέστερη του ανθρώπου, γιατί και το τι συνιστέφει είναι μεγάλο θέμα. Άρα εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος υπαρξιακός κίνδυνος εν δυνάμει. Ο δεύτερος κίνδυνος, ο οποίος δεν λέγεται και ο οποίος είναι πολύ πιο υπαρκτός, δεν είναι η μηχανή να φτάσει και να ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη να ακροτηριαστεί ώστε να προσαρμοστεί στην νοημοσύνη των μηχανών. Κάθε φορά που ένα παιδί, ένας ενήλικας, αναθέτει στο ChatGPT να σκεφτεί ένα ερώτημα, πολύ περισσότερο και δευτερευόντως και μία απάντηση σε ένα δοσμένο ερώτημα για αυτό ή για αυτόν, η ανθρώπινη νοημοσύνη ακροτηριάζεται και μπαίνει στα μέτρα της τεχνητής νοημοσύνης. Τι εννοώ? Είναι άλλο πράγμα να ζητήσουμε ένα διεκπεριωτικού χαρακτήρα κείμενο από το ChatGPT, ένα δελτίο τύπου, ας πούμε. Και άλλο πράγμα, όταν θα μας αναθέσουν, είμαστε φοιτητές και θα μας αναθέσει καθηγητής ή καθηγήτρια, να επιλέξουμε ένα θέμα εμείς, ένα ερευνητικό ερώτημα και να γράψουμε μια εργασία, να ρωτήσουμε για το ποιο ερευνητικό ερώτημα πρέπει να διαλέξουμε το ChatGPT. Διότι εκεί που αντιλαμβάνεστε την έμφυτη ανθρώπινη δημιουργικότητα, την ακροτηριάζουμε για να τη φέρουμε στα μέτρα, στο όνομα μιας κάποιας ευκολίας, τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους τουλάχιστον, γιατί μιλάμε για το πώς μπορούν να φυλαχτούν οι πολίτες, είμαστε υποχρεωμένοι, τα μέσα ενημέρωσης μάλλον, από τις 3 Αυγούστου, και μετά ισχύει αυτό, σε περίπτωση χρήσης τεχνητής νοημοσύνης να αναφέρεται αυτό με κάποιο τρόπο, να γνωστοποιείται στο κοινό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βίντεο αναπαράστασης μιας σκηνής που είναι στην επικαιρότητα για κάποιο λόγο, ένα γεγονός, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο δελτίο ειδήσεων που θα παρακολουθήσει ο τηλεθεατής, ή αντιστοίχως αν θα μπει σε ένα site και υπάρχει ένα κείμενο που έχει διαμορφωθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, επίσης θα πρέπει να επισημαίνεται αυτό. Δεν ξέρω και σε άλλους, αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς που θα μπορούσαν να εφαρμοστεί αυτό.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό εν μέρη είναι, όχι μόνο αυτό είναι, αλλά εν μέρη μπορεί να είναι θετικό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Δηλαδή, ας πούμε, δεν πειθάχει ένα από τα χιλιάδες site. Δεύτερον, υπάρχει μια λανθασμένη προσέγγιση η οποία αποδίδει στην τεχνητή νοημοσύνη ένα βαθμό ουδετερότητας, αμεροληψίας, έναντι της ανθρώπινης γραφής, της ανθρώπινης σκέψης. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πώς προκύπτει. Δεν ξέρουμε δηλαδή στην πραγματικότητα ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο όπως είναι το ChatGPT κτλ. Αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει τρισεκατομμύρια δεδομένων, ροφάει δεδομένα που παράγουμε εμείς, τα οποία τα ταΐζουμε ας πούμε με έναν τρόπο, ή άλλα τα οποία έχουν παράξει άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα και εκπαιδεύεται να μαντεύει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχει. Αυτό τι σημαίνει? Αν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα εκπαιδευτείς κουβαλούν στερεότυπα και κουβαλούν στερεότυπα πάντα, επιμέρους προσεγγίσεις έναντι άλλων κτλ, σε έναν βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο, αυτά τα στερεότυπα, αυτές προσεγγίσεις θα παράξει και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κύριε Τζίμα, είπαμε λοιπόν πού θα γίνει το συμπόσιο, δεν είπαμε όμως πότε.
1: Είναι 22-23 Αυγούστου, ανοιχτό φυσικά σε όποια και όποιον θέλει να έρθει. Είναι μια συνδιοργάνωση του ΑΠΙΧΙΤΑ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο και του King's College από το Λονδίνο. Έχουμε γύρω στους 70 συμμετέχοντες, 25 ομιλήτριες και ομιλητές περίπου. Και με πολύ χαρά, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, το Ποσειδή είναι μια εξαιρετική θάλασσα και ιδίως του κάμπινγκ. Ο χώρος είναι πολύ ωραίος. Ελπίζουμε να τα πούμε εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε διοργάνωση. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Τζίμας, δικηγόρος, επίκουρος καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Τώρα τη θυμήθηκα Σοφία. Σοφία Σακαλή και Σοφία Πακαλίδου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, δύο Σοφίες. Όταν ήμασταν παιδιά που πηγαίναμε να παίξουμε και δεν υπήρχαν κινητά, έβγαινε η μαμά στο μπαλκόνι και φώναζε. Ξέρεις, πήγαινε 8 η ώρα, δεν είχαμε και ρολόγια και έπρεπε 8 η ώρα να είμαστε σπίτι. Αν πήγαινε 8 και 5 και δεν ήμασταν σπίτι, από το μπαλκόνι, Μαρία, Σοφία, ξέρεις. Εμένα λίγο αυτό μου έχει λείψει πάντως. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή η αμεσότητα η επαφή. Τώρα με τα κινητά παίρνεις ένα τηλέφωνο, έρχεται το παιδί. Μάλλον τώρα τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίξουν αυτό που το πας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας.

0: Ιουλίου είναι λιγότερος από ένας μήνας που είναι στη διάθεση όλων όσοι θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Οπότε και οι εκτιμήσεις βεβαίως είναι εκείνες οι οποίες θέλουν ότι από το Σεπτέμβρη και μετά και μέχρι τη λήξη που είναι στις 31 Δεκεμβρίου αυτής της χρονιάς, είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, εκεί θα γκαζώσει, θα λέγαμε, η διαδικασία. Τώρα να πούμε ότι σε αυτές τις μέρες που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σχεδόν 19.000 και κάτι έχουν υποβάλει αιτήσεις για την αρρύθμιση έως και 72 δόσεις, όπως είπες και εσύ Μαρία, που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αλλά και το ΕΦΚΑ. Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 10.000 αφορούν οφειλές προς την εφορία μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ περίπου 9.000 αφορούν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και αυτές υποβάλλονται μέσω άλλης πλατφόρμας, πλατφόρμας των οφειλετών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και ΑΟ είναι το ακρονιμιό του. Mm-hmm. Να πούμε ότι υπάρχουν η ρύθμιση τώρα μπορεί να αφορά δυνητικά περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές πάνω από 31 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι οφειλές ξεπερνούν τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ και αν ρυθμιστούν κάποια στιγμή μπορεί και να δοθούν. Στη ρύθμιση τώρα μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες ως τις 21 Απριλίου του 2026. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί αφορά τις αρρύθμιστες. Αν είχα ρυθμιστεί με άλλο τρόπο δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και πάλι μιλάμε για οφειλές μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023, όχι μετά. Mm-hmm. Μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλέτες που είχαν εντάξει συγκεκριμένες οφειλές σε παλαιότερη ρύθμιση. Αυτή όμως είχε χαθεί μέχρι και τις 20 Απριλίου. Στη ρύθμιση μπορούν να περιληφθούν και οι τόκοι που είχαν επιβληθεί μετά το 2023. Βασική τώρα προϋπόθεση είναι οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά να έχουν εξοφληθεί, να έχουν υπαχθεί στην παγιά ρύθμιση των 24 δόσεων κατά την υποβολή της αίτησης, δεν πρέπει να βρίσκονται σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Δηλαδή, με λίγα λόγια να πούμε ότι μπορεί να αποφεληθούν εκείνοι που ξεκίνησαν με μια ρύθμιση, κάποια στιγμή όμως σταμάτησαν να την εξυπηρετούν, πάντα μέχρι το 2023 και τώρα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτά που ήταν ρυθμισμένα όμως και εξυπηρετούνταν, όχι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο φιλέτης μπορεί να επιλέξει ως και τις 72 μηνιαίες δόσεις με την ελάχιστη δόση να ανέρχεται στα 30 ευρώ. Για τις οφειλές προς την εφορία το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, υπάρχει επιτόκιο, ενώ για τις οφειλές προς το ΕΦΚΑ στο 7,5%. Δεν το λες και λίγο αυτό το επιτόκιο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Όταν τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο είναι περίπου στο 6, κάτι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν προβλέπεται διαγραφή ή κούρεμα της βασικής οφειλής. Τα πληρώνεις με αυτό το επιτόκιο, αλλά με αυτή τη δυνατότητα να δίνεις με ένα μικρό ποσό ως δόση, αφού πια είναι.
1: Και τώρα καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο δεν υπάρχει κέντρο ενδιαφέρον, Σοφία, ναι, για αυτή τη ρύθμιση. Μόνο με αυτό που είπες για το επιτόκιο.
0: Ναι. Θα δούμε γιατί.
1: Πάντως, κυρίως να σε ρωτήσω λίγο. Αν για παράδειγμα κάποιος καθυστερήσει μια ενταχθεί στη ρύθμιση και καθυστέρησε να πληρώσει μια ή δύο δόσεις, τη χάνει και τι γίνεται?
0: Εκεί θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, Μαρία, δεν είμαι πρόχειρη να σου απαντήσω. Mm-hmm. Θα πρέπει να πω όμως, για να το ξέρει ο κόσμος, ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται στη τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Επιτρέπεται επίσης και η πρόωρη εξόφληση χωρίς πρόσθετη ποινή. Τώρα, θυμίζουμε ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές που δεν πληρούν το χρονικό κριτήριο, δηλαδή, ξαναλέω, να είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί με το προβλεπόμενο τρόπο. Επίσης, να πούμε ότι εκτός ρύθμισης παραμένουν οι οφειλές προς τους Δήμους, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά για χρέη μόνο προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι επίσης να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τελευταίας πενταετίας μέχρι και το φορολογικό έτος 2024. Δεν μπορούν επίσης να ενταχθούν στη ρύθμιση πρόσωπα για τα οποία υπάρχει

0: και μετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Τώρα, μετά την υπαγωγή οφειλέτησης δεν πρέπει να δημιουργηθεί. Ορίστε να απαντώ. Στις νέες αρρύθμισες έλεξης πρόθεσμες δόσεις, οι νέες οφειλές πρέπει να εξοφλούνται, να αριθμίζονται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Οπότε, μπορεί να χαθεί, χάνεται. Ναι. Αν δεν δώσεις δύο συνεχόμενες δόσεις, χάνεται η ρύθμιση.
1: Οπότε μπορεί να υπάρχουν και μετά και τα προβλεπόμενα μέτρα ύπαρξης. Δηλαδή, μιλάμε για αναγκαστική εκτέλεση.
0: Ναι. Απόλυα προβλέπεται επίσης αν δεν υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις οδήματος και ΦΠΑ μέσα σε 3 μήνες από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Η ρύθμιση χάνεται ακόμη και αν οι οφειλές που δημιουργούνται μετά την υπαγωγή δεν εξοφληθούν ή δεν τακτοποιηθούν νόμιμα μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη σχετικής προθεσμίας. Απώλεια προβλέπεται επίσης και σε περίπτωση υποτροπής σε φορολογικές παραβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχεις ρυθμίσει κάτι και συνεχίζεις να κάνεις παρατυπίες ό,τι αφορά στις φορολογικές παραβάσεις, χάνεις τη ρύθμιση. Τι κερδίζει τώρα ο οφειλέτης? Με την υπαγωγή αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, όπως κατασχέσεις και πληστηριασμοί, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης, κάτι πολύ σημαντικό πάντως είναι αλήθεια. Οι αιτήσεις τώρα, να πούμε, για τις οφειλές προς την εφορία, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας της MyAD μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ στην αντίστοιχη πλατφόρμα οφειλετών του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι αυτή είναι η διαδικασία και θα πρέπει όλοι όσοι κάνουν αυτή την αίτηση, είτε για οφειλές προς την εφορία είτε για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, να δουν αναλυτικά τόσο τις προϋποθέσεις όσο και βεβαίως και τις πιθανότητες να χάσουν τη ρύθμιση αν δεν πληρώσουν 2 δόσεις ή αν υποπέσουν σε άλλα φορολογικά αδικήματα, Μαρία.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για αυτή τη διαδικασία με τα βάουτσερ, για τα ΚΔΑΠ και τα λοιπά, γιατί σήμερα ούτως ή άλλως λύγει και το περιθώριο που μπορείτε να υποβάλλετε, η προθεσμία να υποβάλλετε τις ενστάσεις σας, όσοι έχετε κάνει αιτήσεις και έχετε απορριφθεί. Και είναι μαζί μας η συνάδελφος η Ελένη Ατρού που πέρασε από αυτή τη διαδικασία, γιατί έμαθε μάλλον κάποια πράγματα παραπάνω, κάποιες διευκρινίσεις που μπορούμε να τις μοιραστούμε για να βοηθήσουμε και όσους έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχω γίνει αποδέκτης παραπώνων από πάρα πολλές μητέρες, μία ξεφώνουμε και εγώ, αλλά στην αναζήτηση απαντήσεων. Έχω γίνει τελικά αποδέκτης πολλών παραπώνων από μητέρες που δήλωσαν τα παιδιά τους στην ΕΤΑ, στην Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διαχειρίζεται τα βάουτερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τα λεγόμενα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τι προκύπτει λοιπόν, κατατέθηκαν έως τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις ηλεκτρονικά με έναν εξαιρετικά γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, οφείλω να δηλώσω. Και την Δευτέρα μετά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες. Σε αυτούς τους πίνακες λοιπόν πολλοί είδαμε ότι παιδιά από 5 έως 12 ετών απορρίφθηκαν, δηλαδή εμφανίστηκε μια γκρι κάρτα και για πρώτη φορά από ό,τι μας είπαν οι ιδιοκτήτες των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, για πρώτη φορά εμφανίστηκε το σφάλμα με κωδικό ΣΦ900 και την αιτιολογία δίπλα ελλειπής φάκελος. Σε μένα από κάτω αναγραφόταν κάτι γι' αυτό το παιδί, σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχει δομή. Θα σας πω, το παιδί μου είναι 5 ετών, άρα δικαιούται το ΚΔΑΠ, το έχω διασταυρώσει από πολλές πηγές. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να βρούμε απάντηση και λύση, όπως και χθες και προχθές τα λέγαμε. Χθες γύρω στις 3:20 το μεσημέρι κατάφερα να έχω επικοινωνία, γιατί ήταν κατηλημένες οι γραμμές. Νομίζω το σύστημα έχει καταρρεύσει από τα τηλεφωνήματα, το κατηγισμό τηλεφωνήματα.
0: Μα δεν είναι και πολλές οι ώρες που έχουν απομείνει για να κάνει κάποιος ένσταση. Καταλαβαίνουμε ότι
1: ήταν μόλις 3 ημέρες. Σκέψου ότι και τα κοιτά που θέλεις να πας στο παιδί σου είναι κλειστά η βρεφονηπιακή σταθμή. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις απάντηση από κάποιον. Και στην Αθήνα επιχείρησα και περίμενα για ώρες την αναμονή. Αυτό λοιπόν που μου είπαν από τη Θεσσαλονίκη, από τα γραφεία της ΕΤΑ, είναι ότι όταν υπάρχει το σύνομα ΦΗ900 ελπής φάκελος, σημαίνει ότι δεν πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι έως μάξιμου 30.000 ευρώ όταν κάνεις αίτηση για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Υπάρχει μια σφαλμένη άποψη ότι είναι μέχρι 35.000 για δύο παιδιά, 38.000 για τρία παιδιά και απεριόριστο, χωρίς όριο δηλαδή, για πολυτεκνούς. Φαντάζομαι ότι ο πολυτεκνός συνεχίζει να εξακολουθεί και στα ΚΔΑΠ, αλλά για τους υπόλοιπους είναι το ανώτερο όριο τα 30.000. Δεν το δέχτηκαν σε όσους γονείς το έχω πει και όσους ιδιοκτήτες στο ΚΔΑΠ, διατύπησαν πολλές επιφυλάξεις. Εννοείται ότι κάνουμε την ένσταση κανονικά. Και επισημαίνουμε τα σημεία τα οποία είναι θέλουμε.
0: Να διευκρινίσουμε εδώ ότι τα δύο μικρότερα παιδιά έχουν ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα, έγιναν δεκτά, έτσι, με άλλα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς το όριο είναι ανώτερο, 35.000 για έως δύο παιδιά, 38.000 για έως τρία παιδιά.
0: Το οποίο όμως, Ελένη, όταν κάνει κάποιος την αίτηση, διευκρινίζεται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια?
1: Εγώ στην αίτηση δεν το είπα αυτό το πράγμα, όχι. Λογικά η ερώτηση των ιδιοκτητών των ΚΔΑΠ και των άλλων ανάδων είναι και γιατί δεν μας απέρριψε το σύστημα εφόσον δεν ήμασταν μέσα. Απ' την έρευνά μου κατάλαβα ότι η δεξαμενή δέχεται αιτήσεις από όλους. Γιατί αν είναι λιγότεροι από αυτούς, αν έχει ένα χι ποσό και ο αριθμός τα
0: οικονομικά είναι,
1: δεν πληρώνει αυτό το όριο, θα
0: μπορεί να προωθηθούν και άλλα παιδιά,
1: μέχρι να γεμίσει και να εξαντλήσει όλο το απόθεμα που είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Επειδή όμως έχει να κάνει με οικογενειακό προγραμματισμό για 11 μήνες, παιδάκια και γονείς, που με κάποιο τρόπο θα βρουν μια αρμονική ισορροπία ώστε ο γονιός να δουλεύει και το παιδάκι να έχει ό,τι το δυνατόν καλύτερο, τόσο όταν πηγαίνει στο κράτος, στο βρεφονηπιακό, όσο και μετά στο σπίτι του, χρειαζόμαστε κάποιες απαντήσεις.
0: Ελένη, είναι και πολύ κακό το γεγονός.
1: Γιατί δεν αναγράφεται.
0: Ναι. Και το γεγονός και μόνο ότι τελειώνει η προθεσμία σήμερα, δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο, που οι περισσότερες υπηρεσίες, όπως είπες και εσύ, είναι κλειστές. Που ο περισσότερος κόσμος δεν είναι στην πόλη, δεν είναι στο σπίτι του.
1: Γιατί πολυλειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, γιατί παίρνουν οι υπάλληλοι και τις άδειές τους. Λογικό είναι. Ναι. Και φαντάζομαι τώρα από όλη την Ελλάδα να
0: έχει ίσως θα έπρεπε να δοθεί μια παράταση έστω σε αυτό για να διευκρινιστούν κάποια πράγματα στις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή σου ημέρα.
0: Ελένη Ιατρού ήταν μαζί μας με αυτό το ρεπορτάζ που νομίζω ότι αφορά και πάρα πολλές οικογένειες.

0: θα περάσουμε τώρα στην ενότητα με την αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια αυτές τις ημέρες και έχουμε και χαρές και από την κολύμβηση. Για παράδειγμα, χθες είχαμε μια σπουδαία ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Απόστολος Σίσκος με το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Από την άλλη, έχουμε και μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Δημήτρη τον Τσάμι στο τριπλούν, που νομίζω σε αρκετά μεγάλη ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην πούμε και τα χρόνια, περνάει λοιπόν στο τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Από εκεί και πέρα έχουμε και το ποδόσφαιρο. Είχαμε τον Όφη, τον μεγάλο νικητή στο Super Cup. Είχε πάει στον επικράτησε τη ΣΑΕΚ μάλλον 5-4 στα πέναλτι. Και απόψε έχουμε και τον επαναληπτικό αγώνα, τον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεκτ, χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα το δούμε αυτό. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα. Μου τα είπες όλα. Τώρα τι θα πω εγώ.
0: Εγώ έδωσα μια γεύση γιατί είστε τα αναπτύξει τώρα όλα αυτά τα θέματα. Είσαι ειδικός.
1: Δεν θα κάνω. Απλώς λέω μπράβο. Ακριβώς αυτή είναι και η επικαιρότητα, έτσι. Αυτά τα τέσσερα σημεία που ανέφερες είναι και τα βασικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι διεξάγονται μάλλον το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Σωστά ξεκίνησες από το Παρίσι, εκεί όπου ο Σίσκος πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο. Βέβαια ο Σίσκος δεν είναι χτεσινός, έτσι μας έχει χαρίσει και άλλα μετάλλια. Είναι ένας πάρα πολύ καλός κολυμβητής. Έκανε δύο φορές πανελλήνιο ρεκόρ και στον προκριματικό αλλά και στον τελικό, όπως είπες, με 1.53.81. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο, είναι το πρώτο που κατακτά η ελληνική εθνική ομάδα που βρίσκεται στο Παρίσι, της κολύμβησης δηλαδή. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε, εκτός από πλασαρίσματα σε τελικούς, και μετάλλια από άλλους αθλητές.
0: Και κοίταξε, τώρα για να μην αδικήσουμε και τον άλλον τον κολυμβητή, τον Δημήτρη τον Μάρκο, έκανε και αυτός πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο. Απλά εκεί κατέλαβε την πέμπτη θέση. Δηλαδή ήταν η άλλη χρόνη καλύτερη από τους άλλους αθλητές. Αλλά και εδώ είχαμε ένα πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι.
1: Και εκεί είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ, σωστά το είπες, δεν πρόλαβες. Και ήταν πραγματικά και αυτός μια πολύ καλή θέση την οποία κατέλαβε. Δεν είναι μόνο τα μετάλλια, γι' αυτό είπα ότι είχαμε και πολλά πλασαρίσματα σε τελικούς. Δεν είναι εύκολο. Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να κάποιοι να θεωρούν ότι επειδή εμείς έχουμε θάλασσα εδώ, ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι σε τέτοια πράγματα.
0: Αλλά θάλασσα έχουμε, αλλά δεν έχουμε πισίνες. Θοδωρή, είναι διαφορετικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Η προπόνηση γίνεται στις πισίνες. Mm-hmm. Και όσοι έχουν καλές πισίνες και φυσικά όσοι έχουν και ταλέντα στον τομέα αυτό μπορούν να διακριθούν. Και εμείς έχουμε, έτσι με βάση πάντα τα μόλις 10 εκατομμύρια της Ελλάδας, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε όλα και τα έχουμε κατακτήσει όλα και παντού. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και σε ατομικά αγωνίσματα. Παντού δεν υπάρχει άθλημα στο οποίο να μην έχουμε πλέον μια τεράστια επιτυχία. Μια χώρα έτσι 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν είναι, αν ψάξουμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο από άλλες χώρες, δεν θα το βρούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Θοδωρή, γιατί ακούμε για παράδειγμα τη συγκομιδή μεταλλίων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η Τουρκία για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προσπαθούμε να συγκρίνουμε η Κίνα τα μετάλλια τα δικά μας με των άλλων χωρών. Ναι, αλλά δες αναλογικά με τον πληθυσμό πώς πάει. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι, τώρα, αυτό και το επισημαίνω και το τονίζω. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ο Δημήτρης Τσάμις εντυπωσίασε για άλλη μια φορά. Εν τω μεταξύ, έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ξένα sites που τον εμφανίζουν ως legend πλέον, θρύλο δηλαδή. Έτσι,
1: ξέρεις πόσο τρυπνό χρόνο είναι, 44.
0: Δεν ήθελα να το πω. Εντάξει.
1: Δεν είναι κρυφό, δεν είναι κάτι που το κρατάει και ο ίδιος κρυφό. Είναι 44, νομίζω ότι είναι τιμή να το πει κάποιος, γιατί ακούγοντας αυτό.
0: Κοίταξε, με δεδομένο ότι η Τσουσοβιτίνα στην ενόργανη είναι 50 χρονών και ακόμα αγωνίζεται και ξέρεις πόσο απαιτητικό όργανο άθλημα είναι η ενόργανη, έτσι. Μπορεί να το δούμε και ναι, θα τη δούμε μπορεί και στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, άρα έχει μέλλον μπροστά του ο Τσάμις και να είναι καλά. Οπότε έχει περάσει στο τελικό. Πότε είναι ο τελικός του τριπλούν? Μας έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Θοδωρή, η Κατζηπατελή έπεσε γραμμή την ώρα που σε ρωτούσα πότε είναι ο τελικός του τριπλούν για να το παρακολουθήσουμε.
1: Σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ωραίοτε. Είναι ο τελικός του τριπλούν.
0: Στην ΕΡΤ 2.
1: Ο Τσάμις έχει πάρει, έχει 18 χρόνια που ασχολείται με το τριπλούν. Ο Τσάμις έχει πάει μέρος σε 8 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει 5 φορές, 5 συμμετοχές σε τελικούς, έχει και ένα χάλκινο μετάλλιο. Νομίζω ότι πραγματικά για αυτόν τον αθλητή δεν είναι τόσο τα μετάλλια όσο η χρονική διάρκεια, η σταθερότητα την οποία, η οποία τον διακρίνει τα τελευταία 20 χρόνια, την οποία δεν θα τη βρούμε ούτε και σε αυτές οι οποίοι έχουν κατακτήσει πολύ περισσότερα μετάλλια. Αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση του 44χρονου Τζάμι.
0: Πολύ γρήγορα να πάμε και στο ποδόσφαιρο, Θοδωρή.
1: Να πάμε στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι χθες έγινε ένα πραγματικά ωραίο παιχνίδι 2-2 στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Πρωταθλητήρια ομάδα η ΑΕΚ, κυπελούχος Όφη, έπαιξαν το σούπερ στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγήθηκε με 2-1, ισοφάρισε στο τέλος η ΑΕΚ και το Ζήνη, αλλά οδηγήθηκε στα πέναλτι το παιχνίδι και εκεί με 5-4 θα παίξε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του η ομάδα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος πήρε και το κύπελο πέρσι, έχει πάρει άλλα δύο κύπελα, το 87 και το 88, ένα βαλκανικό κύπελο, τις εποχές δηλαδή που μεσουρανούσε με τον Έγκε Γκέραλ, δεν θα τον θυμάσαι εσύ, ήσουν μικρή τότε στον Πάγκο, και που βεβαίως μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ καλές πορείες εκείνα τα χρόνια, εκείνες τις δεκαετίες με τον Γκέραλ στον Πάγκο το συγχωρεμένο. Να πούμε βέβαια ότι το παιχνίδι αυτό δεν είχε παρατράγουδα και μάλιστα ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κύριος Ηλιόπουλος, συνεχάρη και τον Χρυσοκόνη, τον προπονητή του Όφη, αλλά και έμεινε στην απονομή και χειροκρότησε δίπλα από τους παίκτες του Όφη την κατάκτηση. Πραγματικά εντυπωσιακό, δεν το έχω ξαναδεί. Ο Τραμπ το έκανε αυτό, αυτός το έκανε για άλλους λόγους. Στον τελικό του Μουντιάλ έτσι να πάρει λίγη δόξα, λες και δεν έχει.
0: Ναι. Δεν έφευγε από τη σκηνή που ήταν η απονομή για το κύπελο. Ναι, ήταν συγκλονιστικό, τέλος πάντων.
1: Ναι, λέω για τη στιγμή της απονομής, ήταν δίπλα και χειροκροτούσε μαζί με τους παίκτες του Όφη. Σαν να ήταν ο πρόεδρος του
0: Όφη. Να δούμε τώρα τι γίνεται απόψε με τον ΠΑΟΚ για την Άντερλεκτ τελικά.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολη αποστολή, Μαρία, και το ξέρεις και εσύ, έχασε 1-0. Είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια που λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, όπως διάβασα, δεν το ξέρω ποιο μπορεί να είναι. Δεν είναι από ό,τι κατάλαβα θέμα τραυματισμού ή κάτι τέτοιο. Είναι κάποιο προσωπικό πρόβλημα που έχει ο ίδιος, δεν ταξίδευσε με την αποστολή. Τώρα, χωρίς τον Κωνσταντέλια, έχοντας χάσει 1-0 ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα από την Άντερλεχτ, καταλαβαίνεις και εσύ πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια που θα κάνει σήμερα για να ανατρέψει αυτό το σκορ και να πάρει την πρόκριση. Θέλει δηλαδή νίκη οπωσδήποτε για να πάει το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει απευθείας πρόκριση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, δεν είναι η Άντερλεχτ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που έκανε η Άντερλεχτ εδώ μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί. Και το άγχος πιστεύω θα το έχει η Άντερλεχτ. Όπως και να έχει, πάντως ο ΠΑΟΚ δεν χάνει την Ευρώπη ακόμη και αν αποκλειστεί. Συνεχίζει στα play-off του Conference League με πολύ ευκολότερο.
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας, Θοδωρή, τι ώρα είναι η αναμέτρηση?
1: 9.30 ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα.
0: Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για να δούμε και την προσπάθεια του Τσάμι στην ΕΡΤ 2.
1: Βεβαίως, έτσι θα τα παρακολουθήσουμε μαζί.
0: Και τα δύο, αμφότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής με την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα πούμε όμως και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Μην λείψει κανείς. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκός από Μύτικα Ελτόλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της πολιτικής προστασίας. Για τη διερεύνηση των συνθηκών ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ετωλού Ακαρνανίας. Ενισχυμένοι άνεμοι και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Θάσο καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Την ίδια ώρα σε κατάσταση συναγερμού με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τίθεται η Αττική, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Χτες συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας παρουσία του αρμόδιου Υπουργού. Σε ισχύ από σήμερα το πρωί και έως το πρωί της Παρασκευής, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα επιμείνουν και το Σεπτέμβριο οι υψηλές θερμοκρασίες στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, όπως δείχνουν οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Ο επόμενος μήνας αναμένεται να είναι θερμότερος του κανονικού σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, σε ποσοστό 85% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 βαθμούς. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί από ιδιωτικό σκάφος στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Πάνω από 1 δις ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο τις φοιτητικές εστίες, να αυξηθούν οι φοιτητικές εστίες κατά 8.600 θέσεις, φτάνοντας συνολικά τις 20.000, ανέφερε το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην ΕΡΤ. Επιδιορθώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα η βλάβη στον κεντρικό αγωγό νερού του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, όπως δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Τέλιος Βαλιάνος, ενώ χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει η κανονική ροή του νερού. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στο Πολύανθο του Δήμου Ιάσμου, 25 χιλιόμετρα από την Κομωτινή, αποκαθιστώντας μια σημαντική οδική σύνδεση για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης σχεδόν 9 χρόνια μετά την κατάρρευση του τμήματος της παλιάς γέφυρας. Συνελήφθησαν χτες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 3 άτομα που εμπλέκονται σε 2 παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 23, 26 και 59 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση από τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Θέρμης, αντίστοιχα για εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεταφορά, προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και απήθεια. στο κέντρο υγείας Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθυστα ξημερώματα 15χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για την προσέλευση της 15χρονης στο κέντρο υγείας προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, καθώς πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο πατέρα του κοριτσιού, τη 42χρονη μητέρα της, καθώς και στον 49χρονο διοργανωτή της εκδήλωσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Από τις μεσημβρινές ωστόσο ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 3 έως 5 και ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, Δευτέρα 17 Αυγούστου.
5: Το φανάρι του Διογέννη συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της εποχής μας μέσα από το νέο μονόλογο του Θανάση Σκρουμπέλου «Διογέννης, άνθρωπον ζητώ», σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου.
4: Και ύστερα η μουσική παίρνει την σκυτάλη. Ο Θανάσης Κλεόπας, με αρχαιοελληνική και κριτική λύρα, μας ταξιδεύει από τον επιτάφιο του Σίκυλου έως το σήμερα σε ένα χωροχρονικό μεταμορφωτικό ταξίδι.
5: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Δευτέρα 17 Αυγούστου.
4: Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
9: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
10: Στα γαλακτοκομικά βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πολυσυχοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, 5η 13 Αυγούστου και είμαστε κιόλας δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο που φέτος πέφτει Σάββατο. Σε άλλους θα αρέσει αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, σε άλλους δεν θα αρέσει. Η Γλυκυρία Σουλουγάνη παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής που τώρα ξεκινά και θα είναι κοντά σε έως και τη μία σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα ακούσουμε αποκλειστικά ξένη μουσική, πιστεύω όμως ότι θα σας αρέσει, τουλάχιστον σε πολλούς από εσάς. Θα ξεκινήσουμε με τους Cranberries και Dreams. Καλή ακρόαση!

Μετά τους Cranberries και την τραγουδίστριά τους, η οποία πέθανε από μερικά χρόνια πολύ νέα, η Dolores O'Riordan, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, είτε με τους Cranberries είτε solo. Θα πάμε τώρα στους A Flock of Seagulls, να τους ακούσουμε στο Wishing ή αλλιώς If I Had a Photograph of You.

0: Αδά την Τρίτη, αν δεν απατώμε, 18 πάντως του μήνα, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Σάντα Τζίνια. Και τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις των 11:30 και θα επιστρέψουμε με ένα από τα πιο κλασικά hit που είχαν κάνει κάποτε οι Stranglers.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις διονυσιακές μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη διονυσιακή έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Golden Brown ακούσαμε στο δεύτερο ημίωρο, σε πρώτο τραγούδι στο δεύτερο, σαν πρώτο τραγούδι στο δεύτερο ημίωρο. Μετά πήγαμε φυσικά στο Break On Through με τους Doors. Και τώρα θα πάμε στο Baby I Don't Care με τους Transvision Vamp.

Και θα πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία διασκευή του κομματιού των Deep Purple Hush με τους Kula Shaker.

Εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσει. Smells like teen spirit από του Nirvana. Δεν θυμάμαι την πλήρη ιστορία του τραγουδιού. Θυμάμαι όμως ότι teen spirit λεγόταν το αποσμητικό, ναι, που φορούσε ο Kurt Cobain, ο τραγουδιστής της μπάντας. Πάμε τώρα στους Talking Heads και Blind.

Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με τους Skunk Anansie στο Week. Κλείνουμε όμως την πρώτη ώρα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλη μια ώρα συνήθως. Θα πάμε όμως αμέσως μετά πρώτα στο ενημερωτικό δελτίο από το Earth News.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρ σε νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου, έτωλο Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στο 8 Μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες, ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 Μποφόρ. από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
5: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
4: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
5: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
9: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρα Αιγαίου.
11: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι σε τόνους μουσικούς με την κλικερία σου Λουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα είπαμε να βάλουμε ξένη μουσική και στην πρώτη και στη δεύτερη ώρα και ξεκινάμε τώρα με τους Pretty Pistols στο Too Much Rock and Roll. Καλή ακρόαση!

Τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι ελληνικό και αγγλικό μαζί. Θα πάμε σε ένα medley μεταξύ των τραγουδιών The Look of Love και Θα Σ' Αγαπώ με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Βασιλικό, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από το χώρο του αγγλόφωνου τραγουδιού, τραγουδιστής των ξέχαστων Raining Pleasure, και αργότερα ασχολήθηκε με το ελληνικό τραγούδι.

Θα πάμε τώρα στην ηθοποιό για την οποία μιλούσαμε χτες όταν έπαιξε το τραγούδι του Φέφε Αλιμπέρτη. Για αυτή την ηθοποιό η οποία έπαιζε με τον Γιάννη Βόγλη σε αυτή την ταινία που ξεχνώ τον τίτλο της, που την ξέρετε, Στάσου Μίγδαλα κτλ. Λοιπόν, αυτή η τραγουδίστρια, αυτή η ηθοποιός έχει υπάρξει και ολίγων τραγουδίστρια. Πάμε να την ακούσουμε, την Αν Λόμπεργκ, το «Is the life on the earth». Πρέπει να λέγεται «κορίτσια στον ήλιο», όπως λέει και η γλυκέρια Σουλουγάνη. Αν κάνουμε λάθος, αν το ξέρετε εσείς τα σίγουρα, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2251 0 477 60.

Η Αν Λόμπεργκ, φίλες και φίλοι, είχε γεννηθεί στο Μπέρκλε της Καλιφόρνιας, ο πατέρας της Σουηδός, και ξεκίνησε την υποκριτική της καριέρα το 1965, παίζοντας κυρίως ελληνικά φιλμ. Είχε εμφανιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της σε έναν αριθμό αμερικανικών και γαλλικών φιλμ και τηλεοπτικών σειρών, αλλά μόνο σε υποστηρικτικούς, σε δεύτερους δηλαδή ρόλους. Τη Λόμπεργκ τη θυμούνται κυρίως να παίζει την Ξαναγώ και ένα από τα κορίτσια του Drax στην ταινία James Bond Moonraker του 1979. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στο φιλμ «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», που βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο του Μίλαν Κούντερα το 1988, όπου και εκεί είχε ένα μικρό ρόλο παίζοντας μια Σουηδή φωτογράφο. Από τότε δεν έχει ξαναπαίξει σε άλλα φιλμ και σειρές. Έκανε και μια καριέρα τραγουδίστριας τον καιρό που ήταν ηθοποιός και είχε κυκλοφορήσει μερικά άλμπουμ και τραγούδια στα οποία τραγουδούσε στα γαλλικά και στα αγγλικά. Έχει γράψει και βιβλία με το όνομα Αν Ντε.

0: πληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
8: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
9: Και αυτή μια ελληνική αγγλόφωνη μπάντα για σήμερα, φίλες και φίλοι, η Tango with Lions στο Verba Time.

Πριν αρκετά χρόνια, η Sinead O'Connor, πριν δεκαετίες δηλαδή, είχε κυκλοφορήσει ένα δίσκο με διασκευές παλιά κομμάτια. Θα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έλεγε κάποτε η Marilyn Monroe, το «I Wanna Be Loved By You».

Θα πάμε τώρα πιο παλιά ακόμη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, νομίζω αρκετά διαφορετικό από τα περισσότερα που βάλαμε σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε μια πολύ ωραία φωνή του ιταλικού τραγουδιού, Sergio Enrico, «Io che amo solo te».

Έχει πολλά πρόσωπα αυτή εδώ η εκπομπή. Μεταξύ πολλών και αντιφατικών είναι και το ρομαντική. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη ρομαντζάδα με 2-3 ακόμα τραγούδια. Θα πάμε σε ένα πολύ παλιό κομμάτι, διασκευασμένο πολύ όμορφα από τον Rod Stewart, Every Time We Say Goodbye.

Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, θα σας βάλουμε και Michael Jackson. Και προτού πάμε εκεί, θα σας βάλουμε και Babyface μαζί με Stevie Wonder. How come, how long?

Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλά χρόνια να ακούσω αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πέρα από τη μελωδικότητά του, για πρώτη φορά σήμερα πρόσεξα για τα καλά τους στίχους. Οι στίχοι αυτοί έχουν να κάνουν με τη γυναικεία κακοποίηση. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε πριν 30 χρόνια περίπου, τότε που το θέμα δεν ήταν τόσο, δεν το συζητούσαν τόσο πολύ όσο τώρα. Καλός ή κακός, κακός, πολύ κακός βέβαια. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα πάντρεμα των τραγουδιών του Michael Jackson, You're Not Alone, και του ερωτικού τραγουδιού I Will Always Love You, συγγνώμη, δεν ξέρω τι έπαθα σήμερα. Είναι με τη Whitney Houston και με τον Michael Jackson, είναι το συγκινητικό I Just Can't Stop Loving You.

Ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε πριν μερικά χρόνια πολύ νωρίς από τη ζωή. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ αυτή η απώλεια από το χώρο της μουσικής. Παρά τα όσα σκάνδαλα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει απόλυτα. Πάντως είχε προσφέρει πολλά στη μουσική και στην showbiz. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους Travis και Why Does It Always Rain On Me. Ελπίζω να περάσετε όμορφα με τις μουσικές μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πολλές ευχές από τη Γλυκερία σου Λουγάνη και την Παυλίνα Κοσμά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές πάρια και άλση. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Βορείων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιτσας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίθριας ψυσταριάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφινθήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Άρτας, ναι. Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Mm-hmm. Στο Άρτας χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Bell, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ύπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η είσοδος του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9/8, στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του ως τώρα, τουλάχιστον μέχρι τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή, πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες. Πάλι στους Καλούς Λιμένες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρβευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρβευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλο, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Mm-hmm. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγγέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, mm-hmm. και εύχονται επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα. Έχει 100% πληρότητα. Και βεβαίως όπως το είπες και εσύ, η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα. Άλλοι mm-hmm. φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα. 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Mm-hmm. Είναι 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και τους μετέφερα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέραντα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίας, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες, που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες, όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί

0: Δεν υπάρχουν να θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια, είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας, εκεί στο Δήμο Αγίας, έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλά το βράδυ και φωτιά, και όπως αντιλαμβάνεις υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε, ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή, και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και στις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος, αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό, όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι, δεν αργεί να γίνει.
1: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση, και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι η παραβάση, η συνεχής είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος, ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον, δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα νότις που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

0: εγκεφαλικού είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές τις ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επηγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οποίοι εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλης αξίας, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ. Θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1. Δηλαδή, ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα. Θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα συσκευή είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο ιατρικός σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα θα λέγαμε.
3: Πριν από λίγη ώρα, mm-hmm. έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Uh-huh. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκφώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, καύσωνες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: Απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι χωρίς εξαιρέσεις οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν, το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ Δημήτρης Κοβέος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις, στους οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν οι άνθρωποι μας που είχαν υπό προκείμενα νοσήματα είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθυσυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruise Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 MW και χωρητικότητας 6.000 MW. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβρου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν, αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας. Λίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα το Ηράκλειο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, ακτέλ, εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ αναμένονται και αύριο κλειστή υλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά αίθριος με θυελώδης ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
0: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
6: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τη μέτρηση νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
8: Ναι.
7: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
6: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
6: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιού, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις Ηρυπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλιώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
6: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Έχουμε μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένιση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
6: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
10: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
6: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
11: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρη την Πεντέλη, όπως να δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. κυριότερος στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή στο σημείο βρισκόμαστε 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, τόσο από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσει στους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
6: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσντα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Αιξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
12: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύοωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός. Ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέσβο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
13: Τι σχέδια έχουμε?
14: Πάρω.
13: Άμα με αποφασιστικότητα, έτσι.
14: Πάρω και μετά να άξω.
15: Σαντορίνη.
13: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
15: Πού, ναι.
13: Πού πηγαίνατε?
15: Πάμε Νάξο.
13: Με ψυχολογία βλέπω.
15: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
6: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σ' ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
16: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
6: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
16: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλοι πλοίων από ραφίνα, 9 από λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος. Από
6: είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς, είναι αισθητή η διαφορά.
16: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούνα και λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκανε στο νησί.
6: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
16: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
6: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή την Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο, με πάνω από 2.500 επιβάτες, στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
6: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέα άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, αυτός απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Οι επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη κορίση ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού. Η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
6: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
17: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη, που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
6: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια οδό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
18: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά καραμάδα, δε γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είπαμε, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
6: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση του Ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα

0: Για την, μάλιστα για την Natalie Sharp παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Donald Trump. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington τον post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο της ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
2: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς.
0: Σωστά.
2: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε ένα αέρα κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος, φαντάζομαι.
1: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν τη δημητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που ιδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, την οποία μεταφέρθηκε χθες η σωρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού, και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
1: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κύμπολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στον Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
0: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
2: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Παέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα, κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει, να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφει η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξη, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα, ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων, 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον κρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα νεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με κάμισο ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τον ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
4: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
5: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
4: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες, παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψυχαγωγισμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά ευρύθηκαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
5: Μάλιστα.
4: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετός σκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ ΚΑΜΒΑΣ. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρότερο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφαρμόζοντας και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρους απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατησίες πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε πειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης στα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
5: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
8: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια αίτηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Ανά Νικολά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα ή η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλεις, του 59% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να υπενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, της Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το που είχε, σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
12: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρομένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς, ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
13: 9.30 όπως είπε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντέλια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
13: Και για τον Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμι είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
13: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
13: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, έτσι μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
1: Μακάρι. Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιπίτε, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες σε 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την Ολλανδική αστυνομία. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σε κλειοκαύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ στην Ουγγαρία που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής Τέφρας. Πρόσθετες δυνάμεις ανέπτυξε ο Ισραηλινός στρατός στο χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν αποκλείσει οι Παλαιστινιακές οικογένειες στα σπίτια τους, έχοντας διακόψει την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περίπου 15 Παλαιστίνοι, μεταξύ τους 2 παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατάσταση τρόμου, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee, χαρακτήρισε εγκληματικές τις ενέργειες των επίκων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιχειρεί την απομάκρυνσή τους.
14: Ο καιρός.
15: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τωπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος ο καιρός. Βορειοανατολική άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εδώ. Παρέα μέχρι και τις 4. Και εδώ ξανά μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, που μια τέτοια μέρα κανονικά θα έπρεπε να μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικούς, πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια από τη μία, ευτυχώς για όσους από εμάς ξεμείναμε εδώ στην πόλη, αυτή η πόλη μας κάνει το χατήρι αυτές τις μέρες. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, πιο χαλαροί, η κίνηση εξαφανίζεται ως διαμαγείας και οι γειτονιές γενικώς χαλαρώνουν, χαρίζοντάς μας αυτή την πανέμορφη ήσυχη Αθήνα. Σήμερα και αύριο αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Βεβαίως σήμερα η χώρα βρίσκεται και σε μια επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. 5 μεγάλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 για πυρκαγιές. Που μιλάμε, έχουμε 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν κινητοποιηθεί και πύγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και η άλλη είναι στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία, δηλαδή έχουμε μια φωτιά στη Μακίνια Ναυπακτίας, και εκεί εννοείται κινητοποιήθηκαν άμεσα και πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Τώρα λίγο μετά τις 3, πριν από 2-3 λεπτά, εστάλη και ένα μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Πρώτη φορά εδώ στην Αττική υπάρχουν από νωρίς το πρωί και drones στον ουρανό, drones με θερμικές κάμερες και περιπολίες που γίνονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βρίσκεται και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Η επιτήρηση έχει επικεντρωθεί και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους όπως ο Λεκαβιτός, όπως του Φιλοπάπου ή τα Τουρκοβούνια. Αυτές οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών.

Και οι νύχτες μας όμως δεν περνούν, η αλήθεια είναι, τόσο ήρεμα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Περνούν με ένα μόνιμο κυνήγι κουνουπιών και με ανησυχία την ίδια στιγμή, λόγω της έξαρσης που έχουμε του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ιταλία. Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που οδηγούν την κούρσα, σαν να λέμε, της Ευρώπης στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν δεκάδες νοσηλίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο, δηλαδή μετατρέπει λίγο τις νύχτες μας σε ένα μόνιμο σαφάρι έντομου αποθητικού. Δηλαδή ακόμα κυραστώνει, θέλει γερά νεύρας τώρα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εμείς με αυτή την ηρεμία της άδειας πόλης και μόνο και τη θετική ενέργεια της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού που είναι μπροστά μας, θα επιμένουμε λίγο στα θετικά και στα αισιόδοξα.

0: Έχουμε όμως και μια φωτιά σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτή την φωτιά που μόλις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, ξέσπασε.
1: Ακριβώς, εκδηλώθηκε πυρκαγιά πριν από λίγα λεπτά. Στις 3 και 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Βαρθολομιού, μεταξύ του χωριού Μάχου και του Βαρθολομιού συγκεκριμένα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 25 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Είναι μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντος, ενώ έχουν ζητηθεί και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και ήδη μεταβαίνει και η πολιτική προστασία του Δήμου Πηνίου και της Περιφέρειας. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα για την ενημέρωση των κατοίκων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς είναι μια περιοχή με πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Η ενημέρωση είναι συνεχής και από την οπτική κάμερα που έχει το Εθνικό Κέντρο, και στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό για τη διερεύνηση της αιτίας της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε σε τεσάρι, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκτέλεσης πυρκαγιάς, και απαιτείται προσοχή.
0: Έχει αέρα εκεί, Παναγιώτη, φυσάει, φαντάζομαι.
1: Έχει λιμοφόρα αυτή την ώρα. Ο αέρας είναι ισχυρός και φαίνεται ότι μέχρι και τις 5.30-6 τουλάχιστον, για το επόμενο 3 ώρα, θα είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος. Οπότε ευνοεί την εξάπλωση τέτοιων συμβάντων. Μέχρι στιγμής η κινητοποίηση είναι τέτοια που δείχνει ότι ενδεχομένως με τα αεροσκάφη να μπορέσει να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι βέβαια αγροτικές καλλιέργειες, οπότε η άμεση κινητοποίηση επιβάλλεται για να μην επεκταθεί και προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε μια περιοχή όπως ο Κάμπος της Ηλίας, που είναι τεράστια αγροτική έκταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά.

Και μένοντας λίγο στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω ότι σήμερα 5 περιοχές της χώρας, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία, Εύβοια, εννοείται και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 5 και είναι μόλις η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου που ο χάρτης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Δηλαδή και στην υπόλοιπη χώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό ή υψηλό κίνδυνο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και οι συνθήκες επιδεινώνονται και σήμερα Πέμπτη, αλλά και για την Παρασκευή, που περιμένουμε επίσης ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτούς τους ανέμους, έχουμε την ξηρασία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο, αυτό που λένε hot dry windy, μια επικίνδυνη εξίσωση. Χθες είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, βέβαια πυροσβεστική. Να σας πω ότι όλο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά 40 με 50 συμβάντα, μετά και από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε αυτή δύσκολη φάση με βάση τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, έτσι, και τις κατηγορίες, που την κατηγορία 5 για παράδειγμα. Μπαίνουμε λοιπόν ήδη κουρασμένοι από τις φωτιές, και οι επιχειρήσεις και οι πυροσβέστες και τα συντονιστικά και η πολιτική προστασία, δηλαδή με τέτοιους ανέμους, μια μικρή απροσεξία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα μέτωπο που δύσκολα ελέγχεται.

0: Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην Ναύπακτο με αυτή τη φωτιά που σας έλεγα ότι έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακίνιας του Δήμου Ναυπάκτου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μάλιστα διπλή επίγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως είπα, ξεκίνησε από δασική έκταση, επειδή όμως πρόκειται για μια περιοχή ευρύτερα η οποία έχει και κατοικίες και μόνιμες αλλά και εξοχικές, και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αρκετά δύσκολες. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα συγκεκριμένα και οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Επειδή βρισκόμαστε καθοδόν, αυτό που βλέπω είναι ότι συμμετέχει στις προσπάθειες κατάδρασης της πυρκαγιάς ένα αέριο μέσο, ενώ υπάρχει και πύκνωση των δυνάμεων από διάφορες όμορες περιοχές της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε. Και λέω ναι, γιατί και νωρίτερα είχαμε στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ετωλακαρνανίας κάποια τέτοια φαινόμενα, πυρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Όμως επειδή, όπως προείπα, η μέρα είναι πολύ δύσκολη και για την Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε κατηγορία 4 από άποψη επικινδυνότητας, γι' αυτό ακριβώς σπέβουν οι κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσθέτονται και νέες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Περισσότερα βέβαια θα είμαστε και σε θέση να πούμε αργότερα, καθώς θα βρισκόμαστε και στο σημείο που θα μπορούμε να δώσουμε ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ωραία Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακούσατε πάει στην Μακίνια Ναυπακτίας προκειμένου και ο ίδιος από κοντά να κάνει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Σίβηρα προς Μόλα Καλύβα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και στη Μακίνη Αναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από τη Μακίνια προς το Μεσολόγγι. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College University of York, Keele University και Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4, 3 και 35 η ώρα και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα ανατινικά. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε για λίγο εικόνα, θα πάρουμε μια έτσι δροσερή ανάσα, θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο εναλλακτικούς και παρθένους προορισμούς της χώρας μας. Θα μεταφερθούμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και θα συναντήσουμε τον κύριο Μαματσόπουλο Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Χαίρετε κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλοί, αν τους πεις να σου περιγράψουν την Σαμοθράκη, πολλοί δηλαδή που την έχουν επισκεφτεί, θα πούν ότι το πράσινο κουμπάει το κύμα, οι βάθρες είναι καταπληκτικές με δικούς τους μύθους που κρύβουν. Αλλά καταρχάς θέλω να σου ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δώστε μας μια εικόνα από το νησί, δηλαδή πώς η κίνηση έχει στην καρδιά του Αυγούστου.
1: Η καρδιά του Αυγούστου είναι πάντα πλήρης από πλευράς καταλυμάτων και καραβιού, θα έλεγα εγώ. Οι πληρότητες φτάνουν το 95% και παραπάνω. Πιθανό να μπορέσει να βρει κάποιος τελευταία στιγμή κάποιο κατάλημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο και μόνο από ακυρώσεις. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά, όπως κάθε χρόνο συνήθως.

0: και όπως και σε όλα τα νησιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Σαμοθράκη, γενικώς η σεζόν από πότε ξεκινά?
0: Από 15 περίπου έως 20 Ιουνίου αρχίζει η κίνηση, εξαρτάται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος αν θα πέσει νωρίτερα ή αργότερα, αλλά κάπου εκεί γύρω ξεκινάει η τουριστική περίοδος και τελειώνει στα μέσα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα λέγα.
1: Σε ό,τι αφορά αυτή τη φήμη που έχει Σαμοθράκη ως ένας εναλλακτικός, ως ένας μυστηριακός προορισμός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που την κάνουν να έχει αυτούς τους, να χαρακτηρίζεται έτσι από πολλούς?
0: Τα μυστήρια γύρω από τη Σαμοθράκη είναι πολλά όσον αφορά το κυρίως το περιβάλλον της, βέβαια, το οποίο κυριαρχείται, θα έλεγα, από το βουνό της Σαμοθράκης, το οποίο είναι μετά από την Κρήτη είναι η ψηλότερη κορυφή, το νησί με την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα αυτό το βουνό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις γεωφυσικές και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει 15 φαράγγια τα οποία κατεβάζουν όλο το χρόνο νερό και μέσα σε αυτά τα φαράγγια δημιουργούνται περίπου 100 καταράκτες και ίσως και 300 βάθρες, δηλαδή μικρές φυσικές πισίνες τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει και κανείς. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε όλο το Αιγαίο από πλευράς υγρού στοιχείου, γλυκού νερού, το οποίο τρέχει όλο το χρόνο και μπορεί κάθε επισκέπτης, ανάλογα με τις δυνατότητες και την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση, να μπορέσει να δει από 2-3 έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
1: Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
0: κουράγιο.
1: Υπάρχει και
0: κουράγιο
1: για αρχάριους όμως, έτσι, κάτω βάθρες που λένε.
0: Για αρχάριους υπάρχουν κάποιες και για οικογένειες, οι οποίες είναι εύκολες προσβάσιμες βάθρες και καταράκτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια σημεία δύσκολα, τα οποία έχουν αρκετό βαθμό δυσκολίας και για έμπειρους ορειβάτες, αναρριχητές κτλ. Υπάρχουν για όλα τα γούστα, ας το πούμε έτσι.
1: Και εννοείται ότι η Σαμοθράκη φημίζεται για τα βουνά, για τα ποτάμια της. Έχει βεβαίως και θάλασσες με καταπληκτικές παραλίες. Έχει και ιαματικό τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχουμε και λουτρά, τα οποία για φέτος είναι κλειστά, αλλά ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα ανοίξουν μετά από μια αποκατάσταση η οποία προγραμματίζεται. Και θα έχουμε και από αυτά. Είναι ακόμα ένα φυσικό φαινόμενο. Να βγάζει ζεστό νερό από τη μια και στα 50 μέτρα να τρέχει κρύο νερό, ας πούμε, παγωμένο. Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης.
1: Είναι πλούτος. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο, για παράδειγμα. Δηλαδή, το νησί είναι και παγκοσμίως γνωστό και για την νίκη της Σαμοθράκης. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακόμα και τώρα αυτό το κομμάτι ελκύει τον κόσμο.
0: Γενικά, πέραν από τη νίκη την ίδια, το άγαλμα το οποίο κάνει γνωστή τη Σαμοθράκη σε όλο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που επισκέπτονται το Μουσείο του Λούβρου, που είναι το πρωτότυπο, ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον οποίο βρέθηκε η νίκη και φυσικά είναι ο ναός και το ιερό των Καβύρων, όπου υπήρχαν γινόταν τα καβύρια μυστήρια,
1: αποκνέει ακόμα κόσμο,
0: Συγγνώμη.
1: Λέω ότι και τα καβύρια και η νίκη ελκύει ακόμα τουρισμό.
0: Ναι, ελκύουν ακόμα. Έχει μία μυστηριακή, ας πούμε, αύρα εκείνο το μέρος. Μία ενέργεια πολύ θετική η οποία αναδύεται και επίσης έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι της Σαμοθράκης, πρόσφατα έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί Και βέβαια αυτό όλο δημιουργεί μια έλξη σε όποιον έρχεται και το επισκέπτεται, θέλει να το ξαναδεί, ας πούμε, και να ξανάρθει.
1: Κύριε Μαματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε με τη βοήθεια του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή σεζόν, εύχομαι.

κουραστό ό,τι αφορά στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική. Φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η περιοχή σήμερα είναι σε κατηγορία 4 εκεί στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και τα μηνύματα 112 που εστάλησαν και για ετοιμότητα το ένα, αλλά και για να απομακρυνθούν από την περιοχή τον δεύτερο. Οδηγία είναι πολύ συγκεκριμένη μέσω του 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Εκεί στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν και πυροσβέστες με οχήματα που έχουν έρθει από την Μολδαβία. 6 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και πετούν. 2 ελικόπτερα εκεί στην περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και ο Δήμος Κασάνδρας είναι εκεί, υδροφόρες, μηχανήματα έργου και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει.

0: επειδή το καλοκαίρι μεταξύ άλλων αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στην διατροφή και το ζητούμενο δεν είναι απλά να μην φορτωθούμε κιλά τώρα στις διακοπές, αλλά να ξέρουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε για να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας, για παράδειγμα, ή το στομάχι μας όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τι είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά στην παραλία, πώς τα κρατάμε ενυδατωμένα, πώς αντικαθιστούμε, για παράδειγμα, τα ατελείωτα παγωτά με κάτι πιο υγιεινό. Για να μας δώσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτές τις σωστές πρακτικές συμβουλές, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Χαίρετε, κυρία Σταματάκη.
1: Πρόσκληση. Όπως είπατε και εσείς, ότι οι διακοπές είναι διακοπές, οπότε όταν κάνετε κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ προσεχμένο πρόγραμμα διατροφής, διακόπτει και έτσι την πολύ, ας πούμε, τα πολλά πρέπει, γιατί είναι ωραίο και να το διασκεδάζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να βγαίνουμε και λιγάκι εκτός του συνηθισμένου μας προγράμματος, αλλά επειδή είμαστε διακοπές πρέπει να προσέχουμε λιγάκι για να μην μας βγουν και ξινές εντός εισαγωγικών, όπως πολύ, πολύ σωστά είπατε. Οπότε, επειδή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, καλό είναι να προσέχουμε ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι πολύ βαριά τα φαγητά τα οποία καταναλώνουμε.
0: Γιατί η ζέστη επηρεάζει και την πέψη μας. Δηλαδή, αν τρώγαμε, ας πούμε, ένα μοσχαράκι κοκκινιστό σπίτι μας το Μάιο, εντάξει. Όταν όμως το τρώμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε έναν οργανισμό που καταπονείται, εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο.
1: Πολύ σωστά, οπότε προσέχουμε λοιπόν τα πολύ πολύ λιπαρά, προσέχουμε τα πάρα πολύ πικάντικα, γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, τα πάρα πολλά τηγανιτά, θα φάμε βέβαια και την πατάτα τηγανιτή και το καλαμαράκι, να μην είμαστε έτσι και εκτός τραυματικότητας, αλλά όλα μαζί τα βαριά γενικώς καλό είναι να αποφεύγονται ή να επιλέγουμε ένα γεύμα κάτι βαρύ, να μην είναι δηλαδή όλα μέσα σε ένα γεύμα έτσι πολύ παχυντικά, πολύ λιπαρά, πολύ πικάντικα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια διατροφή η οποία να έχει πιο πολύ άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή τι εννοούμε, κοτόπουλο, ψαρικά, τα οποία έτσι στα νησιά μας ειδικά βρίσκονται σε αυτονία και είναι η περίοδος στα οποία τα ευχαριστιόμαστε, πορταρικά, τα οποία βοηθούν εκτός όλων των άλλων και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί και ακριβώς προβλήματα δυσκυλιότητας. Φρούτα αρκετά, που είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή και ως σνακ για την παραλία και για τα παιδιά ιδιαίτερα.
0: Εκεί θα σας πάω σε άλλο κεφάλαιο. Τα παιδιά τα έχω αφήσει λίγο και το τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βλέπω ακόμα στις παραλίες πράγματα που τουλάχιστον εγώ τα θεωρώ αυτονόητα να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τροφές που δροσίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του.
1: Κοιτάξτε, οι τροφές οι οποίες είναι, όπως είναι τα φρούτα που έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μας βοηθάνε σαφέστατα πολύ σημαντικά. Επίσης, εκτός ότι έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας σε νερού, έχουν και πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι τα καροτένια, τα οποία μας προστατεύουν και την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή είναι πολλά τα καλά τα οποία μας κάνουν έτσι, τα φρούτα, και ειδικά τα φρούτα με κόκκινο χρώμα, όπως είναι το καρπούζι που περιέχει και λικοπένιο, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά, ή τα φρούτα με πορτοκαλί κίτρινο χρώμα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, έχουν πάρα πολλά καροτένια τα οποία λειτουργούν προστατευτικά κατά τις οξειδωτικές δράσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Τροφές ή κεροφήματα τα οποία είναι υψηλά και αυτά σε ουσίες οι οποίες μας βοηθούν, το πράσινο τσάι για παράδειγμα, και σε αϊστή μπορεί να είναι αυτό.
0: Έχει και αυτό αφού βέβαια έχουμε πιει και το νεράκι μας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς που λένε ήπια εγώ νερό, να το ήπια μέσω του καφέ, μέσω του τσαγιού.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε ότι υδρώνουμε, είναι πιο έντονη η εφίδρωση, άρα είναι πολύ πιο υψηλές οι απώλειες του νερού. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι χρειαζόμαστε το χειμώνα. Και πάντα το πρώτο μέσο ενυδάτωσης είναι το νερό.
0: Το νερό, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει και το κυνήγι της ενυδάτωσης από πολλούς γονείς. Δηλαδή, τα παιδιά ξεχνιούνται, παίζουν στη θάλασσα, δεν ζητάνε νερό. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να βεβαιώνονται ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο.
1: Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, ότι τα παιδιά, όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για τη σωστή ενυδάτωση, γιατί ούτε έχουν το αίσθημα της δίψας, το ξεχνάνε και ακόμα περισσότερο με όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που κάνουν στη θάλασσα. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, να υπενθυμίζουμε την σωστή ενυδάτωση, γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος αισθανθεί ότι διψάει, πάει να πει ότι έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση.
0: Ναι. Και το ζητάει πολύ εκείνη την
1: ακριβώς.
0: Ώρα.
1: Και υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία μας δίνει αφυδάτωση. Μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι υπνηλία, μπορεί να είναι έλλειψη συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά την ενυδάτωση, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω του νερού και μέσω κάποιου ροφήματος, έτσι όπως είπατε, και μέσω κάποιου φρέσκου, φρεσκοστημένου χυμού.
0: Ναι. Το παιδί συνήθως το καλοκαίρι αρνείται να φάει λόγω ζέστης. Εκεί πρέπει να επιμένουμε ή πρέπει, ας πούμε, να δίνουμε κάτι πιο ελαφρύ ή εναλλακτικό ακόμα, γιατί όχι.
1: Καλό είναι στην παραλία γενικώς να είναι πιο ελαφρύ το φαγητό. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν το παιδί δεν θέλει να φάει, καλό να μην το πιέζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί το παιδί χάνει την εσωτερική φωνή του πότε χόρτασε, του κορεσμού. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε πεινάνε. Θα πρέπει βέβαια εμείς να φροντίζουμε να έχουμε κάτι ελαφρύ στην παραλία, όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα, με συνδυασμό με κάτι το οποίο να έχει πρωτεΐνη, όπως είναι η ξηρή καρπή για παράδειγμα, ή κάποιο τυρί, ή κάποιο γιαούρτι. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραίες.
0: Κάτι δηλαδή που μπορεί να τους δώσει ενέργεια, αλλά χωρίς να τα βαρύνει. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το να περάσει, το να φάει κάτι το παιδί στην παραλία και να του πει: πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες να ξαναμπεί στο νερό, αυτό δεν γίνεται. Άρα, αφού το ξέρουμε αυτό, φροντίζουμε το ταπεράκι να έχει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και να του πούμε
1: και
0: να μπει σε 1 ώρα.
1: Το ταπεράκι μπορεί να είναι. Γιατί τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει κάτι που να έχει υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι η γρήγορη πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι αυτό το ψωμί, ολική άλυση ή το φρούτο μου κτλ. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη. Είτε είναι αυτό γαλακτοκομικό, είτε είναι γιαούρτι, είναι η τυρί, είτε είναι, όπως είπα πριν, ξηρή καρπή. Δεν αρκεί μόνο ο υδατάνθρακας. Γιατί θέλω να πάρω ενέργεια, αλλά θέλω το συνδυασμό με την πρωτεΐνη, με το λιπαρό, την ελιά, ας πούμε, να φάω να παξιμάζω με λίγο ντομάτα και λίτσα και τυράκι.
0: Ναι.
1: Για να κρατάει τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά, να μην κάνουμε σκαμπανεβάσματα. Που κάνει μόνο το ενοτρόφιμο πλούσιο ή υδατάνθρακα.
0: Μάλιστα. Και λίγο να προσέχουμε το αλκοόλ, έτσι. Και λίγο να προσέχουμε από πού ψωνίζουμε, αν αυτά είναι εκτεθειμένα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλοι, ότι μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας. Άρα επιλέγουμε και βλέπουμε από πού ψωνίζουμε. Για παράδειγμα, για τα παγωτά που αναφέρετε και πριν. Προσπαθούμε να ψωνίζουμε από ψυγεία τα οποία κατά ψύκτες δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παίρνουμε παγωτά τα οποία η συσκευασία τους δεν είναι αλλοιωμένη, δηλαδή ας πούμε σε πυραυλάκια, είναι σε κέρι, δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει πατηθεί το χαρτάκι κτλ.
0: Δεν είναι σαν να είναι πολύ χτυπημένο, έτσι,
1: αυτό
0: να,
1: ακριβώς.
0: Από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς.
1: Ναι, μπορεί να είναι από ψυγεία όπου όταν είναι χύμα και έχουμε το εργαλείο αυτό που το οποίο μπαίνει το παγωτό να είναι τοποθετημένο σε καθαρό νερό, σε δοχείο με καθαρό νερό. Όσον αφορά το παγωτό, αυτά, να μην έχει επίσης το παγωτό κρυσταλάκια μέσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει λιώσει και έχει ξαναψυχθεί.
0: Άρα αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε για να αποφύγουμε να το καταναλώσουμε, αν μη τι άλλο. Και ας το αγοράσαμε. Τουλάχιστον να μην το δώσουμε στα παιδιά ή σε εμείς.
1: Βέβαια. Και προσοχή στα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας, ακόμα και στο νερό, και τα έχουμε και πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ή εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
0: Με μια παγωκίστη, εντάξει, δηλαδή τα προσέχουμε λίγο. Δεν λέμε δεν έχει ανάγκη για 2-3 ώρες, γιατί μπορεί να κάτσουμε και 5,
1: όχι,
0: να έρθει, να έχουμε πολύ ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να περάσουν όλοι όμως τις διακοπές χωρίς απρόπτα.
0: Έτσι και ασφαλές.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
1: Χαίρετε,
0: ήταν η κυρία Στερία Σταματάκη, διατροφολόγος.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Να δούμε, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς και θα διακόπτουμε ακόμα και τη ροή του προγράμματος για να σας ενημερώνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένωση από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Εντολοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Όπως πάντα για τα μηνύματά σας θα υπάρχει το Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

ένα κτίριο που δεν είναι μόνο κτίριο. Όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά σήμερα, θα πρέπει να ακούσουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε χθες. Απλά να πούμε ότι είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα και σήμερα και αύριο στο Brill Building, που ήταν ένα κτίριο και είναι ένα κτίριο, εργοστάσιο τραγουδιών στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι σχεδόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Όλες σχεδόν οι ανεξάρτητες μικρές εταιρείες είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το κτίριο. Συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί, όλοι εκεί στην ίδια στέγη. Και από εκεί ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες, μαζί με τους Beatles, τη Motown και μερικά ακόμα πράγματα της δεκαετίας του 60. Προσπαθώ να μεταδώσω τραγούδια που είναι αρκετά γνωστά στη χώρα μας. Είναι αναρρύθμιτες οι επιτυχίες που έχουν ξεκινήσει από το Brill Building, αλλά στο σύνολο τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν περάσει και τόσα χρόνια τώρα, δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα. Έτσι αποφεύγω πολύ μεγάλες επιτυχίες που όμως και να τις παίξω θα είναι κάτι σαν να τα ακούτε για πρώτη φορά, παρόλο που έχουν παρουσιαστεί στα προγράμματα για τις χρονιές στις προηγούμενες εκπομπές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που ξεκίνησε από αυτό το κτίριο.

Εκεί λοιπόν η Carole King έγραψε το Locomotion, η νούμερο ένα επιτυχία στις αρχές του 60, και πάρα πολλές διασκευές από Grand Funk μέχρι Kylie Minogue. Λίγο ακόμα για να καταλάβετε για αυτήν την περίπτωση αυτού του κτηρίου και των ανθρώπων βέβαια που ήταν μέσα στο κτίριο, αυτή είναι η βασική. Ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά, όπως είπα χθες, ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Έτσι πολλοί λευκοί συνθέτες, όπως η Carole King, ή ο Neil Diamond, που θα ακούσουμε τραγούδι του τώρα, σε λίγο, έγραψαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη soul και rhythm and blues. Με λίγα λόγια, το Brill Building ήταν για την αμερικάνικη pop και για τη διεθνή pop βέβαια ό,τι ήταν η Motown για τη soul και τα στούντιο Abbey Road για τους Beatles. Δεν ήταν απλά ένα κτίριο, γι' αυτό σας είπα, δεν ήταν ένα κτίριο, ήταν ένα δημιουργικό οικοσύστημα που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο γράφονται, παράγονται και προωθούνται τα pop τραγούδια μέχρι σήμερα. Πολλές από τις τεχνικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται τότε σε αυτό το κτίριο από τους συνθέτες, θα σας πω και με τον τρόπο που έγραφαν ή σήμερα ή αύριο, ακόμα και στη σύγχρονη pop έχουν τις ρίζες τους εκεί, στους δημιουργούς της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία που έγραψε μεταξύ πάρα πολλών η Ellie Greenwich. Είναι από τα πολύ σπουδαία πρόσωπα αυτής της εποχής. Έγραφε τραγούδια και έπαιρνε τον Phil Spector και του έλεγε «Έχω έτοιμο το επόμενο hit».

οι μοναδικές παραγωγές του Phil Spector ήταν το Be My Baby με το συγκρότημα το Ronettes της Ellie Greenwich, που ήταν από τις σπουδαιότερες. Δεν είχε την μετέπειτα καριέρα της Carole King, αλλά έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Θα μείνουμε σε αυτήν σε λίγο, αφού σας πω ότι βέβαια καθώς αλλάζουν εποχές, αλλάζουν και οι συνθήκες. Περίπου το 64, γι' αυτό το κάνω το αφιέρωμα σήμερα, 64-65, όταν εμφανίστηκαν οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Dylan άρχισε να έχει επιτυχία, που καθιέρωσαν έτσι το πρότυπο του singer-songwriter, δηλαδή ο καλλιτέχνης έγραφε και τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Αυτό το μοντέλο γραμμής παραγωγής επιτυχιών του Brit Building έτσι σταδιακά έχασε την κυριαρχία του. Γι' αυτό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 τα γραφεία αυτά ξενιχιάστηκαν από τους μουσικούς και πήγαν άλλοι δικηγόροι. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους δημιουργούς συνέχισαν να γράφουν μεγάλες επιτυχίες στις επόμενες δεκαετίες. Όπως είπα, Carole King, η Neil Diamond και άλλοι, πάρα πολλοί, Neil Sedaka. Επίσης, αυτό που γινόταν εκεί, όπως είπα και χθες, είναι το πρώτο δείγμα των ανεξάρτητων εταιριών, ενώ η κυριαρχία ήταν από 4-5 μεγάλες εταιρείες, πως δεκάδες μικρά labels, αν κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες, είναι σε διάφορα label, κάτι που έχουμε επανάληψη αργότερα στη δεκαετία του 70 με τη Βρετανία και το punk. Χθες μετέδωσα το Do Why Didi, την πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος Marfan Man. Για να ακούσουμε πώς ήταν το demo, δηλαδή τα έβαλαν σε demo και τα έδιναν να τα ακούσουν οι καλλιτέχνες για να τα ηχογραφήσουν. Από την ίδια που το έγραψε, αυτή που έγραψε και το προηγούμενο, την Ellie Greenwich.

Η Lee Greenwich δεν ήταν τραγουδίστρια βέβαια, αλλά όπως όλοι οι συνθέτες, σε κάποια στιγμή και ο Κραουνάκης βλέπετε και όλοι και ο Θοδωράκης τραγουδούν τα τραγούδια τους. Έχουν όμως μια αίσθηση του τραγουδιού πολύ καλύτερη πολλές φορές από τον τραγουδιστή, αυτός που το έγραψε, και δίνει και την κατεύθυνση πώς πρέπει να τραγουδηθεί. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε η Lee Greenwich, έγινε επιτυχία πρώτα από αυτό το συγκρότημα και μετά το πήραν οι Marfan Man, οι Exciters.

Άλλο ένα από τα σπουδαία girl groups, Exciters, αυτές ηχογράφησαν το τραγούδι και μετά η Manfred Mann. Βέβαια αυτή ήταν η εκτέλεση έτσι όπως ξεκίνησε η σύνθεση της Ellie Greenwich. Όμως ήταν τεράστια η ικανότητα των μουσικών, των βρετανικών συγκροτημάτων που πήραν αυτά τα τραγούδια και όσοι το ξέρουν να στο ακούσουν στη χθεσινή εκπομπή πώς ξεκίνησε η καριέρα των Manfred Mann, ένα συγκρότημα που εξελίχθηκε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 70 με Manfred Mann Earth's Band. Πώς ξεκίνησε με το τραγούδι αυτό αλλά σε μια εκπληκτική διασκευή. Όπως και αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, αφού σας πω ότι όπως έλεγα και χθες, μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω για όσους δεν μας άκουσαν, ότι από εκεί ξεκίνησαν σημαντικοί άνθρωποι από αυτό το κτίριο που έκαναν μετά σόλο καριέρα. Είπαμε για την Carole King, είπαμε για τον Bert Bacharach, τον αρχιτέκτονα της pop, για τον Neil Diamond που θα ακούσουμε ένα τραγούδι του σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, από ένα συγκρότημα που είναι στην επικαιρότητα προχθές από μια συναυλία που έδωσαν με έναν παλιό γνώριμό τους. Και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχουν γράψει, ένα από τα πολλά, Barry Mann και Cynthia Weil, ίσως το πιο πετυχημένο συνθετικό ζευγάρι μετά τους Goffin and King, δηλαδή την Carole King και το σύζυγό της. Έγραψαν φοβερά τραγούδια. Να ένα από αυτά τα τραγούδια που έγραψαν και που ήταν εξαιρετική ερμηνεία των Animals.

Οι απίθανοι animals θα ακουστούν πάρα πολύ στο 65 που έρχεται. We gotta get out of this place. Τον Barry Mann και Cynthia Whale. Αυτό το ζευγάρι συνδύασε εμπορική επιτυχία με εξαιρετική ποιότητα σύνθεσης και οι επιτυχίες τους διασκευάζονται ακόμα. Να ένα άλλο τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία και το πήραν οι Lieber και Stoller, το διασκεύασαν σε αυτό το κτίριο για να το πει ο Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα από το 112 στη Χαλκιδική, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας για απομάκρυση από Φούρκα προς Νέα Σκιώνη και από Σίβηρη προς Κασάνδρεια, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί σε όσους ήταν στη Σίβηρη να κατευθυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Φωτιά και στην περιοχή της Ποταμούλας Μεσολογγίου. Βελτιωμένη εικόνα και στο Βαρθολομαίο Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιάς αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη, όπου σπίτια πολιορκούνται από Εβραίους επίκους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία

0: 11,8.
1: Συνεχίζω λοιπόν με το Brill Building. Ευχαριστούμε και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και σήμερα. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων μου γράφει ότι προσπαθώ να βρω στο διαδίκτυο για να εντοπίσω το Brill Building. Πώς γράφεται? Μπες στο Instagram της εκπομπής και στο Facebook. Έχουμε ανεβάσει χθες εξώφυλλα από αυτούς που παίξαμε και θα ανεβάσουμε και σήμερα και γράφουμε σωστά πώς είναι το Brill Building και πού μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να μάθετε και πάρα πολλά άλλα γι' αυτό. Neil Diamond, ένας επαγγελματίας συνθέτης που έγινε ο superstar της μουσικής. Πριν γίνει διάσημος, καθόταν σε ένα μικρό γραφείο στο Brill Building και έγραφε τραγούδια για τους Monkeys, για πάρα πολλούς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δημιουργού που ξεκίνησε σαν ένας εργάτης του Brill Building, όπως η Carole King, και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αστέρα. Πριν παίξουμε το τραγούδι του Neil Diamond στην διασκευή που θα ακούσετε, να πούμε ότι χθες ήταν μια μεγάλη στιγμή για τους οπαδούς των Deep Purple, γιατί είδαν να εμφανίζεται μαζί τους στη Νέα Υόρκη ο Ritchie Blackmore μετά από 23-25 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μπορεί να μπείτε στα διαδίκτυα να δείτε το Smoke on the Water σε ερμηνεία των Deep Purple χθεσινή με τον Ritchie Blackmore. Το ξεκίνημα των Deep Purple έγινε με κάποιες διασκευές, με το Hush ή με αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building.

Kentucky Woman, οι Deep Purple στο ξεκίνημά τους. Πολύ σπουδαίο ότι αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι ακόμα εδώ με συναυλίες. Σε συμπαχθές δόθηκε η εμφάνισή τους με τον Izzy Blackmore στην Αμερική και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες σήμερα και αύριο για αυτά τα γραφεία που ήταν τόσο μικρά. Εγώ τα επισκέφτηκα αργότερα βέβαια, στη δεκαετία του 70 όταν είχαν φύγει, και πράγματι ήταν τόσο μικρά που, όπως έχει πει η Carole King, άκουγε στον διπλανό. Οι συνθέτες εργαζόντουσαν εκεί σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο με ένα πιάνο, ένα γραφείο, αντί και μια καρέκλα. Η Carole King έχει περιγράψει ότι πάρα πολλές φορές ακουγόταν μέσα από τους στίχους τι έγραφαν οι άλλοι που ήταν στα διπλανά γραφεία, και αυτό δημιουργούσε έναν άτυπο ανταγωνισμό. Η Carole King έχει πει σε συνέντευξή της ότι αν ο διπλανός έγραφε κάτι καλύτερο, έπρεπε εμείς να κοιτάξουμε να τον ξεπεράσουμε. Να ένα από τα τραγούδια που έγραψε επίσης σε αυτά τα γραφεία ο Neil Diamond και έγινε επιτυχία αργότερα, αλλά και σε άλλες διασκευές πριν από αυτό, από τους UB40.

τεράστια επιτυχία των UB40, πολλά χρόνια αργότερα από τότε που το έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building, που έγραφαν τραγούδια, όπως σας έλεγα και χθες, και την ιστορία με τον Jerry Wexler, κατά παραγγελία. Έγραφαν από έμπνευση. Είχαν στο σιρτάρι πολλά τραγούδια. Αλλά ερχόταν ένας παραγωγός από ένα άλλο γραφείο και τους έλεγε, όπως σε μια αμερικάνικη ταινία που βλέπουμε μερικές φορές εκεί, χρειάζομαι μέχρι αύριο ένα τραγούδι για ένα γυναικείο συγκρότημα. Και οι δημιουργοί καθόντουσαν εκεί, έγραφαν μέσα σε λίγες ώρες και ήταν σαν ένα δημιουργικό εργαστήριο, ένα κινηματογραφικό στούντιο όλη αυτή η υπόθεση εκεί. Ο Μπόμπι Ντάριν είχε και αυτός γραφείο εκεί και ο παραγωγός του έψαχνε τα τραγούδια μέσα από το Brill Building, να μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του.

Το Dream Lover με τον Bobby Darin, μία από τις πολλές επιτυχίες του. Είναι γνωστή η ιστορία για την babysitter που έγινε star. Η Carol King και ο Jerry Goffin εκεί είχαν γράψει ένα τραγούδι. Είχαν και μια νεαρή babysitter που λεγόταν Little Eva. Όταν έγραψαν το Locomotion που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, τη ζήτησαν να ηχογραφήσει εκείνη ένα demo για να δείξουν το τραγούδι σε άλλους τραγουδιστές. Το demo ήταν όμως τόσο καλό που κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Αυτοί όλοι πριν γίνουν διάσημοι ήταν υπάλληλοι γραφείου. Δηλαδή ο Neil Diamond, ο Carole King, ο Neil Sedaka δεν θεωρούσαν τότε τον εαυτό τους star, παρόλο που ο Sedaka ήταν ήδη star. Είχαν κανονικό ωράριο. Πήγαιναν στο γραφείο το πρωί, έγραφαν τραγούδια, παρέδιδαν τη δουλειά, πληρωνόταν με μισθό ή προκαταβολή. Ήταν περισσότερο επαγγελματίες παρά rockstar. Έγιναν rockstar αργότερα, παρόλο που, όπως σας είπα, ο Sedaka έγινε από την αρχή και rockstar. Θα ακούσουμε ένα άλλο από τα απόλυτα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών, από αυτά που έγραψαν ο Barry Mann και η Cynthia Whale, για τους οποίους μιλούσα λίγο πριν.

Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα και που καταλαβαίνω και εγώ, και αυτό ήθελα, ότι έχετε αντιληφθεί ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι να παίρνει τα τραγουδάκια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο να τα παίζει το ένα μετά το άλλο. Μας ενδιαφέραν πάντοτε από την πρώτη στιγμή του 1975 οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Ένας άλλος από τους διάσημους μουσικούς της funk που πέρασε από εκεί, πάρα πολλοί πέρασαν, πριν ιδρύσει τους Parliament Funkadelic, αυτό το θηρίο που λέγεται George Clinton εργαζόταν σαν τραγουδοποιός στον κύκλο αυτό του Brit Building, γράφοντας υλικό για άλλους καλλιτέχνες. Αυτό δείχνει το πόσο ευρύ ήταν το δημιουργικό δίκτυο που αναπτύχθηκε εκεί στη δεκαετία του 60. Γυρίζουμε και πάλι σε μία από τις συνθέσεις των Σεντάκα και Greenfield, που έγινε χρυσός δίσκος από την Connie Francis.

από τα πρώτα rock and roll, το Stupid Cupid με την Connie Francis. Θα ολοκληρώσω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με ένα από τα άγνωστα τραγούδια στη χώρα μας, αλλά μια προσωπική προτίμηση, είναι από τα πολλά τραγούδια που σας είπα που έχουν βγει από αυτό το κτίριο, αλλά δεν ήταν γνωστά στην Ελλάδα. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου που έχει πει ο Bobby V και που έχει γράψει η Carole King, και λέγεται Run to Him. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Carole King για τον Bobby V.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας και η οποία έχει λάβει διαστάσεις και καίει πυκνόπευκο δάσος. Αυτή την ώρα έχει περάσει το δρόμο που οδηγεί από τη Σίβηρη στη Φούρκα με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει. Στο σημείο υπάρχουν και κατοικίες. Το 112 ήχησε νωρίτερα για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιόνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στη ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση αγιαρμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφου ελληνικής σημαίας σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα ελιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσκλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και ο θελός στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση τις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως στις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτρας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έφριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου κινδύνου.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Να μην υπήρχε, ναι.
0: Ναι. Γιατί θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε, ευχόσαστε να μην σας καλούμε, κι όμως ήθελα λοιπόν, είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας, γιατί πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς. Πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Ναι. Το είχα προβλέψει.
0: Ναι.
1: Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Ήβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: μέχρι
0: δυστυχώς.
1: Τις 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία,
1: ναι,
0: μέχρι 19.
1: Το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα, οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη, συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχραιμοι και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Ήβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη. Δύο είναι οι παράγοντες. Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβαση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνυόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι, αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και εσάς η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Mm. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Σίβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος. Ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο Κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio. Είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε τυποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Την επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 4.112.
0: Από νωρίς, έχετε δίκιο. Και μέχρι να σας εντοπίσουμε, που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ, πράγματι έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσπαρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
0: Ναι.
2: Έχετε... Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι, πολλές
0: είναι μαζί οι πολλά. Είναι και, είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες κτλ., θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
0: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
2: Όχι, μέχρι... αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερησιώτη, που μιλάει τώρα στο Air News.

0: Λάρνακα. Έχει φύγει, έχει κενώσει.
1: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω από το 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
0: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο, γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
1: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία αυτή που πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πω έτσι καλά, και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
0: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα παρά τους ανέμους.
1: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε πυρή στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες, δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια.
1: Ό,τι μπήκανε, μπήκε μέχρι σίδηρη, ναι.
0: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο. Σε ποια και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να εκκοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
0: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα. Έχει μετά το 112, έχει αποχωρήσει.
1: Το 70% ναι.
0: Ναι, παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
1: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
0: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί μας απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
1: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι υπάρχουν στάσεις στη φούρκα και αντιπλουδίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, πάμε ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερησιώτη. Μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του Earth News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά της Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ναι.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουλικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Άρα λοιπόν, εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που απαιτούνται.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο σχεδιασμός και προχωράτε. Ωστόσο, η πυρκαγιά είναι σε απόλυτη εξέλιξη, όπως μας είπε νωρίτερα και εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κύριε Στεργιάδη.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε κάποιες άλλες οδηγίες που έχετε λάβει ή να ακούσουν οι πολίτες?
1: Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μεταφερόμαστε σε σημείο ασφαλές να μην έχουμε να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν. Και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν. Κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Ίδρυς, όχι προς τις δασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση στη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί. Mm-hmm. Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη. Mm-hmm. Και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια.
4: Mm-hmm.
3: Οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το
2: πάντως
3: αυτό.
2: Εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
0: Λοιπόν, αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και την εικόνα βέβαια. Όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που ήταν από νωρίς σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και
0: σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
1: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών
4: και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσον θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυνση τους.
0: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας, δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά είναι, δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκοδάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία στα τηγέμου?
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό των δέντρων, εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτση.
4: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλον αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ποταμούλα, το Ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Air News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικών σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Είναι πολύ κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω, λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου, Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Από Σίβηρη προς Φούρκα, λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη γιατί πήγε στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, Γιάννη, γύρνα λίγο από εδώ, γύρνα και δες. Η φωτιά όμως.
1: Εκεί η φωτιά, τώρα Κώστα, η φωτιά εκεί σας έχει κυκλώσει. Ενώ στην αρχή ήσαν στη διασταύρωση, τη βλέπατε μπροστά σας, έχει περάσει πίσω.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά τη διασταύρωση, είναι προς την Κασανδρία. Mm-hmm. Που βλέπετε αυτό το δέντρο, αυτό να καίγεται. Έχει εδώ μεγάλη σαν σοπυρώσεις. Και όπως βλέπετε, από κάτω ένα τρακτέρ προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντιπυρική ζώνη, μήπως ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Και εδώ επάνω. Γιάννη.
0: Ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης, λοιπόν, μεταδίδει με δραματικό τρόπο τις εικόνες, μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να ζούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε και όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει λοιπόν, είναι σε απόλυτη εξέλιξη η πυρκαγιά και φυσικά η επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος. Και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες, γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφλεκτότητα, αν θέλετε, της καύσιμης ύλης. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με 7-8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας, κάτι που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βορειοανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
3: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και την εξήγηση, γιατί όντως αυτό είναι τελικά. Η βιομάζα της καύσιμης ύλης έδωσε

0: Δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή πυροδότησε την πυρκαγιά, από όπου και αν αυτή ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς εκτιμήσεις και εικασίες και σενάρια είναι αυτά σχετικά με το σπινθήρα, με το καλώδιο, με όλα αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κυρία Παρλιάρη?
1: Να προσθέσουμε ότι ειδικά τις μέρες με αυξημένο επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία επαφή με πυρκαγιά, καμία εξωτερική ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες, γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα, και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε εκείνο το σημείο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
0: Πρόληψη. Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβηρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβηρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
2: Η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις, τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις, όσο και από τη θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα, επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα, και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Φούρκα επιχειρεί ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 αεροσκάφη του λιμενικού σώματος.
3: Ναι, κύριε Αρτοπιέ, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, πείτε μας, σας παρακαλώ, για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
4: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από τον εγκλωβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 περιπολικά του λιμενικού σώματος, 2 περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη, και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλα στην περιοχή ένα επιβατικό κυματαγό ταχύπλο, το Speedrunner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο. Δεν
0: μάλιστα.
4: Έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.
0: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
4: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
0: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
4: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speedrunner Jet, το ταχυκλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο,
4: σωστά,
0: και μετά,
4: σωστά,
0: όπου αλλού,
4: σωστά,
0: χρειαστεί,
4: σωστά,
0: για το επόμενο σχεδιασμό σας.
4: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας λοιπόν μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή 2 περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια, και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών, από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα, ο σχεδιασμός προορισμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Σάνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο speed runner. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς και μόνο να τα περιγράφει και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο τελικά. Εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδός, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε, εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε, σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε με τη σύνδεση ή την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
2: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
3: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
2: Στην παραλία της Φούρκας λοιπόν υπάρχει ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές, καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Σίβηρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
0: Επίσης, επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
5: Ορίστε. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στόικε. Συγγνώμη, αλλά είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ναι, ναι. Ο κύριος Στόικος που είναι πρόεδρος.
5: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
0: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
5: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Σίβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο.
0: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στόικε?
5: Έχουν καεί, αλλά δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
0: Εννοείται κυρίως τον οικισμό της Σίβηρης.
5: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβηρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
0: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
5: Έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Από στη Σίβηρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
0: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη...
5: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας λέτε.
5: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
0: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε.
0: Η
5: πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, οι εθελοντές είμαστε.
0: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
5: Μπορώ όμως να αποχωρήσω, γιατί.
0: Να σας αφήσουμε, βεβαίως. Να πάτε και να προσέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου, πόσο είπε, 10 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο. Από το χωριό της Ίβυρης, πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά. Φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει. Εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος, ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα. Και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ εραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα της Κασανδρίας εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά και το μεγάλο επιβατηγό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και 2 περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Ίβυρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο, για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθιολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4 αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη, πιο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή.

Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου. Και πάμε τώρα. Επίσης, Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία. Είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5 και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας. 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής, μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως σε κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και μια κυρία κάτοικο περιοχής η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι εξαίρετα να το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει το πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. Βλέπω και τα μηνύματά σας και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη Φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν να ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, καλησπέρα, λέει, Κώστας ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πώς όχι άλλωστε, αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη, εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκη, άδικη, ως δοκιμασία και τιμιγορία. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δρόμο, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα, ας πούμε.
1: Να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι του επιχειρησιακού, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος σου δίνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται, και θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Mm. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, ναι, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο.
1: Δικό της μηχανισμό, ναι, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς σε επίπεδο πρόληψης, έτσι. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα.
1: Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα, κύριε Μπόκαρη.
1: Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτικό σχετικό Ανδρέας Παπασταματάκης.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγαλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις φλόγες να έχουν περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές. Σίβηρη και Φούρκα κενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ στην περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με ενημέρωση πυροσβεστικής, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Το συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται και μεγάλη επιχείρηση από θαλάσσης. Στην παραλία της Σίβηρης βρίσκονται σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ το επιβατηγό Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά κατοίκων και παραθεριστών. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διανομή των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίση και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά περιοχές περιφέρειας και δήμων. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς στο Δήμο Θέρμου, Ετωλοκαρνανίας. Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Λεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις με τις αρχές να κάνουν λόγο για σύνθετη επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το εργοστάσιο ανήκει στο γερμανικό αμυντικό όμιλο KNNDS και παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτικά οπλικά συστήματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν νωρίτερα από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σύμφωνα με επεξηγηματική ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ακυρώνει ωστόσο συγκεκριμένες άδειες λειτουργίας και επιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών λόγω πλημελιών στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε άδειες παραρτημάτων λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τις κτηριακές υποδομές και σε άλλη περίπτωση λόγω συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέλους που είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας. Ακυρώθηκαν επίσης πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσικλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με τον βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και ο θελός στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

ξεκινάει μεν το απολύτως σχετικό ή κάτι περίπου ως απολύτως σχετικό. Απολύτως σχετικό είναι το ενημερωτικό μας πρόγραμμα, γιατί οι εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και ο τραυματισμός δύο πυροσβεστών, ευτυχώς ελαφρά, όπως ενημερώνει τώρα ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Αυτές οι εξελίξεις είναι που θα μας καθορίσουν πώς θα κινηθεί το πρόγραμμά μας. Είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα διαρκούς ενημερωτικής ροής. Και μπορεί να ακούμε εμείς Summer in the City, γιατί κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα το 1966, αλλά αυτή τη μέρα, 5η 13 Αυγούστου του 2026, δυστυχώς, όπως φοβόμασταν, αλλά είχαν προειδοποιήσει και οι αρχές, δεν γλιτώσαμε από μια μεγάλη φωτιά που είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι, ως Earth News Radio 105,8, το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, να ενημερώσετε, να ενημερωθείτε, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου συντονίζει δημοσιογραφικά την ροή των θεμάτων και την παρακολούθηση. Την εποπτεία του συντονισμού έχει η Έλενα Πολίτη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: σε αυτό το υπέροχο, το μαγευτικό μέρος. Η Σίβηρη είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, εκεί που ο κόσμος πάει για να απολαύσει αυτή την ομορφιά που έχει δοθεί αφιδώς στην περιοχή. Εκεί δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και καταλαβαίνετε την συνάφη, αφού πάρα πολλοί κόσμος είναι εκεί, τουρίστες και όλα τα σχετικά. Κύριε Τάσχε, κύριε πρόεδρε, να πω καλό απόγευμα, θα το πω εγώ, καλησπέρα. Μακάρι να εξελιχθεί καλύτερα.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας πω ότι δεν βρίσκομαι απόλυτα στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είμαστε σταθερά σε επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού όσο και με τους ξενοδόχους από την περιοχή. Όπως σωστά αναφέρατε, είναι ένα πυκνό πευκοδάσος παρθένο από τη Σίβηρη μέχρι και το νότιο κομμάτι του πρώτου ποδιού, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορη απομάκρυση ακόμη και διαθαλάσσεις τις ώρες αυτές που μιλάμε, διότι έχει
0: που νομίζω είναι σε εξέλιξη ακόμα, κύριε Τάσχε, ή κάνω λάθος?
1: Βεβαίως, και πηγαίνουν προς την ακτή Σάνη. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να έχει αναφερθεί σε σχέση με ανθρώπινη ζωή, και αυτό είναι ο στόχος προφανώς ολονών. Όσον αφορά τον τουρίστα, τον επισκέπτη μας, έχει κατευθυνθεί από την πρώτη κιόλας εκένωση από την Σίβηρη και την Φούρκα προς τη Νέα Σκιώνη. Μιλάω νότια για όσους γνωρίζουν από τη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο πόδι. Και όλοι είναι σε μία αναμονή για να δουν πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά γίνονται από πολύ νωρίς, γιατί υπάρχει πυκνός καπνός και αντιλαμβάνεσαι ότι αν πέσει το φως της νύχτας, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί εύκολα.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναέρια μέσα και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Εκεί έχει μεγάλους όγκους πράσινου, γιατί κοίταγα και εγώ λίγο το χάρτη. Δυστυχώς δεν είχα τη χαρά να έχω επισκεφθεί αυτό το μέρος. Έχει δηλαδή αρκετό όγκο.
1: Υπάρχει πυκνή βλάστηση μόνο πευκοδάσους, το οποίο είναι μέχρι και 15-20 μέτρα πεύκα, για να καταλάβετε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι μικροκλίμα δημιουργεί η φωτιά. Ναι. Περίπου μετά
0: τι ομορφιά είναι εκεί, αλλά και τι μεγάλος κίνδυνος για να δίνει τροφή στη φωτιά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε κρατάμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη κινητοποίηση και ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς είμαστε στη γρήγορη με το Υπουργείο του.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θέλω να σας ρωτήσω για μια πλατφόρμα. Μπορείτε ένα λεπτό να κάνουμε μια παύση, να πεταχτούμε μέχρι τη Σίβηρη, γιατί έχουμε εκεί ρεπορτάζ
1: παρακαλώ,
0: για την απομάκρυνση διαθαλάσσης των κατοίκων. Η Δέσποινα Κρητικού στο Earth News, να μπορέσουμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Κρητικού από το Earth News.
2: Βοηθώντας την εκένωση της περιοχής της Σίβηρης που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εδώ και ήταν μια ανάσα ηρεμίας για αυτούς όταν άκουσαν το κλάμα του μωρού και το δώσαν στην αγκαλιά της μητέρας του, γιατί όλη την ώρα, επί μια μισή ώρα εδώ, αυτό που κάνουν κάθιδροι είναι να πηγαίνουν και να έρχονται μέχρι το Σάνι συνοδευόμενοι από περίπου 20 σκάφη και για να σώσουν κόσμο. Ο καπνός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος στην περιοχή, έχουν κληθεί και άλλα σκάφη όπως βλέπετε από το λιμενικό, πλησιάζουν και άλλα προς τα εδώ, βρίσκονται σε εγρήγορση άλλα 5 καΐκια ψαράδικα πίσω για να μπορέσουν να συνδράμουν σε επόμενη φάση αν χρειαστεί. Δεν έχει αδειάσει ο οικισμός της Σίβηρης, έχουν φύγει κάποιοι σε πρώτο χρόνο με τα αυτοκίνητά τους, τώρα όμως γίνεται αυτή η εκένωση από την περιοχή του λιμανιού της Σίβηρης για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκένωση, να φύγουν όλοι. Τα μόνα αντικείμενα που παίρνουν μαζί τους είναι τα καρότσια των παιδιών τους. Δεν παίρνουν ούτε τις βαλίτσες τους, ούτε τίποτα. Τα απολύτως απαραίτητα και τα καρότσια των παιδιών
3: τους. Με πολύ προσεκτικές κινήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανταπόκριση από τη Δέσποινα Κρητικού, εκεί από τη Σίβηρη, εκεί που γίνεται και η απομάκρυνση διαθαλάσσης κατοίκων και παραθεριστών. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, γιατί διακόψαμε τη συνομιλία μας, αλλά κύριε πρόεδρε, σας δώσαμε και εσάς που σας ενδιαφέρει μια άμεση εικόνα, γιατί είναι αυτό που λέμε τη στιγμή. Κάπου είδα ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων λόγω της πυρκαγιάς στην Χαλκιδική και Αυτή κάπως γίνεται, λέει, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε.
1: Βεβαίως, η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Τι έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος.
0: Μεταξύ πρώτου και δευτέρου ποδιού δηλαδή, που είναι μακριά από...
1: Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να
0: μάλιστα
1: καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε και εσείς πρωτύτερα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι
1: είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
0: Και μακάρι να μην έχουμε κάτι να πούμε εμείς αργότερα, δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά γιατί έχουμε και κάποια σπίτια που έχουν καεί, κάποια οχήματα, οι δύο πυροσβέστες ευτυχώς που είχαν πρόβλημα είναι ελαφρά, δεν έχουμε δηλαδή κάτι όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή. Θα το παρακολουθούμε από πολύ κοντά και συνεχώς και αν χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τάσχε, θα μιλήσουμε ξανά να δούμε και πώς πάνε τα πράγματα και τι εικόνα έχετε εσείς για τη φιλοξενία των ανθρώπων και... Γιατί είναι και πολλοί τουρίστες αυτό το καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω... Να χρησιμοποιείτε το σύνολο στη Χαλκιδική, φιλοξενεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Στο σύνολο η Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. 1 εκατομμύριο.
1: Η γεωγραφία της ιδιαίτερα στο πρώτο πόδι είναι σχεδόν στο σύνολο του πρώτου ποδιού, περίπου 300-400 κόσμο. Στο σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η περιοχή εκεί είχε πάρα πολύ β' κατοικία. Πάρα πολύ β' κατοικία λεγόμενη τουριστών και επισκεπτών ημερήσια εκδρομή. Γιατί γύρω στο μεσημέρι ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε και πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς εξελίσσονται. Σας ευχαριστούμε επ' του παρόντος πάρα πολύ, κύριε Τάσχε.

0: Είχαμε προγραμματίσει πολλά και ωραία πράγματα. Έχει και ο Χατζής τα γενέθλιά του σήμερα. Γίνεται 90, παρακαλώ. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Οι δικοί μας προγραμματισμοί μπορούν να επανέλθουν, μπορούν να αναδιαταχθούν όλα τα σχετικά, μπορούμε να τα κάνουμε. Το ζήτημα είναι να κατασταλεί όσο το δυνατόν συντομότερα η φωτιά εκεί.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δε βαριέσαι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο Κώστας Μπούρης δίνει στο Earth News ανταπόκριση και αυτός από τη Σιβηρή. Για να πάμε μέχρι εκεί, παιδιά.
2: Είναι πολύ δυνατή, η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση, ευτυχώς.
3: Ναι, 2 ελαφρά τραυματίες, μας ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ακριβώς, της πυροσβέστης. Ναι, είναι τιτάνια η μάχη των δυνάμεων, όσο βλέπουμε εδώ, αυτή Αδαμαντία, την αιστεία φωτιάς που μας δείχνεις, για να οριοθετήσουμε λίγο το που βρίσκεσαι. Είστε
2: πολλές,
3: δηλαδή στο δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα, στο ενδιάμεσο των 2 χωριών.
2: Ακριβώς, είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού, από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε στη Σταύρωση της Σίβηρης. Ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Όπως λέτε, οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά. Αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα. Εκεί που σας δείχνει ο Γιάννης Σοκελίδης τώρα, που, γιατί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος, ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά που έφτασε, εκδηλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και η επέκτασή της ήταν πάρα πολύ γρήγορη λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίες σπηλιάδες φτάναν τουλάχιστον τα 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι σε χώρο στην Κασανδρία, πίσω από ένα βενζινάδικο, όπου υπήρχε ένα ξερό δέντρο το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ και προκάλεσε σπινθήρα. Από εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά και λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πούμε ότι είχε 4 φορές το 112, ενώ η περιοχή της Σίβηρης έχει εκενωθεί. Μέχρι και πριν από λίγο από εδώ περνούσαν αυτοκίνητα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι βρισκόταν από την άλλη πλευρά προς τη Φούρκα κινούνταν προς την Φούρκα. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης με 3 σκάφη του λιμενικού. Έτσι. Και τουλάχιστον 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά.
3: Κώστα Μπούρη, γι' αυτό και ο δρόμος είναι κενός πίσω σου. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από Ξηράς προς Θεσσαλονίκη, από εκεί που βρίσκεσαι, και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η απομάκρυνση από την θάλασσα. Συνδεθήκαμε νωρίτερα με Δέσποινα Κρητικού. Θα σε βρούμε και σένα στη συνέχεια, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Κώστα Μπούρη. Φυσικά ακούσαμε και την Αδαμαντία Λιόλιου. Διευκρινίζω ότι συνδεόμαστε με την τηλεόραση του Earth News για να σας δίνουμε και από εκεί τις ανταποκρίσεις, εκτός από τα ρεπορτάζ και τα θέματα που έχουμε εμείς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αντιστράτηγο εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, για αυτές τις πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες και την δική του οπτική για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Στρατηγέ, κύριε Σταμούλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
4: Δύσκολο απόγευμα και το σημερινό. Όπως όλα αυτά τα τελευταία, νομίζω, αυτές τις διαβολεμένες μέρες του Αυγούστου. Τι να πω τώρα, νομίζω αυτό που προέχει εκεί στην περιοχή είναι η αυτοπροστασία και η προστασία των συμπολιτών μας. Η φωτιά, όπως ξέρουμε, όταν μπαίνει σε οικισμούς μέσα, η μόνη λύση είναι να αποχωρήσουν οι συμπολίτες μας με ασφάλεια, σε ασφαλή σημεία.
0: Έχουμε ήδη απεγκλωβισμούς ή μάλλον όχι εγκλωβισμένων, αλλά εκένωση περιοχών μεθοδικά, ήδη σε εξέλιξη και από θαλάσσης και από ξηράς.
4: Κοιτάξτε, επειδή τίθεται το ερώτημα πολλές φορές και το ακούμε πολύ συχνά αυτό το διάστημα, γιατί οι περιοχές που δεν έχουν φωτιά ακόμα εκενώνονται. Πέρα από τη φωτιά υπάρχει ο καπνός, ο οποίος είναι, εννοείται ότι πάει πολύ πιο μπροστά τη φωτιά και ο οποίος είναι εξίσου φωνικός και δολοφονικός πολλές φορές για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υποστούν την συνέπειά του. Άρα σωστά σε αυτές τις περιοχές πρέπει να γίνει πολύ έγκαιρα εκένωση για να μπορέσουμε να έχουμε σίγουροι τουλάχιστον δεν θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή λέτε είναι πρώτα απ' όλα να σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό που λέμε πάντα με τους ανέμους, με τις αλλαγές κατεύθυνσης, τα ενέργεια μέσα βέβαια ακόμα είναι 6 και 24, γύρω στις 8 και 22, εκεί ο ήλιος θα πάει να δύσει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση πώς.
4: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να σας πω κάτι. Μιλάμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι πευκοδάση τα οποία είναι σε πολύ καλή, ήταν μόνο σε πολύ καλή κατάσταση, ναι. Ενώ μεγάλα πευκοδάση.
0: Με τεράστια δέντρα, μας τα έλεγε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής πριν.
4: Ακριβώς. Οπότε εδώ τι περιμένουμε. Περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Περιμένουμε αυτά που καίγονται, τα κατάλοιπα για να πούμε έτσι πολύ λαϊκά, από τη φωτιά να πηγαίνουν προς τα μπροστά, θερμένοντας μάλλον ό,τι βρουν στο διάβα τους μπροστά τους. Άρα σημαίνει ότι οι επεκτάσεις είναι πολύ εύκολες. Δεν γίνονται δηλαδή μόνο με κουκουνάδες ή με τις τάχτες. Γίνονται και από αυτά τα θερμά αέρια που μπροστά από τη φωτιά που φεύγουν, τα οποία θερμαίνουν και σχεδόν αναφλέγουν πολλά μέτρα μετά.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι όταν λένε ότι εκενώνουμε περιοχές που ακόμα δεν έχει φτάσει η φωτιά, είναι γι' αυτό το λόγο. Η επιτάχυνση και πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει δεν μπορεί ούτε καν να υπολογιστεί.
4: Είναι άγνωστο εκεί και δεν μιλάμε για, από ό,τι βλέπετε, μόνο για δάση, μιλάμε και για κατοικίες, μιλάμε και για δραστηριότητες, μιλάμε δηλαδή και για άλλους επιταχυντές της φωτιάς μπροστά, οι οποίες δημιουργούν ένα παζλ το οποίο είναι δύσκολο να το προβλέψεις. Προφανώς το 2 ώρο μπροστά είναι μικρό για την χρήση των εναέριων μέσων. Γιατί και η επόμενη μέρα και αυτή που ξημερώνει είναι.
0: Είναι λίγο, δεν είναι εύκολο τώρα να.
4: Είναι λίγο.
0: Να
4: είναι λίγο τώρα,
0: αυτό.
4: Γιατί οι δυνάμεις πάλι θα πέσει το βάρος όλο πάνω τους. Μέσα στη νύχτα να καταφέρουν να το κοπάσουν μέχρι το πρωί που θα ξανάρθουν τα ενέργεια μέσα για να ξαναεπιχειρήσουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα έπρεπε να ξέρουν όσοι και όσοι μας ακούν, που μπορεί να είναι και στις γύρω περιοχές ή ανησυχία ανθρώπων που έχουν εκεί τους δικούς τους, κάτι που εγώ δεν ρώτησα.
4: Κοιτάξτε, επειδή τουλάχιστον εδώ στην Αττική που σήμερα φυλάμε όλα τα δάση μας, επειδή έχει δείχνει επικοινωνότητας 5.
0: Με κλειστά άλση και τα λοιπά και καλά κάνουμε.
4: Αυτό όμως, ναι, παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ στην Πεντέλη έχουμε κλείσει από το πρωί όλους τους δρόμους που οδηγούν στον πυρήνα του δάσους. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι. Οι άνεμοι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, θα φυσάνει στη χώρα αυτή.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε απαγορευτικό ανέμων.
4: Όχι, ναι. Στον άνεμο όχι. Μπορούμε να βγάλουμε όμως απαγορευτικό στην πυρκαγιά. Συνέναρξη. Άρα εδώ τώρα όσοι μπορούν, συμπολίτες μας να σας ακούνε, είτε ιδιώτες, είτε δημόσιοι φορείς, είτε οποιοσδήποτε μπορεί να προκαλέσει έναρξη φωτιάς, πρέπει να το τριπλοσκεφτεί. Δεν αντέχει άλλες πληγές αυτή η χώρα από φωτιές. Άρα αυτές τις μέρες, αλλά και όλες τις επόμενες μέρες, πρέπει να αποφύγει ο πληθυσμός μας, εμείς δηλαδή.
0: Να.
4: Να
0: κάθε δραστηριότητα φωτιά που μπορεί να έχει ή να δημιουργήσει μια φλόγα.
4: Και να σας πω κάτι, νομίζω μετά από τόσο υπερπληροφόρηση, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί πριν από μερικά χρόνια να μπορούσαμε να πούμε ότι άντε και δεν έχει
0: ακούσει. Ναι, δεν ήξερε και ο κόσμος.
4: Τώρα δεν νομίζω με τόσο υπερπληροφόρηση να μην γνωρίζουμε όλοι μας τι μπορεί να προκαλέσει εστία φωτιάς.
0: Μάλιστα.
4: Άρα αυτό πρέπει να μπει στο απαγορευτικό μας, αν δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοιες σκηνές σαν για αυτές που βλέπουμε σήμερα.
0: Και τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, τους πυροσβέστες, επειδή είστε του πυροσβεστικού σώματος που μάχονται, έχουμε ήδη δύο τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά. Δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνουμε σε αυτό το ρίσκο από αμέλεια.
4: Σας έχουμε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι δυστυχώς κηρυγμένος, δεν είναι ακήρυκτος. Είναι η φωτιά η οποία είναι παρούσα. Δεν πρέπει να εξαλειφθεί ως αιτία η έναρξη φωτιάς. Δυστυχώς ανέμος δεν μπορεί να μην έχει, το ξαναείπαμε. Και ίσως μερικές φορές στη χώρα μας να το στέλνουμε κιόλα στους ανέμους να δροσίσει τα ζεστά καλοκαίρια. Αλλά πρέπει να μηδενιστούν οι ενάρξεις φωτιών.
0: Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας
0: ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνέχεια παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε διαρκώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σίβηρη, Χαλκιδικής. Αναφορές για καμένα σπίτια. Σίβηρη και Φούρκα κενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112. Στη περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενισχύονται δυνάμεις με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη και μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από θαλάσσεις. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινά στο Δήμο Θέρμου Ετωλοκαρδανίας. Επιχειρεί επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης. Δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες για θύματα. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College. Ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους. Αναλυθείς οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο έως 9 Μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

είμαστε πάντα προσανατολισμένοι και προσανατολισμένες στις εξελίξεις, στις πολύ δυσάρεστες εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική. Έχουμε και μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που τις παρακολουθούμε και για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξή τους. Οι προειδοποιήσεις είχαν δοθεί εγκαίρως, είχαν δοθεί αρμοδίως, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρνουμε ακόμη να κάνουμε πράξη αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Χαλκιδική, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα ο αντιστράτηγος ο κύριος Σταμούλης. Πρέπει εμείς να ελαχιστοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην έναρξη πυρκαγιών.

0: Με συγχωρείτε
1: παρακαλώ,
0: πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Είδα τη ταχύτητα και η βιασύνη μερικές φορές κάνουν μερικά εγκλήματα. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο δήμαρχος Θέρμου. Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς με ταξί της κοινότητας Δρυμώνα Δήμου Θέρμου και του οικισμού Κοσκινάς της ίδιας δημοτικής κοινότητας. Πιστεύω ότι η φωτιά βαίνει προς απόλυτο έλεγχο, είναι δύο τα μέτωπα. Υπάρχουν ένα αέρια μέσα, άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Υδροφόρες από το Δήμο Θέρμου, το Δήμο Αγρινίου, αλλά και την περιφέρεια και πάρα πολλοί εθελοντές. Υπάρχουν δύο ελικόπτερα, αν δεν απατώμε, και νομίζω ότι η φωτιά έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο.
0: Τι, τι περιοχή είναι εκεί, τι καίει δηλαδή?
1: Είναι Δασική, είναι Ελάτη και Θάμνη.
0: Α, μάλιστα. Και είστε ένας δήμος, όχι και μικρός, γύρω, πάνω από 8.000 μόνιμους κατοίκους έχετε εκεί. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή σε οικισμό?
1: Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Δρυμώνα, όμως οι δυνάμεις επιχειρούν από αυτή την κατεύθυνση, αλλά με τη βοήθεια των εναερίων μέσων νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και
0: μάλιστα,
1: εγώ εκεί είμαι αυτή την ώρα, είναι θέμα χρόνου η πλήρη κατάσβεσή της.
0: Μάλιστα, να. Και έχουμε και ένα ευχάριστο στην ουσία ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, σας έκανα ρεπόρτερ, κύριε
1: Δημήτρη. Ο Τσαφάδο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως σε μήνυμά μου και απέστειλε σμήνος εναερίων μέσων.
0: Μάλιστα.
1: Τον ευχαριστώ και αυτό.
0: Και εμείς σας
1: τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που άμεσα κινητοποιήθηκαν παρά τις πολλές φωτιές που υπάρχουν σήμερα στην Ετωλακαρνανία.
0: Μα πάντα αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει διάσπαση των δυνάμεων και καλούνται οι άνθρωποι να τρέξουν σε πάρα πολλές πυρκαγιές. Αλλά εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο δήμαρχος Θέρμου, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

τα μέτωπα, και μην νομίζετε και τις άλλες μέρες που ούτε τα προγράμματα είναι έκτακτα ή οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές που ξεσπάνε. Στις περισσότερες η παρέμβαση είναι καθοριστική ή άμεση. Σήμερα δυστυχώς αυτή στην Σίβηρη και την Κασάνδρα Χαλκιδικής τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εξακολουθούν να είναι. Βέβαια είναι γύρω στα 3 με 5 μποφόροι άνεμοι, όπως βλέπω εδώ σε σχετικές πλατφόρμες, αλλά το βράδυ μπορεί και να δυναμώσουν και αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί όπως είπαμε το βράδυ δεν θα έχουμε ποτέ, δεν τα έχουμε τα εναέρια μέσα και εκεί πάντα δυσκολεύουν τα πράγματα.

0: Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν εμείς κάθε φορά που ακούμε για μια τέτοια φωτιά στην οποία δεν είμαστε κοντά, για φωτιές δηλαδή που είναι μακριά μας εδώ στην Αττική, ας πούμε είναι τώρα στη Χαλκιδική, αλλά σε πιάνει, έχεις μια αγωνία πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει, γιατί ξέρεις είναι άνθρωποι, είναι περιουσίες και είναι βέβαια και οι μαχητές που είναι οι πυροσβέστες που θα πάνε να δώσουν εκεί μια μάχη που πολλές φορές είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί πια και με την κλιματική αλλαγή και με διάφορα άλλα που ας ξεμπερδέψουμε με τις φωτιές και θα τα συζητήσουμε μετά, αυτές οι μάχες και ιδιαίτερα των επίγειων δυνάμεων είναι για μας, δεν μπορούμε ούτε καν να τις φανταστούμε. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και δεν ξέρω αν παρακολουθεί από κοντά και τις εξελίξεις στη Χαλκιδική ή αν εμπλέκεται με κάποιον τρόπο. Θα μας πει ο ίδιος. Κύριε Τζελέπη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς όταν ακούτε για τέτοιες φωτιές νιώθετε διαφορετικά πράγματα από ό,τι εμείς οι υπόλοιποι, είτε είναι να πάτε εκεί είτε είναι να μην πάτε.
1: Έτσι, φυσικά είναι, γιατί

0: τις βιώνουμε τελείως διαφορετικά. Τις βιώνουμε στο πεδίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτή τώρα την παρακολουθείτε, την εξέλιξη στη Σύμβηρη Χαλκιδικής?
0: Την παρακολουθώ βεβαίως, γιατί στη Χαλκιδική έχω πάρα πολλά μέλη μου, πάνω από 100 συνάδελφοι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, οι οποίοι δίνουμε τη μάχη. Το δύσκολο είναι ότι είναι ανάμεικτη περιοχή, ο δάσος με σπίτια. Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουν στις αυλές πεύκα, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης.
1: Και επομένως πρέπει να δίνετε...
0: Έχουν καεί μερικά σπίτια.
1: Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα, γιατί το έχουμε δει κι εμείς.
0: Ναι, το ξέρω, είναι επιβεβαιωμένο. Ιδίως ο οικισμός Ναυτίλος κοντά στη Σίβηρη έχουν περάσει φλόγες από μέσα. Τώρα πόσα σπίτια ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι έχουν καεί και σπίτια και αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, και εκεί είναι, λέτε, μια μεικτή μάχη, γιατί από τη μία θέλεις να περιορίσεις το μέτωπο της φωτιάς να μην εξαπλωθεί, αλλά όταν πλησιάζεις σε οικισμούς πρέπει να κάνεις ένα επιτόπιο σχεδιασμό για το πώς τη σταματάς από εκεί και να
0: την
1: εκτρέψεις στην ουσία.
0: Δυστυχώς, όταν υπάρχουν ανάμεικτες περιοχές με σπίτια, χρειάζονται υπερδιπλάσιες δυνάμεις, γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει το μέτωπο σε καθαρά δασική περιοχή ώστε να κάνεις το σχεδιασμό σου. Αναγκαστικά, το όταν οι φλόγες πλησιάζουν κάποια οικία, θα πάνε κάποιες δυνάμεις εκεί ώστε να μπορέσουν να σώσουν την οικία.
1: Ναι.
0: Γιατί προέχει, όπως είπαμε, η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες και μετά ο δασικός πλούτος.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό γίνεται δυσκολότερο όταν έχετε περισσότερες από μία να αντιμετωπίσετε. Γιατί όποτε έχουμε ανέμους, βλέπουμε πολλές φορές εμείς δεν μαθαίνουμε. Ή και αν μάθουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν είναι κάτι που το λέμε συνέχεια, ότι σήμερα ξέσπασαν 50, ας πούμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τη σημερινή ημέρα.
0: Έτσι, για την σημερινή ημέρα δεν έχω κι εγώ εικόνα, γιατί το πρωί σχόλασα και τώρα έχω γυρίσει ξανά στην υπηρεσία σαν επιφυλακή. Αλλά
1: α, γυρίσατε εκτάκτως, εσείς δεν έχει, τώρα έχει τελειώσει το ωράριό μου, όταν είναι τέτοιες καταστάσεις...
0: Όχι, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχουν ωράρια, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διάσπαση δυνάμεων και θα πρέπει να παραμείνουν και αυτοκίνητα να φυλάνε και τις περιοχές στις οποίες δεν έχει τώρα κάποιο ενεργό συμβάν και στην πορεία μπορεί να υπάρξει.
1: Αλλά υπάρχουν φόβοι, ναι, μα ξέρουμε ότι έχει δοθεί, νομίζω και η Αττική είναι στο κόκκινο για σήμερα και αύριο και λόγω των ανέμων.
0: Έτσι, το γνωρίζαμε από εξ αρχής της εβδομάδας ότι όλη η εβδομάδα αυτή που διανύουμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική.
1: Μάλιστα, και μας λέτε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχετε από τους συναδέλφους σας, τους πυροσβέστες, έχουμε στον οικισμό Ναυτίλο τουλάχιστον κάποια σπίτια καμένα. Και έχετε και για τη Σίβηρη.
0: Για τη Σίβηρη δεν έχουν καεί σπίτια μέσα στον οικισμό της Σίβηρης, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια κοντά στη Σίβηρη.
1: Ναι,
0: και εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν.
1: Η οικιστική περιοχή είναι, δεν είναι τετραγωνάκια, δεν είναι... Να μην
0: όχι,
1: έχουμε
0: όχι,
1: και
0: σε
1: την
0: καμία,
1: εικόνα,
0: σε καμία περίπτωση,
1: ναι, την
0: σε
1: εικόνα
0: καμία
1: που έχουμε μπει εδώ μια γειτονιά μέσα στην πόλη, είναι διαφορετική η οικιστική διάταξη. Επομένως γίνεται και κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Καλά, να είστε καλά και να ξέρετε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι γίνεται καθημερινά μια πολύ μεγάλη μάχη, δηλαδή η ενάρξεις είναι πάνω από 50 καθημερινά, τις πιο πολλές τις προλαβαίνουμε.
1: Τις τελειώνετε γρήγορα και έτσι δεν γίνονται είδηση.
0: Κάποιες ξεφεύγουν και γι' αυτό έρχονται και σε εσάς τη δημοσιότητα, δυστυχώς έρχονται οι μεγάλες πυρκαγιές.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζελέπη.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

ως παρεμπίπτον, αλλά το, φαντάζομαι όλοι θα το έχετε καταλάβει. Επρόκειτο να δώσει συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Αυτή η συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πραγματοποιηθεί. Εκδόθηκε μία ανακοίνωση, όσο αυτονόητο και αν ακούγεται, το λέμε κι εμείς. Χρήσιμο είναι, γιατί μπορεί να μας ακούτε σε κάποια κοντινή περιοχή, να ξέρετε ότι έχουμε και διακοπές προφανώς της κυκλοφορίας. Και στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα. Τα έχετε ακούσει αυτά τα δύο μέρη και στις δύο κατευθύνσεις.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για δύο ήπιους, αν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς έτσι, τραυματισμούς πυροσβεστών, αλλά σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες καταστάσεις καταλαβαίνετε ότι η παροχή, εάν και εφόσον χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί ιατρικής βοήθειας και όλα τα σχετικά, είναι άμεση και πολύ σημαντική. Η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη είναι η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Θεσσαλονίκης και από όσο ξέρω ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει εθελοντές και εθελόντριες εκεί στις περιοχές. Θα μας τα πει καλύτερα η ίδια και αν έχει και κάποια εικόνα από το πεδίο. Κυρία Φιλιππιδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και καλή δύναμη να μεταδίδετε τις ειδήσεις.
0: Ναι, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε να μεταδίδουμε εμείς, αλλά αυτό από εμάς δεν εξαρτάται. Εσείς κάνετε και δυσκολότερα πράγματα. Έχετε στείλει κάποια κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού?
1: Ναι, το πρώτο κλιμάκιο είναι εκεί μόλις πήραμε την ενημέρωση. Από τις 3:30 είναι και ένα κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Να ζητήσω μια συγγνώμη για την αγένειά μου, να ακούσουμε για πολύ λίγο μαζί τι δίνει ο συνάδελφος, ο Κώστας Μπούρης από Σίβηρη.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή κάποιος θα πάει προς Φούρκα που είναι κλειστό από νωρίς. Ή κάποιος θα πάει προς Κασανδρία, πίσω μου δηλαδή, που πλέον έχει διακοπεί.
3: Προς Κασανδρία, προς Θεσσαλονίκη.
0: Έδινε ο συνάδελφος αυτό που σας έλεγα και εγώ πριν, γιατί έχει κλείσει κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από Σίβηρη ως Φούρκα και γίνεται εκτροπή οχημάτων προς την οδό Κασανδρίας και από τη Φούρκα προς Κασανδρινού, Πολύχρονου και Σκιώνες. Με συγχωρείτε κυρία Φιλιππιδάκη για την αγένεια, αλλά είναι πληροφορίες που είναι χρηστικές και μπορεί να μας ακούσουν και άνθρωποι εκεί κοντά.
1: Τώρα με ενημέρωσαν οι εθελοντές που ήταν εκεί. Μάλιστα. Ότι έγινε εκένωση από τη Σίβηρη, είναι τώρα στον κόβο προς Κασανδρία προκειμένου να διευκολύνουν τον κόσμο που περνάει από εκεί, να δώσουν νερά, ψυχολογική βοήθεια, πρώτη βοήθεια.
0: Άρα έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Το υγειονομικό και τη διανομή, το ειδών προσθέτει τη διανομή της νερά.
0: Που είναι πολύ σημαντικό εκεί να έχουν οι άνθρωποι ενυδάτωση.
1: Και οι πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο κλιμάκιο είναι καθοδός, καθώς δεν ξέρουμε ακόμη την εξέλιξη και όσο ενισχύουμε τις δυνάμεις της υποστήριξης και στην πυροσβεστική αλλά και στο υγειονομικό.
0: Εσείς γνωρίζετε για κάποιο περιστατικό, αν έχει υπάρξει τραυματισμού πολιτικού προσωπικού, πυροσβέστη, οτιδήποτε άλλο? Δεν ξέρω αν σας έχουν αναφέρει κάτι.
1: Όχι, δεν με ανέφεραν τα παιδιά γιατί ήταν στην άλλη πλευρά, εκεί είχαν κάποια μικροεγκάβματα, πανικό είχαν υποχή, αναπνευστικά κάποιοι ιδιωμένοι, οπότε μπορείς να τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχόμαστε.
1: Μιλάμε με τα παιδιά. Τώρα να δούμε πού θα κατέληξε και το δεύτερο κλιμάκιο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε και για το έργο σας και θα είμαστε σε επαφή, κυρία Φιλιππιδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Ευτυχώς και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε, δεν έχουμε αναφορές για πιο σοβαρά περιστατικά που να αφορούν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι δίνει στο Earth News η Κέλλη Καπακτσόγλου.
4: Βρισκόμαστε τώρα 200 μέτρα πριν από τη διασταύρωση της Ελλάδης. Και όπως βλέπετε εξακολουθούν να αποχωρούν αυτή τη στιγμή κάτοικοι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, κάποια λεωφορεία με τουρίστες, οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κάνει το μπλόκο στη διασταύρωση της Ελλάδης και συνοδεύουν τον κόσμο ώστε να αποχωρήσει προς Κασανδρία και από εκεί ενδεχομένως να φύγει για Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίοι φεύγουν. Εδώ έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Κατέφθασαν μετά από λίγο και η φωτιά κινδύνευε να φτάσει μέχρι το δρόμο και να περάσει απέναντι. Αυτή τη στιγμή όπως βλέπουμε έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες. Εξακολουθεί να καίει η φωτιά. Υπάρχει έντονος καπνός, μαύρος και στάχτες στην ατμόσφαιρα. Αλλά όπως βλέπουμε η δουλειά της πυροσβεστικής εδώ μεταφέρει μια αισιόδοξη, όσο θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο τοπίο, εικόνα.
5: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο βλέπουμε τώρα την ώρα που μας μιλάς, και ακόμη και ασθενοφόρα, όλοι βρίσκονται επί ποδός, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία, είδαμε νωρίτερα κάποια ασθενοφόρα, είδαμε και πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και τους πολίτες, αυτοκίνητα και ιδιωτικά γιοταχή πολιτών και τουριστικά λεωφορεία. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, που και εκεί βρίσκονται παραθεριστές αυτή την περίοδο, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν...
0: Το λένε πολύ σωστά οι συνάδελφοι, είναι βορειότερα της Σίβηρης η Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί προς τα νότια ξέρουμε ότι κινήθηκε η φωτιά. Αν θα επεκτηνόταν και προς τα βόρεια, φαίνεται ότι εκεί τα έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και όπως μετέδιδε η Κέλλη Καπακτσόγλου, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, δεν ξέρω αν δίνει περισσότερα στοιχεία.
4: Πριν να πλησιαστεί, και εμείς θα πάμε προς τα εκεί με τον οπερατέρ μου Θοδωρή Οικοδομίδη για να σας μεταφέρουμε την εικόνα.
5: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινούνται προς τα εκεί, γιατί υπάρχει μια απειλή, υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν έχουμε όμως την πληροφορία, Κέλλη, ότι έχει μπει και στον οικισμό η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, προς το παρόν δεν ξέρουμε για οικίες οι οποίες καίγεται, αν και εδώ στο Λόφο υπήρχε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπαμε όταν βρισκόμασταν πριν από μισή ώρα στη διασταύρωση. Πιστεύω ότι οι φλόγες θα έχουν φτάσει και θα το έχουν κάψει, θα έχω καλύτερη εικόνα όταν θα πλησιάσουμε. Βέβαια, το αισιόδοξο είναι ότι δεν έχει περάσει το δρόμο η φωτιά, καθώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και άλλες οικίες με ανθρώπους που παραμένουν στα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις της πυροσβεστικής και το 112, το οποίο ήχησε 5 φορές τουλάχιστον στα κινητά τους, για να προστατεύσουν τις οικίες τους, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
5: Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, καθώς συνεχίζεις το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε. Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στα Σίβηρα, στη Σίβηρη, με συγχωρείτε, είναι πιο κοντά από τη Φούρκα, είναι όμως, όπως σας είπα, βορειότερα, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Ερυσιώτη, είναι ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας Πίου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ερυσιώτη.
6: Γεια σας.
0: Εσείς έχετε, φαίνεται ακόμη και από τον τίτλο, βάση ετοιμότητας Κασάνδρας, είσαστε εκεί, έχετε εικόνα, είστε κοντά στο πεδίο ή έχετε εικόνα από το πεδίο?
6: Στο πεδίο αυτή τη στιγμή δεν είναι, αλλά η φωτιά, όπως ξέρετε, ξεκίνησε από την Σίβηρη, από Κασάνδρα Σίβηρη, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
6: Έχει περάσει απ' έξω από κάποια σπίτια της Σίδηρης, από τις πληροφορίες που έχω, αλλά μπορεί να είναι και ασαφής όμως. Κάποια σπίτια κινδύνεψαν. Και έφτασε σε κάποιο σημείο κοντά στη θάλασσα. Με τον άνεμο τώρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα για επέκταση, αν δεν αλλάξει ο άνεμος.
0: Μάλιστα. Πάντως η απομάκρυνση, νομίζω, των κατοίκων συνεχίζεται. Μου δίνεται μια στιγμή να ακούσουμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο, να ενημερωθούμε μαζί από τη Δέσποινα Κρητικού.
7: Δίκτυο, λέμε ξανά ότι είναι κλειστός ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας. Η φωτιά που έρχεται προς την Ελλάδα είναι μεταξύ Κασανδρίας και Σίβηρης. Η Ελλάδα έχει τώρα, γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν εκεί τα εναέρια, εκεί πηγαίνει αυτό το ελικόπτερο που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης. Εκεί ακριβώς πίσω μας είναι ο οικισμός της Ελλάδας, και εκείνος εκενώθηκε με το ισχύον 112 της Σίβηρης, αλλά και με έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων επί τόπου. Αυτή τη στιγμή οι βάρκες που βρίσκονται εδώ είναι 12, περιμένουν τις νεότερες εντολές από την αξιωματικό του λιμενικού σώματος. Έχουν ήδη φύγει όσοι θέλησαν να αναχωρήσουν, αυτοί 250 που λέγαμε, με τα πλωτά του λιμενικού, της πυροσβεστικής, ακόμη και με γιότ, αν τις διακοπές τους εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από την πυρκαγιά. Μπορούμε να πούμε ότι φύγει ο κόσμος. Δεν θα ανησυχούν οι αρχές για την περίπτωση τραυματισμού. Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν με τα αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας διασώθηκε από τον ναυαγοσώστη στην παραλία της Σίβηρης, απομακρύνθηκε από το σημείο που είχε φωτιές.
5: Δέσποινα, όσο εμείς παρακολουθούμε ακριβώς το...
0: Και η εικόνα είναι βέβαια μια εικόνα, γιατί εσείς δεν έχετε ούτε την τηλεοπτική, είναι όμως μιας ήρεμης διαδικασίας, δεν υπάρχει δηλαδή πανικός σε αυτή την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Βέβαια οι φωτιές είναι κοντά. Να με συγχωρεί πάρα πολύ ο κύριος Θέμης Ιερισιώτης, ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μιλούσαμε μαζί. Σας διέκοψα, κύριε Ιερισιώτη, γιατί ήθελα να μάθουμε κι εσείς και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Για δώστε μας εσείς το υπόλοιπο της εικόνας που έχετε.
6: Το υπόλοιπο της εικόνας είναι ότι απομακρύνθηκαν, κενώθηκε το 70% περίπου των κατοίκων από τη Φούρκα, την παραλία της Φούρκας μάλλον.
0: Που είναι νοτιότερα της Σίβηρης.
6: Ναι, είναι νοτιότερα της Σίβηρης. Για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον για εμάς, αν δεν αλλάξει ο άνεμος. Εν αέρια μέσα επιχειρούν πάρα πολλά.
0: Ακόμη, και ευτυχώς έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα.
6: Έχουμε...
0: Σας χάσαμε τώρα, κύριε Ιερισιώτη, εντάξει, είναι αναμενόμενο με τις συνθήκες τώρα.
6: Δεν για δείτε,
0: τώρα σας ακούω, ναι.
6: Ναι, δεν έχει καλό σήμα.
0: Μάλιστα.
6: Τι να πω, εύχομαι να κοπάσει ο άνεμος και να μην αλλάξει η διεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ναι. Όλοι το ευχόμαστε αυτό.
6: Ναι.
0: Κουράγιο και στους, γιατί είναι και δικοί σας θελοντές από ό,τι καταλαβαίνω που είναι και
6: ναι,
0: στο
6: είναι,
0: πεδίο.
6: Ναι, είναι από την ελληνική ομάδα διάσωσης και έχουμε και σκάφος αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη.
0: Α, ωραία.
6: Έχει έρθει από την ελληνική ομάδα διάσωσης από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει τον απεγκλωβισμό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιερισιώτη. Σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Σιαφάκα. Οπότε όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσετε μαζί, όπως θα κάνουμε και εμείς δηλαδή, ως ακροατές στη συνέχεια. Και θα τα πούμε αύριο, ελπίζουμε κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες, εμείς λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 13 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέση και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέγκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από τη Σίβηρη, πάνω από 200 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν απομακρυνθεί. Εκενώθηκε η φούρκα, ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα στα 5 μποφόρη ένταση των ανέμων. Τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ισχυροί άνεμοι με ρηπές άνω των 120 χιλιόμετρων σε περιοχές της Ελλάδας. Ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική αλλά και σε Ναύπακτο, Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Drones και θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας σε κατάσταση συναγερμού και την Παρασκευή η χώρα. 6 συλλήψεις στις τελευταίες 24 ώρες. Το Earth News στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Βαλέρια Δολαψάκη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βούλιαξαν τα λιμάνια με αδιούχους. Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από ρεύμα αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στη Σκιάθο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία εξαιτίας της πτώσης των υδάτων του Δούναβη. Και τέλος ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
2: Μόνο ένα.
3: Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
2: Πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
4: Πόσα σπίτια.
3: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι.
1: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μένεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβερη και την Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο πριν στο δελτίο, στο Earth News, ο Κώστας Μπούρης.
5: Γίνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Έχουμε ακόμα μια αναζωπύρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Εδώ στο του οικισμού, όπως βλέπετε, η αναζωπύρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Οι καπνοί είναι πυκνοί. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση ευτυχώς. Είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε στη Σταύρο της Σίβηρης, ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπύρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος. Ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος. ύψος, με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά.
1: Και από τη Σίβηρη ακούμε τη Δέσποινα Κρητικού.
4: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίβηρης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι προς το λιμάνι της Σάνη. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. Δύο βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτήν την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Όλη η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες, αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Εδώ τώρα με τις οδηγίες ενός λιμενικού προσπαθούν, ενός άντρα του λιμενικού σώματος, προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μία ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Σάνη.
1: Για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Χαλκιδική, μίλησε λίγο νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας από τη Φούρκα ο εθελοντής διασώστης Θεμελής Ιερισιώτης.
6: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εδώ πέρα στη Φούρκα τουλάχιστον δεν υπάρχει κινδύνος για την ώρα. Mm-hmm. Αν αλλάξουν οι άνεμοι.
7: Δεν έχει αναπτυξιακά προβλήματα, δεν νιώθει καλά να έρθει εδώ σε μένα.
6: Έγινε, οκ. Okay. Τώρα κάναμε ένα κέντρο σαν ελληνική ομάδα διάσωση. Κάναμε ένα κέντρο για ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα.
1: Η Φούρκα είχε εκενωθεί, έτσι.
6: Σχεδόν, όχι όλοι. Χωρίς να έχω δει εγώ, από κάποιες πληροφορίες που έχω είναι στη Σίβηρη κάποια. Αλλά χωρίς. Με κάθε επιφύλαξη.
1: Επιχειρούν μέσα, εναέρια.
6: Έχει πολλά μέσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε στήσει ένα σταθμό τώρα, όπως ακούσατε, για πρώτων βοηθειών, μήπως χρειαστεί κάτι. Είναι κάποια άτομα από εμάς. Έρχονται και σκάφη από τη Θεσσαλονίκη, μήπως χρειαστεί να πεντρουλήσουμε από παραλία κόσμο.
1: Για δύσκολη στιγμή για την Χαλκιδική μίλησε στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.
8: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την κοτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
1: Έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής «Μένουμε εδώ» ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.
9: Ένα θετικό είναι ότι έχει κουπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε λίγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
10: Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρείς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας. Στις 15:09 απομάκρυνσης, το 112 έστειλα μήνυμα απομάκρυνσης, ασφαλούς απομάκρυνσης από την Σίβηρη, που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από τον οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη, και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίβηρη προς την Κασανδρία.
1: Και από την Χαλκιδική θα επιστρέψουμε στην Αττική. Έχουμε έκτακτη, έχουμε φωτιά, έχουμε πυρκαγιά στο Μενίδη, στη λεωφόρο Πάρνηθος. Πάμε στο Σπύρο Βρετό, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Αχαρνών. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε.
11: Καλησπέρα.
1: Δώστε μας τα στοιχεία της πυρκαγιάς.
11: Ναι, ξέρεις πως πριν λίγη ώρα μια πυρκαγιά, για να καταλάβετε, είναι κοντά στις εγκαταστάσεις η Δάψα Δηληστήρια, βόρεια του Δήμου, στην περιοχή Ρέθη. Είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΙΔΑΠ και ενός υποσταθμού μεγάλου που έχει ο ΔΔΕΝ. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής, πολιτική προστασία του Δήμου, Βιτία. Πιστεύω ότι καταρχάς να πούμε ότι δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής, αν κινδυνεύουν κατοικίες, αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή.
11: Η περιοχή εκεί πέρα είναι αεροκατοικημένη, θα έλεγα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιοριστεί σύντομα από την πυροσβεστική, γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από την Αττική, ξανά πηγαίνουμε στην Χαλκιδική, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε λίγο νωρίτερα για αυτήν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Καλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος.
12: Η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε κι εσείς πρωτύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε, ωστόσο θα μείνουμε στο κλίμα, καθώς σε γενική επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγάλος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν 24 ώρες περιπολίες, ώστε να εντοπίσουν άμεσα τυχόν εστία πυρκαγιάς. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στο δάσος της Νέας Ερυθρέας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα και για το επόμενο τρίμαρο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μιλάμε για κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σήμερα αλλά και αύριο στην Αττική, στο υψηλότερο επίπεδο για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε να πούμε είναι ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν, η ενάρξη των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και τις περιοχές με κατηγορία 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενιαία μέσα, θα πραγματοποιούν έμφορτες πτήσεις επιτήρησης, ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Συνεχίζει η συνεγερμή που κάνουν τα drones, ενώ οι έπνοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και επανδρώνουν τα προκαθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες πάνω.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στο πυροφυλάκιο Ημιτού. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
14: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνευση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα.
1: Πάμε αμέσως στην Σίδηρη, στη Χαλκιδική, να συναντήσουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
15: Καλησπέρα. Η φωτιά δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά από την τεράστια καταστροφή που έκανε. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα δέντρο ξεραμένο από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε πάνω σε καλώδιο διδία στην περιοχή της Κασανδρίας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, 5 με 6 μποφόρ και στις πηλιάδες 7 με 8, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατέστρεψε ένα από τα πιο πυκνά και πιο όμορφα δάση που έχει η Χαλκιδική, το δάσος της Σίβηρης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έπεσαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, βγήκαν, εκδόθηκαν 4-112 και έγινε η εκένωση της Σίβηρης και της Ελλάνης οδικός αλλά και με και από διαθαλάσσεις με 3 σκάφη του λιμενικού και περισσότερα από 15 σκάφη ιδιωτών αλλιευτικά και τουριστικά. Πριν από λίγο ανησύχησαν όλοι γιατί η φωτιά πέρασε τον δρόμο από την Σίβηρη προς την Κασανδρία, δηλαδή τον δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Θεσσαλονίκη, και πέρασε προς την περιοχή προς την οικισμό της Ελλάνης. Ωστόσο, γρήγορα οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ελέγξουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο έτσι ώστε να μην προχωρήσει και φτάσει στον οικισμό της Ελλάνης. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη, ήδη έχει ανοίξει η κυκλοφορία προς Κασανδρία και Θεσσαλονίκη, ενώ προς Φούρκα είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος.
1: Επιχειρούν εναέρια μέσα.
15: Επιχειρούν εναέρια μέσα. Μισό λεπτό να σας πω πόσα είναι. Είναι 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρούν όσο διαρκεί δηλαδή το φως. Το δύσκολο βέβαια θα είναι μετά, αν δεν πέσουν οι άνεμοι, που συνήθως το βράδυ ο βαρδάρης που λέμε εμείς εδώ πέφτει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι θα είναι δύσκολο το βράδυ,
1: θα είναι μια δύσκολη
15: για να
1: νύχτα.
15: Υπάρχουν αποναστοπήρες προς το παρόν. Η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. 150 πυροσβέστες έχουν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
1: Ναι, Κώστα.
15: 150 πυροσβέστες, 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα και 3 οχήματα από τη Μολδαβία βρίσκονται εδώ και εδώ έδωσαν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή μάχη με τις φλόγες. Έχουν κατασταθεί, έχουν καεί κάποια σπίτια όπως μας λένε πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει οι πυροσβέστες στα καμένα να δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν 2 τραυματίες πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται ελαφρά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
1: Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα, έχουν καεί σπίτια μας είπες?
15: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια, ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τον αριθμό, αλλά έχουν καεί κάποια σπίτια.
15: Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε και κάτι και εδώ. Και όπως είδαμε και εμείς ότι η φωτιά ήταν ειδικά αυτά τα σπίτια, κάτι μονοκατοικίες που ήταν μέσα στο δάσος.
1: Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη θάλασσα, ποια ήταν η κατεύθυνση, πού πήγαν, πού βρίσκονται?
15: Όσοι έφυγαν από τη θάλασσα μετακινήθηκαν στο λιμανάκι της Άνης. Και από εκεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε έμειναν εδώ γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
1: Μάλιστα.
15: Υπάρχουν οι τουρίστες, δηλαδή ακόμα για να καταλάβετε γίνεται εκένωση. ακόμα.
1: Μάλιστα, Κώστα. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στην περιοχή της Χαλκιδικής γενικά έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που νωρίτερα έφταναν και τα 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή λίγο έχει, η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί. Ωστόσο, γενικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα θα έχουμε καταιγίδες. Ήδη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα αυτά. Δεν περιμένουμε οι καταιγίδες αυτές να είναι πάνω από την περιοχή εκεί στην Χαλκιδική, αλλά είναι πιθανό να επηρεαστεί η περιοχή από το μέτωπο των ρηπαίων ανέμων που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Και αυτό θα συμβεί τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ρηπές ανέμου και αποδιευθύνσεις διάφορες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Πράγμα που γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση.
1: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα,
16: ακριβώς,
1: από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ο Μπούρης, ότι εάν τα εναέρια μέσα δεν καταφέρουν μέχρι το βράδυ να ελέγξουν την κατάσταση, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
16: Πολύ πιο δύσκολα.
1: Και μάλιστα
16: πολύ πιο δύσκολα.
1: Σε άκουσα να λες ότι αύριο τα 5 μποφόρ γίνονται 6.
16: Και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ νωρίς, ήδη από τις πρώτες ώρες αύριο, ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, μετά τις καταιγίδες. Οπότε ναι, είναι πολύ κρίσιμη, πολύ κρίσιμες οι αμέσως επόμενες ώρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί η πυρκαγιά αυτή αμέσως, τις αμέσως επόμενες ώρες, και να μην πάει μέσα στη νύχτα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα έτσι αρκετά επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται ότι είναι και καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να.
1: Αυτό μας έλεγε και ο Κώστας ο
16: Μπούρης.
1: Μακάρι να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Πάμε στην Ελλάνη, στην Κέλλη Καπακτσόγλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κέλλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Φάνο. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Ελλάνης, εδώ που κινδύνεσαι να καεί ο οικισμός της περιοχής. Βέβαια. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με πολύ ισχυρές δυνάμεις αλλά και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή εδώ αντικρίζουμε καμένη στάχτη, καμένη γη, καμένα δέντρα, αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια παρόλο που οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Οι κάτοικοι οι οποίοι διατηρούν εδώ τις παραθεριστικές τους κατοικίες είχαν μαζέψει όλα τα πράγματά τους και είχαν φύγει προς Κασανδρία. Βέβαια τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν για να αντικρίσουν το τι έχει συμβεί. Αυτό που αντικρίζουν είναι ότι οι οικίες τους δεν έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά έντονος καπνός, στάχτες στην ατμόσφαιρα και μία κατάσταση, μία εικόνα αποκαρδιωτική. Ενώ σε το 15 Αύγουστο όλοι είχαν την γιορτινή διάθεση, ήρθαν εδώ για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους και τίποτα δεν προμήνει αυτή την εικόνα που αντικρίζουν.
1: Είναι άνθρωποι,
17: αυτή τη στιγμή.
1: Για άλλη μια φορά, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά και ό,τι προλάβει ο καθένας, αν προλάβει, να πάρει στα χέρια του. Όντως αποκαρδιωτικές εικόνες για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κέλλη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για ό,τι νεότερο για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκενωθεί Σίδηρη και Φούρκα, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη. Μοιάζει η κατάσταση να ελέγχεται. Ωστόσο έχουμε δυνατούς ανέμους και όπως μας έλεγε και η Αναστασία Τυράσκη, αύριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε η μάχη δεν είναι μόνο με τις φλόγες, είναι και με το χρόνο. Τώρα να πάμε στην Ευρώπη. Καύσωνες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
18: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομαρχία του Πάντε Καλέ, μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο. και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς τα νότια. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη συστήματος. Εναλλακτικές τώρα πηγές ενέργειας, κυρίως παραγωγή αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση. Η γειτονική Ουγγαρία τώρα, Θάνο, απέφυγε την καθολική διακοπή λειτουργίας του δικού της μοναδικού πυρηνικού σταθμού, ο οποίος ψύχεται επίσης από τα νερά του Δούναβη, αλλά ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ, η παραγωγή των 4 αντιδραστήρων, το οποίο καλύπτουν το 1/3 των αναγκών της Ουγγαρίας σε ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται σε κατάσταση μερικής διακοπής λειτουργίας από τα τέλη Ιουλίου. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα αυτού του είδους θα εντείνονται καθώς η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα φαινόμενα της ξηρασίας, Θάνο.
1: Να πάμε και στην Κολομβία, Δημήτρη.
18: Ναι, κλείνει δυστυχώς το παράθυρο της ελπίδας των 72 ωρών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα όπου θεωρείται πιθανό κάποιος να επιζήσει του σεισμού. Βέβαια, σε άλλους σεισμούς έχουμε δει να επιζούν ακόμα και 10 μέρες οι άνθρωποι. Η αναζήτηση των επιζώντων είναι σε καθοριστική φάση. Μέχρι στιγμής έχουμε 265 νεκρούς. Εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, ίσως και χιλιάδες. Και παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναγιώτη. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
19: Τι σχέδια έχουμε?
20: Πάρω.
19: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
20: Πάρω και μετανάξω.
21: Σαντορίνη.
19: Σαντορίνη.
21: Είμαστε Σαντορίνια.
19: Οχ, ρομαντζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
21: Πού, ναι.
19: Πού πηγαίνατε?
21: Πάμε Νάξο.
19: Με ψυχολογία βλέπω.
21: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
1: Σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τον Γιώργο Κοβό για να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
22: Καλησπέρα, Θάνο. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδειούχων μόλις δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι δημητικοί τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών την Πίνο και την Πάρο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, η επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε ρηπόδος. Πρέπει να σου πω πάνω ότι χθες Τετάρτη 21.061 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Η εκτίμηση για το τριήμερο είναι ότι συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται από Παρασκευή μέχρι Κυριακή να αναχωρήσουν 57.336 ταξιδιώτες, από τη Ραφίνα 17.536 ενώ από Λαύριο 7.521 ταξιδιώτες πάλι.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου με αυξημένη κίνηση και τις αποσκευές στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν το δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν ώψη του 15 Αυγούστου. Να ακούσουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σιράκη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
23: Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, η πυρώτηση 100% στο καράβι για σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, η Ειδική Επιτροπή θα διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε το ελικόπτερο με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χθες ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις και να ακούσουμε εμείς και πάλι τον Γιώργο Κοβό.
2: Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κινητής του ελικοπτέρου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται κόσμο στον τάφο κάτω.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, που ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, όπου είχε έλθει για διακοπές. Ισορρός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πειραιά και η Λίνα Θεολογή του έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
3: Καλησπέρα, Δάνο. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται σε εξέλιξη. Βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών στήρου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε εχθές ισορρός του 17χρονου. Ενώ αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως τώρα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, όταν είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ερευνάται είναι αν τελικά υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού εξ αρχής, αν προέκυψε κάποια βλάβη στην πορεία, αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ και αν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Και όλα αυτά βέβαια θα μας οδηγήσουν στο να μάθουμε και αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
1: Να πάμε και στην Πάρο, που εκεί σφραγίστηκε, Λίνα, η πισίνα στο Beach Bar, έτσι.
3: Ακριβώς, σφραγίστηκε την Τρίτη το μεσημέρι η πισίνα του καταστήματος στην οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο 8 Αυγούστου το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 και κατόπιν εντολής του αρμόδιου του Δημάρχου προχώρησαν στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.
23: Ταυτόχρονα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. Να πούμε ότι μετά από ότι γίνονται τώρα σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν όσον αφορά στους ελέγχους που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αναφέρουν πως λόγω υποστελέχωσης περιορίζονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν όλες οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Υπεύθυνος ωστόσο για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας είναι πάντα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρχές προκειμένου να λάβει την νόμιμη άδεια λειτουργίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να επιχειρήσουμε να πάμε στην Κολομβία. Το Earth News βρίσκεται στην Κολομβία και μάλιστα η Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Κάλι, στην πολύπαθη πόλη

0: κέντρο. Και πράγματι η πόλη Κάρλ μετράει τις πληγές της και το πρόβλημα είναι ότι κλείνει αυτό το γνωστό 72 ώρες, αυτό το παράθυρο σωτηρίας που συνηθίζουμε να λέμε, που αναζητούν τους, συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Δυστυχώς αυτές οι 72 ώρες λήγουν και οι ελπίδες λιγοστεύουν για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Είναι χαρακτηριστική η πολυκατοικία στην οποία βρισκόμασταν. Ήταν μια πολυκατοικία 7 ορόφων, δεν είναι σημείνει τίποτα, ήταν απλά ένα βουνό από συντρίμμια και οι επιχειρήσεις δεν σταματούν στιγμή. Δυστυχώς μόνο 4 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς, είχαν βάλει ένα ειδικό μικρόφωνο να πάει κάτω στα χαλάσματα για να μπορέσουν να ακούσουν με ειδικά ηχεία μήπως είναι κάποιος άνθρωπος εκεί κάτω. Έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν και θερμικές κάμερες για να δουν από ψηλά αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, ο απολογισμός δυστυχώς όσο περνάνε όλοι γίνεται ακόμη πιο τραγικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει σε 273, περίπου 1.700 τραυματίες.
1: Και οι αγνοούμενοι.
0: Οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολλοί και αυτοί ξεπερνούν τους χίλιους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 4.000 λόγω του ότι δεν ανανεώνονται, δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από το κατατόπους αρχές. Δίνονται διαφορετικοί αριθμοί, οπότε και εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, οι διασώστες επιχειρούν με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις μήπως καταφέρουν ακόμη να βρουν ζωντανούς ανθρώπους. Γύρω από τα συντρίμμια περιορίζεται η παρουσία θελοντών, παρότι ήταν πάρα πολύ στην αρχή. Ακόμη άνθρωποι και με γυμνά χέρια το ψάχναν για να μειωθεί όσο δυνατόν περισσότερο ο θόρυβος και η κραδασμοί και να βοηθηθεί το έργο των διασωστών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ανάσυστης, δυστυχώς. Βρεθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Κάλλη, το εμβληματικό πανεπιστημιακό, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, που δυστυχώς μια πτέρυγα κατέρευσε και δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι, πόσοι είναι από κάτω. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί, δυστυχώς δεν υπάρχουν ζωντανοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και βρίσκονταν πολύ στο νοσοκομείο εκείνες τις ώρες. Οπότε, όπως σας είπα, μέρα νύχτα επιχειρούν, όχι βέβαια μόνο στην Κάλλη. Υπήρξαν προφανώς και άλλες περιοχές. Οι περιοχές στο Τσόκο, που είναι κυρίως το επίκεντρο εκεί, επίσης επιλέγει πολύ, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή με πυκνό δάσος και αυτό δυσκολεύει και την πρόσβαση και το να έρχονται πληροφορίες από εκεί για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και φυσικά και την πρόσβαση. Η Περέρα επίσης επιλέγει πολύ, οι Μανισάλες είναι όλες περιοχές που πραγματικά ακόμη ζουν με τις συνέπειες του σεισμού αυτού. Οπότε ο χρόνος πραγματικά πλέον κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη και όλοι περιμένουν ένα ίχνος ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και μια έτσι στιγμιότυπα που δείχνουν πώς αυτή η τραγωδία έχει ενώσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί θελοντές που δίπλα στα χαλάσματα μαγειρεύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο μέρα και νύχτα. Φέρνουν νερά. Είναι γενικά έτσι που τους ζούμε και τους ανθρώπους πολύ ενωμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέχρι τέλους. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς περπατώντας εδώ, τριγυρνώντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε είτε κτίρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, είτε κτίρια τιμόρροπα. Παντού μας λένε να κυκλοφορούμε με κράνη για να προστατευτούμε. Υπήρξαν και προβλήματα προφανώς με τα περιφερειακά αεροδρόμια κοντά στην περιοχή που επιλύσει.
1: Οι άνθρωποι που μένουν, Βαλέρια, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν.
0: Αυτό είναι δύσκολο. Είτε στις σκηνές είτε στις συγγενείς. Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς ξέρουμε ότι υπήρξαν και άνθρωποι αρκετά φτωχοί εδώ που εν μια νυχτή έμειναν κυριολεκτικά με τίποτα.

0: Οπότε οι αρχές ήταν λόγω ίσως για τον μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα. Συνεχίζουν να ψάχνουμε περιπτώσεις κάτω από τα χαλάσματα και αυτά καταγράφουμε τις πρώτες ώρες που βρεθήκαμε, που καταφέραμε να βρεθούμε.
1: Σίγουρα ο κόσμος, οι συγγενείς θα θέλουν οι αρχές να επιχειρούν και να ξαναεπιχειρούν και να... Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Είναι συγκλονιστικό έτσι. Οι συγγενείς που κάθονται και κοιτούν τα χαλάσματα περιμένοντας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι τους είναι εκεί κάτω.
1: Λοιπόν, Βαλέρια.
0: Ζήσαμε και είναι μια συγκλονιστική, λοιπόν.
1: Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το Earth News, λοιπόν, στην Κολομβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μας μετέφερε τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες από την πόλη Κάλη, από την πόλη που έχει τα περισσότερα θύματα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες 12 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της φετινής δραστηριότητας του ιού βρίσκεται η Αττική και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι σε εγρήγορση. Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, μας ενημερώνει αναλυτικά. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ενώ αυξήθηκε κατά τρία περιστατικά θανάτου την τελευταία εβδομάδα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι όσοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, παράλυση, παροδική παράλυση, είναι άνω των 65 ετών, όπως και τα θύματα από τη λίμωξη. Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή η καταγραφή των κρουσμάτων που φτάνουν στις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως επίσης και των θυμάτων από τη λίμωξη. Τι συνιστά ο ΕΟΔΗ? Πέρα από τις υποδείξεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, έχει υποδεικνύει και σε όλους εμάς τους πολίτες το πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Δηλαδή, μπορούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη υγρασία από τα κουνούπια, είναι πολλά, να φοράμε το βράδυ, απόγευμα βράδυ, ελαφρά μεν ρούχα, αλλά μακριά για να προστατευόμαστε, να ψεκάζουμε τα ρούχα αυτά με εντομοπαθητικά, ειδικά για τα κουνούπια, τα οποία να είναι εγκεκριμένα, και εφόσον ψεκάζουμε το δέρμα μας με αυτά, θα πρέπει να πλενόμαστε το βράδυ πριν να πέσουμε για ύπνο. Το ίδιο δε ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται, και κυρίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος των θυμάτων από αυτή τη λίμωξη είναι γύρω στα 75 έτη, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να πούμε ακόμα
1: τα συμπτώματα ότι... να πούμε και τι μπορεί να προκαλέσει αυτός ο ιός, έτσι.
2: Εκδηλώνεται καταρχήν σαν με έντονο πονοκέφαλο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πυρετό, με σημεία λίμωξης. Σε ελαφρές περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Όλα αυτά που είπαμε και οι αριθμοί που αναφέραμε πριν, τα 110 καταγεγραμμένα κρούσματα, από τα οποία τα 80 ήταν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και οι θάνατοι, είναι οι σπάνιες περιπτώσεις στο σύνολο των περιπτώσεων που μολύνονται οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα εκδηλώνει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, και αυτά είναι συμπτώματα μιας γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, ελαφρύς πονοκέφαλος, κάποιος πυρετός. Μάλιστα. Που φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνω των 65 ετών, και τα πολύ μικρά παιδάκια.
1: Λοιπόν, Σοφία, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα είναι πυκνή. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σοφία Πατραμάνη και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Γιάννη Ζόμπο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
3: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόβλημα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει ένας, η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
4: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
3: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, γινόταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε ξανά στην φωτιά στην Χαλκιδική και θα συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Κώστα Μπούρη.
6: Να θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ τρεις φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν από τις, είναι από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έφτασαν, έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
7: Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή, που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κώστα Μπούρη.
6: Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
7: Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα και πολύ εύκολο 7-8. Να εξαπλωθεί πάντως η φωτιά.
6: Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από το λιμανάκι της Ήβυρης.
7: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά στην Χαλκιδική, έχει εκενωθεί η Σίδηρη, η Φούρκα, 300 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις από τη θάλασσα. Και από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας, τώρα φτάνει ένα λεωφορείο με ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί, πολίτες που έχουν, και παραθεριστές που έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αλλάζουμε θέμα, ξανά πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου στην Βρετανία. Δημήτρη, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας.
8: Φάνο, κυρίες και κύριοι, έχω μπήκα τώρα στο live blog του Sky News που έχει μεταδώσει την είδηση. Τα πρακτορία δεν την έχουν μεταδώσει ακόμα. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο ανατολικό Σάσεξ. Οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπω δείχνουν το τρένο να έχει πέσει στο πλάι, όχι να έχει συγκρουστεί με κάτι άλλο, έχει πέσει στο πλάι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ακόμα χειρότερα για νεκρούς. Οι φωτογραφίες δείχνουν, όπως σας είπα, το τρένο να έχει πέσει στο πλάι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν εκεί που έχει σημειωθεί το γεγονός και βεβαίως έχει εισπεύσει αστυνομία, πυροσβεστική και νοσοκομιακά. Πριν από λίγο, πάντα σύμφωνα με το live blog του Sky News, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντ Αλεξάνδερ, είπε ότι είναι ανησυχή βαθιά για αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, για τον εκτροχιασμό του τρένου, ο οποίος εκτροχιασμός, όπως επισημαίνουν οι σιδηροδρόμοι Βρετανικοί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις πολλών ωρών στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Για οτιδήποτε νεότερο, Θάνο μου, θα τα πούμε ξανά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Περιμένουμε πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
9: Ακριβώς. Και με τις ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν, όπως μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη το Σεπτέμβριο, προβλέπουμε σε σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις, κατά μισή μονάδα, θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές, όπως έλεγαν, των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο με το στόχο του 2023 τα 950 ευρώ το 27 να φτάνει να επιτυχάνεται πλήρως. Θα είναι κάτι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός και με βάση αυτή την εμπειρία αναμένεται να θέσει νέο στόχο για την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030 περίπου στα 1.400 ευρώ, ενδεχομένως και για το μέσο μισθό απασχόληση ο στόχος να κινείται κοντά στα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό, όπως είπε και εσύ, πακέτο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και συνδυματικών παρεμβάσεων που δεν θα αφορούν μόνο το 27, και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, με στόχο, όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυρίο και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του μέσα από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως σε αυτά που θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να ξαναπάμε στη Χαλκιδική. Ακούμε τον Χρήστο Ράμο, εθελοντής πυροσβέστης.
10: Να μην μας καλαφοντώσουν αυτά.
11: Και κοντά σε όλους τους οικισμούς.
10: Είμαστε υπό έλεγχο, είναι ευτυχώς καλά τα πράγματα.
11: Πάνε κάπως καλύτερα, έχει βοηθήσει ο άνεμος. Ως προς τους πολίτες έχουν φύγει περισσότεροι.
10: Οι περισσότεροι έχουν φύγει, περισσότεροι κάθονται για την περιουσία τους. Εντάξει, και αυτοί δίκιο έχουν, αλλά ξέρετε, και αν εμπλέκονται και στα πόδια της περιοριστικής, έγινε ψιλοχαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε περίφημα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.
11: Βέβαια, ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση από όλους.
10: Πραγματικά.
11: Κύριε Ράμο,
10: φοβηθήκαμε επειδή είχαμε εμπειρία εμείς από το μάτι, φοβηθήκαμε μην γίνουμε δεύτερο μάτι, αλλά συγχαρητήρια σε όλους, θα καταφέραμε περίφημα.
11: Και εσείς που ξέρετε την περιοχή, επίσης μια δύσκολη περιοχή, δοκιμάζεται συχνά, πευκόφυτο δάσος, κοντά σε οικισμούς παραθαλάσσιους με πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους.
10: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
11: Το αμφιθέατρο δεν έχει κινδυνεύσει. Όχι από
1: λοιπόν, κανά. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη στο Earth News, ο οποίος είπε είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά τα πράγματα, τα καταφέραμε, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί πραγματικά η περιοχή έζησε έναν εφιάλτη με αγωνία, με εικόνες έτσι απόκοσμες και αποκαρδιωτικές, με τον κόσμο σε κατάσταση πανικού. 300 και πλέον άτομα μεταφέρθηκαν με τουριστικά σκάφη ή με ιδιωτικά σκάφη σε πιο ασφαλείς περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στο Μενίδη. Τώρα, αλλάζουμε ξανά θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε. Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, πρόκειται για τα City College University of York, Kill University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα. Έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, είχαμε κρίξεις στο Ρότερνταμ αλλά και τη Ρώμη, Δημήτρη.
8: Ακριβώς, Θάνο, να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον εκτροχιασμό τρένου εκεί στο Σάσεξ. Έχει πέσει στο πλάι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Ενδεχομένως να υπάρχουν τραυματίες. Έχουν παγιδευτεί κάποιοι άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Θα το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην πρώτη έκρηξη, όπου έγινε στο Ρότερνταμ και σκοτώθηκε ένα άτομο, ενώ αρκετά τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη. Σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για τη μεταφορά των τραυματιών. Σύμφωνα με το Ολλανδικό ειδησογραφικό μέσο NUNL και το περιφερειακό δίκτυο Richmond, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Ginvor Energy στην περιοχή Europort, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα τον ένα νεκρό και τους πολλούς τραυματίες. Άλλη δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η έκρηξη, ωστόσο, ήταν τεράστια, όπως φάνηκε από τα σχετικά βίντεο. Σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, το Ammo από το Ammunition που είναι πυρομαχικά, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού και όπως μετέδωσε η RAI, η εταιρεία παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρώματος για την άμυνα ξηράς και ναυτικού, καθώς και στέρεα καύσιμα για εκτοξευτές αεροδιαστημικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας, Θάνο.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Είναι βραδιά του ΠΑΟΚ η απόψινη, καθώς στις 9.30 στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με στόχο τη νίκη με δύο γκολ ώστε να πάρει την πρόκληση για τα play-off. Σε περίπτωση αποκλεισμού τότε θα αγωνιστεί στο Conference League, αποκριματικά και εκεί. Αλλά εμείς ευχόμαστε έτσι μια νίκη με δύο γκολ υπέρ του, ώστε να πάρει την πρόκληση. Παράλληλα, ο Τίτσος στο Στίβο με μια σούπερ βολή πέρασε τον τελικό, στο αγώνισμα.
1: Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε λόγω κακής γραμμής.
13: Ναι, για τον Απόστολο τον Τίτσο, λέω στο Στίβο, με μια εκπληκτική βολή και προσωπικό του με ατομικό ρεκόρ, προκρίθηκε στον τελικό του ακωτισμού. Οπότε άλλη μια ελπίδα για μια. Για ένα καλό πλασάρισμα έχουμε από τον λόγο αθλητή. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, Κυριακή και Στίβο και κολύβηση επιπλέον καλές επιδόσεις και πεταλία.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
14: Να δυναμώσουν το βράδυ, όλα θα πάνε ακόμα πολύ καλύτερα. Να πούμε ακόμα ότι 250 άτομα έχουν εκκαινωθεί από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη και βρίσκονται από το λιμάνι της Σίβηρης και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνη, ενώ άλλα 150 άτομα έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner, το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες, το οποίο προσέγγισε την περιοχή στα ανοιχτά και πήρε 150 από τους ανθρώπους από εδώ, από την εκένωση, και θα τους μεταφέρει εντός ολίγου, μπορεί για να έχει ξεκινήσει ήδη, για Θεσσαλονίκη. 250 άτομα και στο λιμάνι της Άνη έχουν μεταφερθεί και 150 με το Speed Runner προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μέσω της Κασανδρίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς που είχε περάσει το δρόμο, έχει αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιοχή που είναι κλειστή, ο δρόμος είναι από την Σίβηρη προς τη Φούρκα, όπου από εκεί είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στα καμένα και προσπαθούν να
6: προλάβουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση που, ώστε να μην, για να μην γίνει.
11: Πώς θα έχεις κάποια πληροφορία για τη φούρκα, αν απειλήθηκε κάποιο σπίτι ως προς τη φούρκα?
6: Όχι, όχι, όχι. Είναι αρκετά μακριά η φούρκα από εδώ. Ναι. Δεν έχω καμία πληροφορία ότι έφτασε φωτιά εκεί και ναι, να απειληθεί.
11: Συνεπώς,
6: σπίτια εδώ και κάποια σπίτια έχουν πληροφορία ότι έχουν καεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε με την έκτακτη ενημέρωση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση προς τη Σάνη κατοίκων και παραθεριστών από τους οικισμούς της Ήβρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου μένεται από το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Στην παραλία της Φούρκας επιχειρούν ένα ταχύπλο για ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τρία σκάφη του λιμενικού, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, το πλοίο Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει το κόλπο της Ήβρης για τη μεταφορά ατόμων. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενώ επιπλέον δυνάμεις σε ΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα στο κάτω άκρο. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου σε 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος πλησίου του στρατοπέδου Καποτά στις Αχαρνές. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Killing University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση της μεθοδεύσης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η επεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Επιχείρηση διάσωσης για 4 κολυμβητές στο Ρίο που είχαν απομακρυνθεί από την ακτή λόγω των ισχυρών ρευμάτων στην περιοχή που αδυνατούσαν να επιστρέψουν. Τους περισυνέλεξαν ferry boat και φουσκωτό. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζεφ. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επαόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είπε ο Χέγκζεφ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Παναμά. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 176 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους καλούς λιμένες νότια της Κρήτης.
15: Ο καιρός.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα εύθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Χιαφάκας.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Ρωμαίος,
20: Ιουλιέτα.
19: Από τον Μπόστ την Μπένα.
20: Έργο παλιό.
19: Ασύγχρονο.
20: Που αφορά και σένα.
19: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
20: Ρωμαίος Σακελαρίου.
19: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
20: Σε ρόλο παραμάνας.
19: Χωρίς καμιά ντροπή.
20: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
19: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
20: Ζάχαρη θα περάσετε.
15: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
21: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου
1: για τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική. Το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Κώστας ο Κατρατζής, υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχουν φωτιές. Υπάρχει φωτιά η οποία καίει αυτή τη στιγμή, καίει το δάσος, το πευκόδασος, και από την πάνω πλευρά που θα γυρίσει σε λίγο Κώστας θα δείτε επίσης ότι υπάρχουν και ενεργές εστίες τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε. Να σας πω ότι δεν είναι σε κυκλοφορία ο δρόμος εδώ, η επαρχιακή οδός Σίβρης Φούρκας. Είναι κλειστός, έχει αποκλειστεί η διέλευση όλων των οχημάτων, μόνο οχήματα πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής, και οποιοδήποτε συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορούν να διέρχονται από αυτό εδώ το σημείο. Πριν από λίγο είδαμε και οχήματα του στρατού τα οποία μετέφεραν σκαπτικά μηχανήματα τα οποία κατευθύνονταν νοτιότερα προς την περιοχή της Φούρκας, εκεί όπου αναμένεται να δημιουργηθούν και τα σχετικά αναχώματα για να μην ξεφύγει παραπάνω.
2: Χαρακτηριστική και ήχη από το ρεπορτάζ του Φέδωνα το Μόσογλου. Όση ώρα μας μιλάς, ακούμε τις σιρήνες, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα ενδεχομένως και φυσικά και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεσαι.
1: Η αδαμαντία. Αδαμαντία, είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Τώρα μας πετυχαίνουν και τα νερά του ελικοπτέρου, το οποίο έκανε ρήψη πριν από λίγη ώρα. Να σας πω ότι είμαστε στο σημείο που τελειώνει η φωτιά με τα έως τώρα δεδομένα, στο νοτιότερο σημείο της φωτιάς. Αυτές οι εστίες που βλέπετε είναι οι τελευταίες εστίες, αυτές που σας έδειξε πριν και ο Κώστας ο Κατρατζής. Να σας πω ότι εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή από την περιοχή της Κρυοπηγής, της Καλυθέας και της Κρυοπηγής, για να φτάσουμε στην σκάλα της Φούρκας. Στην Φούρκα, να θυμίσουμε ότι έχει χύσει σχετικό 112, το οποίο προέτρεπε όλους τους κατοίκους να φύγουν και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν προς την Νέα Σκιώνη, νοτιότερα. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν το είδαμε να γίνεται πράξη. Ήταν γεμάτη η Φούρκα από κόσμο. Υπήρχαν και λουόμενοι μάλιστα στην παραλία. Υπήρχε βέβαια και εκεί το λιμενικό σώμα για να μεταφέρει όσους χρειάζονταν μεταφορά από το σημείο.
2: Φέδωνα, πάντως είσαι ο πρώτος που μπήκε στη Φούρκα. Επομένως η μαρτυρία σου έχει μία σημασία. Επομένως οι πολίτες οι περισσότεροι παρέμειναν στο χωριό, απειλήθηκε όμως ή σου ανέφεραν ζημιές ή οτιδήποτε?
1: Όχι, δεν απειλήθηκε το χωριό. Να σας πω βέβαια ότι έχει πέσει το ρεύμα, δεν υπάρχει ρεύμα στην Φούρκα. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με γεννήτριες. Επίσης, να σας πω ότι είναι αδύνατη και η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπάρχει σήμα καθόλου στην περιοχή της Φούρκας. Ωστόσο, βλέπουμε κανονικά τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους κατοίκους να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Εκεί βλέπετε τώρα Κώστα Κατρατζή, να δείξουμε λίγο και το ελικόπτερο που πραγματοποίησε μια ρήψη νερού στο δάσος που βρίσκεται από πάνω μας. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε κι εμείς, όταν αποδεσμευτούμε, να κατεβούμε προς τον οικισμό του Ναυτίλου, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και στον οικισμό, καθώς είναι πυκνή η καπνή που βλέπουμε εκεί. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως έχει φτάσει και η φωτιά σε κάποια κατοικία στο σημείο. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάζουμε και θα το δούμε σε πολύ λίγο.
2: Πάντως στο σημείο εκεί που εστιάζεται τώρα το πλάνο σας βλέπουμε μία μικρή εστία φωτιάς, και δεν είναι η μοναδική, είναι αρκετές εκεί όπου βρίσκεσαι.
1: Είναι αρκετά καντιλάκια. Κώστα Κατρατζή, γύρνα αριστερά την κάμερα, μέχρι πέρα αριστερά βλέπουμε πολλά καντιλάκια στο πευκόδασο σας.
2: Είναι η χαρακτηριστική ήχη από τις επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη, εναέρια μέσα, ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και πραγματοποιούν ρήψεις νερού αυτή την ώρα, όση ώρα Φέδωνα τους έχει απομείνει, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιχειρήσουν, γιατί σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα στην διάθεσή μας. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις θυμίζουμε ότι ενισχύονται διαρκώς για να συνδράμουν τις βραδινές ώρες, όποτε και δεν θα υπάρχει συνδρομή των εναέριων μέσων, και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω και τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι θα είναι μία μάχη ολονύχτια εδώ για να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από περίπου 2 ώρες.
2: Και η επιχείρηση συνεχίζεται. Κρατάμε την πληροφορία ότι δεν υπάρχει ρεύμα ούτε κάποιο σήμα για τηλεφωνία στην Φούρκα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Φέδωνα τον Μόσογλου να λέει ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Πάμε στον Νίκο Στόικο, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Χαλκιδικής, είναι στο πεδίο. Καλησπέρα σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα, αν μπορείτε, μια συνολική εικόνα το τι συμβαίνει στο πεδίο.
3: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν πριν 2 ώρες. Έχουμε μία-δύο μικρές εστίες, οι οποίες πριν φύγουν τα Ναντέρ ελικόπτερα πιστεύω θα έρθουν υπό έλεγχο.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι, μας έλεγε ο συνάδελφος, τον ακούσατε κι εσείς, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν ελέγχεται ακόμα η φωτιά.
3: Όχι,
0: δεν είναι υπό έλεγχο.
3: Η φωτιά είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Είναι
3: ένα μικρό κομμάτι και αυτό είναι σε μια τοποθεσία εδώ που λέμε κελί, το οποίο έχει κάνει μια αναζωπήρωση μικρή, αλλά είναι, πιστεύω θα την ελέγξουν γρήγορα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλύτερα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι ήμασταν πριν 2 ώρες.
0: Ναι.
3: Έχει μεγάλη, ναι, έχουνε προπαντός, το κυριότερο είναι ότι εκεί που ήταν το κομβικό σημείο που πέρασε η φωτιά το δρόμο, εκεί μπόρεσαν και τη σταμάτησαν, και αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί, γιατί αν έφευγε από εκεί δεν ξέρω πού θα πήγαινε ο αέρας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ή συνεχίζεται η ένταση των ανέμων?
3: Όχι, ευτυχώς έχει κοπάσει και ο αέρας. Είμαστε στα 2-3 μποφόρ, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ καλά και βοηθάει αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλές επίγειες δυνάμεις και πιστεύω ότι θα... Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ ολονύχτια, θα είναι η προσπάθεια, γιατί αυτές οι μικρές, τα καντιλάκια που λέμε, αυτά είναι που πρέπει να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή και να σβήσουμε.
0: Και να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί μας έλεγε
3: η
0: Αναστασία
3: Τυράσκη
0: ότι θα έχουμε ρηπές το βράδυ. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά κάποιες ρηπές θα έχουμε. Οπότε απαιτείται μεγάλη, τεράστια προσοχή. Έχετε εικόνα εσείς για τα σπίτια που κάηκαν, για τις ζημιές που έχουν?
3: Οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρουμε σίγουρα τι γίνεται. Ξέρουμε για 1-2 σπίτια. Αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα στον οικισμό της Σίβηρης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά συνέβη στην Σίβηρη, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Στη Σίβηρη εκεί ήταν. Ναι, άλλαξε ο αέρας, πήγαινε για φούρκα, άλλαξε ο αέρας και προσέγγισε Σίβηρη και Κασανδρία.
0: Ναι, ναι.
3: Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και πήγαινε η φωτιά προς Κασανδρία.
0: Ναι.
3: Τώρα είναι ελέγξιμη και εκεί για Κασανδρία και τώρα και στη Φούρκα είναι καλά τα πράγματα. Εδώ στη Σίβηρη μόνο είναι ένα σημείο που αυτό θα...
0: Ζήσατε από κοντά την απομάκρυνση των πολιτών εκεί, των παραχαιριστών που έφυγαν διαθαλάσσεις.
3: Και διαθαλάσσεις και με λεωφορεία και με τα οχήματά τους. Το θέμα της εκένωσης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους.
0: Ναι.
3: Ήταν όντως εξαιρετική η δουλειά.
0: Ναι.
3: Έγιναν προσπάθειες, εντάξει, όλοι συνδράμαμε σε αυτό, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να εκενωθεί.
0: Τώρα γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
3: Αυτό είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, ναι, και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, εμείς είμαστε θελοντές.
0: Όχι, λέω γιατί. Προφανώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Αλλά λέω την εικόνα, αν μπορείτε να μας την δώσετε, να ούτως ή άλλως μας περιγράφετε την κατάσταση πώς έχει.
3: Ξεκίνησε μέσα σε δασόδη περιοχή.
0: Ναι. Ναι.
3: Που δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε κάτι. Τώρα δεν υπήρχαν ούτε καλώδια της ΔΕΗ, τίποτα.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Ας το κοιτάξουν αυτοί που μπορούν να βγάλουν μια άκρη, γιατί εμείς δεν μπορούμε σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε λίγο στον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούμε πώς...
4: Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά
0: κατάσταση
4: έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Δόθηκε και δίνεται μία μάχη στην περιοχή. Κύριε Σχοινά, έχετε τελευταία πληροφόρηση, υπάρχει ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο ή μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς?
4: Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε, περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε τη φυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
2: Και όπως χαρακτηριστικά το αναφέρατε, συνήθως 500.000 παραθεριστές βρίσκονται τέτοια εποχή σε αυτές εκεί τις περιοχές της Χαλκιδικής, μεγάλη επισκεψιμότητα. Αρκετοί λοιπόν όσοι απομακρύνθηκαν μετά από τις εντολές που δόθηκαν και διαξηράς και από τη θάλασσα, πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί?
4: Κοιτάξτε, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου δουλειά να δώσω επιχειρησιακές οδηγίες. Θέλω να εξάρω λίγο την τάξη με την οποία κινήθηκαν οι πολίτες. Ακολούθησαν όλοι ότι είχα ήδη άποψη τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Υπήρχε πολλή κίνηση, αλλά υπήρχε συντεταγμένη κίνηση. Δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος ακολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες των αρχών. Έφυγε από τις οδικές διόδους, οι οποίες ήταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας και της τροχίας. Υπήρξαν και θαλάσσιες επιχειρήσεις από το λιμάνι της Σίδηρης. Μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, την κοινωνία, όχι μόνο τις αρχές αλλά και τους πολίτες που βρέθηκαν εδώ στο Δήμο μας για την υποδειγματική συμπεριφορά τους.
2: Και φάνηκε και από τα πλάνα μας, συνεργάστηκαν όλοι και ένας πλήρης συντονισμός πυροσβεστικής, λιμενικού, δημοτικών αρχών, τοπικών αρχών στην περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει το καμένο. Προβλέπετε κάτι για την αποκατάσταση?
4: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και δεν μιλάω ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλάω ως Δημότης του Δήμου Κασάνδρας.
2: Τη γνωρίζετε την περιοχή, αλλά παράλληλα γνωρίζετε και το πώς κινούνται.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σχοινά, είπε ότι αποθήκαμε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αποθήκαμε τα χειρότερα, κάποια στιγμή λέει φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα γι' αυτό, είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ακούγεται και πραγματικά τρομάζει λίγο. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα, είπε ο Υπουργός, για μεγάλη καταστροφή. Ομολογώ να πω ότι και εμείς φοβήθηκαμε εδώ στην ΕΡΤ όταν είδαμε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και την επέκταση που, και την συνέχεια της, ότι θα έχουμε μια δύσκολη πραγματικά νύχτα.
5: Έτσι, πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ήδη θα πρέπει να σας ενημερώσετε ότι από το πρωί στις 10 η ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας και διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στο κόκκινο ουσιαστικά λόγω των εξετάμενων συνθήκων και κυρίως της ψηλής θερμοκρασίας, της ξηρασίας αλλά και του αέρα, ο οποίος παίρνει έτσι μια τελώδη διάσταση. Συνεπώς ο κίνδυνος και οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Βεβαίως η έκθεση εδώ πέρα στη Χαλκιδική είναι πάρα πολύ μεγάλη, και δεν εννοώ έκθεση, είναι ότι είναι ένα απέραντο πανέμορφο δάσος. Επίσης είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η Χαλκιδική είναι ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδας που προσελκύει κόσμο από όλες τις χώρες και κυρίως τις βαλκανικές χώρες, και καταλαβαίνετε ότι και η έκθεση ήταν μεγάλη. Συνεπώς, όταν έγινε η έναρξη της φωτιάς και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, και εγώ φοβήθηκα, να σας πω την αλήθεια, ότι θα έχουμε ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
0: Ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
5: Ουσιαστικά του πρώτου πολίτη της Χαλκιδικής. Γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες. Είναι πολύ αρνητικοί οι παράγοντες οι οποίοι υπήρχαν, αλλά και η έκθεση και η τροτότητα ουσιαστικά του δάσους είναι πάρα πολύ μεγάλη και της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί σας λέω, είναι πάρα πολύς κόσμος, ένα δάσος το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο και καταλαμβάνει όλη τη Χερσόνησο. Δεν απέχει και πολύ να φύγει μια πυρκαγιά και να λάβει διαστάσεις μέγα πυρκαγιάς. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλαν στο να αποφύγουμε τα χειρότερα και να λάβει αυτή η πυρκαγιά που πιστεύω να εξελιχθεί ομαλά από τώρα και πέρα. Και να λάβει αυτή η πυρκαγιά μία διάσταση μέγα πυρκαγιάς. Θεωρώ ότι συντέλεσε και η ετοιμότητα των φορέων, αλλά και βεβαίως το περιοριστικό σώμα μαζί με όλα τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό, την αστυνομία κτλ. Θέλετε σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν συνεργαστεί, δεν συνεργαστούν οι φορείς πολιτικής προστασίας, δεν συνεργαστούν οι τοπικοί φορείς και δεν συνεργαστεί και ο κόσμος, ο τουρίστας που πολλές φορές είναι δύσκολο να συνεργαστεί, γιατί πηγαίνει να περάσει κάπου καλά και ξαφνικά βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και αναγκάζεται να φύγει όπως όπως από την περιοχή.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τον τουρισμό μας στην πορεία που είπατε. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα αντιλαμβάνεται ο τουρίστας το ελληνικό καλοκαίρι από εδώ και στο εξής, αλλά δεν είναι τη παρούση αυτή τη στιγμή να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
5: Από τα όσα έχουμε δει, θεωρώ ότι έγινε μια υποδειγματική διαδικασία εκένωσης.
0: Ναι.
5: Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη φάση. Είτε αυτό είναι κάτι και τη καλοκαιρινή επισκέπτε ή τουρίστε. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν την ίδια βαρύτητα. Συνεπώς η διαδικασία εκένωση ήταν μια αρκετά καλή, τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθώ, γιατί δεν είμαι στην καλοκαιρινή διαδικασία. Πιστεύω ότι από τώρα και πέρα όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Πιστεύετε ότι πλέον η φωτιά ελέγχεται, ότι έχουμε τελειώσει, ότι εν πάση περιπτώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να ελέγξουν και τα καντιλάκια που λέμε?
5: Εντάξει, δεν έχω άμεση αντίληψη των εξελισσόμενων διαδικασιών, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι ενημερώνομαι, πιστεύουμε, όλοι πιστεύουμε πως ναι. Χωρίς αυτό να είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να οι προσπάθειες να συνεχιστούν, να όλη τη νύχτα βεβαίως να είμαστε σε επιφυλακή, να είναι σε επιφυλακή όλοι οι φορείς και με το πρωί, με το καλό που θα, αν τυχόν υπάρχουν ακόμα αιστείες, να εργήσουν και τα περιοριστικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς.
0: Πριν πολλά χρόνια λέγαμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Θα λέγατε το ίδιο ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές, είμαστε στον καιρό της φωτιάς?
5: Με βάση το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραμένει και στους σεισμούς, βέβαια διαχρονικά έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι σεισμογενής, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Και έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει και δάση, τα οποία βεβαίως καίγονται, δεν είναι θέμα. Και από τα δύο στοιχεία βασικά ορίζεται και μια παράμετρος της ομορφιάς του ελληνικού χώρου και από σεισμούς και από τα δάση. Σεισμοί γιατί διαμόρφωσαν αυτό το μοναδικό τοπίο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο με το Αιγαίο, με τα νησιά κτλ. Από τους σεισμούς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, το μάθαμε δεν είναι μία ανεφόρον παράδοση, μία...
0: Εκπαιδευτήκαμε ίσως.
5: Εκπαιδευτήκαμε για τους σεισμούς, κάναμε κτίρια πάρα πολύ ανθεκτικά, κάναμε διαδικασίες οι οποίες πραγματικά βοηθούν στο να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες ακόμα και σε υψηλούς, σε υψηλά μεγέθη σεισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να δούμε και με τις πυρκαγιές, με την έννοια ότι πρέπει να μειώσουμε την διακινδύνευση, δηλαδή και την ενημέρωση και την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ και ολοκληρώνω,
0: ναι.
5: Είναι το εξής. Κοιτάξτε, πρέπει κάτι να γίνει με τις πόλεις και τον οικιστικό ιστό που αναπτύχθηκαν μέσα στα δάση. Είτε κατά νόμιμο είτε κατά μη νόμιμο τρόπο. Πρέπει οι ιδιοκτήτες των οικειών που έχουν, γιατί το έβλεπα ξανά πάλι στη Χαλκιδική, όλοι αυτοί που έχουν τις πολυτελείς κατοικίες μέσα στα δάση,
0: μόνο
5: πολυτελείς βεβαίως, κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, θα πρέπει να έχουν μια ζώνη γύρω από την κατοικία. Δεν μπορεί, προχθές έβλεπα εικόνες στο Πόρτο Γερμανό που τα δέντρα έμπαιναν μέσα στα σπίτια. Εντάξει, ωραία. Και εγώ θα μου άρεσε να ζω σε ένα σπίτι που γύρω-γύρω υπάρχουν δέντρα και να τα απολαμβάνω. Αλλά όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι ο κίνδυνος άνοντος για τις ίδιες τις κατασκευές.
0: Θα πρέπει όμως και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες ενέργειας να διευκολύνουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να
5: από... Πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
5: Από όλους τους φορείς. Και εδώ δεν μπορεί να απουσιάζει κανένα. Και αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να εμπεδώνεται ουσιαστικά στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν. Ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι και σε ένα βαθμό συνένωση, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Λέκα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή. Μακάρι να το ευχηθούμε από καρδιάς. Λοιπόν, θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την έκτακτη ενημέρωση.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πύρινο μέτωπο 3 χιλιόμετρων στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα. Γιγαντία επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν έως τώρα 312 πολίτες. Σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά με πολύ δυνατούς ανέμους. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για μηδέα διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων έναν ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ο διοικητής Χαμάς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 Μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν και έχουμε συνεχή ροή σε σχέση με την φωτιά στην Χαλκιδική. Να πούμε ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα Θάνος Σιαφάκας. Κρατάμε αυτά που είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Earth News, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Όπως κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Λέκα στο Earth News Radio πριν από λίγο, ότι φοβήθηκα, είπε, για το ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής. Έχουμε τον κύριο Στάθη

0: είχαμε την εκδήλωσή του στην περίπτωση της Χαλκιδικής. Θα επιβεβαιώσω, χωρίς να θέλω να ωραιοποιήσω μια κατάσταση, πάντα μια φωτιά είναι, δημιουργεί αρνητικές συνέπειες και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και απολύτως δίκαιοι, επιβεβαιώνω όσα είπαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που άλλωστε βρέθηκε και επί τόπου, ο κ. Σκηνάς, και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει, έχουν αποφευθεί τα χειρότερα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Δεν έγινε με μαγικό τρόπο, όλο αυτό. Κατευλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια και μέσα σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο τριήμερο θέλω να πιστεύω ότι όντως έχουν αποφευθεί. Φυσικά πάντα μια φωτιά θέλει την παρακολουθήσει της μέχρι την τελευταία στιγμή και
1: μέχρι να σβήσει, το λέγαμε και νωρίτερα, το τελευταίο καντιλάκι, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι είναι, διότι και ο κίνδυνος αναζωπήρωσης πάντα είναι υπαρκτός, αλλά φυσικά και οι δυνάμεις καταστολής δεν έχουν ατελείωτες δυνάμεις, αρκεί μία μικρή λεπτομέρεια με το μάτι για να έχει επιπτώσεις και τις και τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θέλω να πιστεύω πάντως από τις ενδείξεις που έχουμε και από τα στοιχεία ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα.
1: Έχετε εικόνα για τις ζημιές, για τα κατεστραμμένα σπίτια?
0: Αυτό θα πρέπει να γίνουν αυτοψίες. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λογική, κυρίως ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, μία φωτιά την ώρα της εκδήλωσης δημιουργεί τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και πολλές φορές ακούγονται υπερβολικά νούμερα. Το ζήσαμε και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής την προπροηγούμενη εβδομάδα. Οπότε με όλη μου τη συμπαράσταση σε όσους έχουν πληγεί, έτσι, και όλη την διαβεβαίωση ότι όλες οι δυνάμεις του κράτους και της πολιτικής προστασίας και ό,τι άλλο χρειαστεί θα είναι δίπλα για την άμεση ανακούφιση. Καλό θα είναι να δούμε την ολοκλήρωση του φαινομένου και να έχουμε αντικειμενική καταγραφή.
1: Τώρα, δηλαδή, για τους πληγέντες, να υποθέσουμε ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Δυτικής Αττικής, έτσι.
0: Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά πάντα η πραγματικότητα και η καταγραφή είναι διαφορετική από την πρώτη εικόνα, οπότε θα περιοριστώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ό,τι έχει πληγεί θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν και για άμεση ανακούφιση αλλά και για αποκατάσταση στην πορεία. Από εκεί και πέρα η φυσική επίπτωση είναι πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό πευκοδάσος έχει πληγεί. Αυτό σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Δάση και Υπηρεσία δεν περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Από εκεί και πέρα διετέθησαν σημαντικότατες δυνάμεις και για την δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής και για ό,τι ήταν δυνατόν από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε εκεί. Και προφανώς με την ολοκλήρωση του φαινομένου θα υπάρξει όλη η διαδικασία, δηλαδή και χαρτογραφικής αποτύπωσης. Ήδη η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση του συστήματος Κοπέρνικος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σύντομη, άμεση και ακριβή καταγραφή του τι έχει σταθεί και σε πευκοδάσος και τυχόν σε άλλου είδους απώλειες. Και αυτή η χαρτογραφική αποτύπωση είναι και ο χάρτης για την αποκατάσταση αμέσως μετά του ό,τι έχει πληγεί σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος.
1: Μοντέλο λοιπόν Δυτικής Αττικής. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, και αυτό δεν προκύπτει μόνο από μία πηγή αλλά από πολλές, ότι ο κόσμος, οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι παραθεριστές ακολούθησαν τις οδηγίες των αρχών.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σωστή παρατήρηση και δεν το λέω ούτε για να ωραιοποιήσω, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση. Μια φυσική καταστροφή είναι φυσική καταστροφή, είτε σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αλλά η πειθαρχία ήταν υποδειγματική. Αυτό αποδεικνύει και την αποτελεσματικότητα που έχει το 112, το οποίο πολλές φορές, αν δεν λιδωρείται, θεωρείται κάτι αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο πριν ελάχιστα χρόνια στη χώρα μας και το πλήρωσε πάρα πάρα πολύ ακριβά. Αλλά όταν μιλάμε για μια περιοχή στην αιχμή της τουριστικής σεζόν και με μεγάλη τουριστική προσέλκυση αριθμού ανθρώπων, ιδιαίτερο σημαντικό, ήταν από τα θετικά στην αντιμετώπιση και στην ανθρώπινη αντίδραση.
1: Κύριε Γενικέ, μας το έλεγε και ο κύριος Λέκας,

0: κάτι πρέπει να γίνει. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές και πλέον είναι η καθημερινότητά μας, έτσι, δυστυχώς, αλλά είναι. Και η χώρα μας είναι διάσπαρτη από χωριά και εξοχικές και μόνιμες κατοικίες, στην κυριολεξία όμως μέσα στα δάση. Τα δάση αυτά, το είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, θέλουν φροντίδα. Τα πεύκα όμως, γιατί μιλάμε για πολλά, οι περιοχές περισσότερες έχουν πεύκα, τα κλαδιά τους μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Φθαρμένα καλώδια από πάνω, ξερά χόρτα από κάτω. Δεν θέλει και πολύ να πιάσει φωτιά. Και βλέπουμε ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από υπηρεσίες που δεν, κατά κάποιο τρόπο, είχαν συντηρήσει σωστά, και το λέω κομψά, τα δίκτυά τους. Αυτό δεν μας ανησυχεί, δεν σας ανησυχεί?
1: Τρία δεδομένα σε ό,τι αφορά τελείως πρόχειρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που θέτεται και δεν έχει εύκολη λύση. Το πρώτο δεδομένο, η τελευταία εξαετία έχει συντηρηθεί με ευθύνη του ΔΔΕ και με αξιοποίηση όποιου διαθέσιμου πόρου μπορούσε να έχει ένας λογικός και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, δηλαδή είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά κονδύλια. Έχει υπογειοποιηθεί και συντηρηθεί εξαπλάσιο δίκτυο από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2014-2019. Αυτό είναι, για, θα μου πει κάποιος, και ενδεχομένως να έχει και δίκιο, ότι εσύ θες να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, ενώ εγώ το βλέπω μισοάδιο. Αν πάμε στην αντίθετη, αυτό για να πιάσουμε το τέλειο, θα πρέπει ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται πόρος που αγγίζει περίπου τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπογειοποιηθεί και να πάψει αυτός ο κίνδυνος. Πέραν των 35 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι αντικειμενικό δεδομένο βάσει μελετών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και των τεχνικών που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι περίπου όσα χρήματα δίνει ο ελληνικός εθνικός προϋπολογισμός ετησίως για συντάξεις. Έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι ανθρώπινο και λογικό να θέλουμε το τέλειο και να θέλουμε χτες να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεκαετίες. Ωστόσο, υπάρχει και η ρεαλιστική διάσταση του πράγματος.
0: Ναι, το εντάξει, αλλά να μην το βάλουμε όμως διλημματικά, λοιπόν, ή συντάξεις ή ασφάλεια. Δηλαδή, μην το βάλουμε διλημματικά.
1: Ένας άνθρωπος, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ούτε πιστεύει στον συμψηφισμό. Και που, αν θέλετε, το αντικείμενό του, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλείται επίσης να αναζητήσει πόρους για την αποκατάσταση
0: των κινδυνών που προκαλείται από το δίκτυο. Εγώ δεν θέλω να ακυρώσω καμία προσπάθεια καμιά κυβέρνησης, αλλά έχουν αλλάξει, αλλά
1: τέτοιο,
0: έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έτσι.
1: Απολύτως,
0: δηλαδή,
1: σωστό,
0: δεν
1: απολύτως
0: είμαστε στο 1980 ούτε στο 2000,
1: απολύτως,
0: και
1: σωστό,
0: τα τελευταία 9 χρόνια κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα.
1: Απολύτως σωστό, και θα το τόνισα ότι σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι καλούμαστε να αποκαταστήσουμε όλο και μεγαλύτερου όλης και μεγαλύτερης έκθεσης. Από τις πρώτες ενδείξεις πάντα, γιατί η τελική διερεύνηση υπάρχει και υπάρχουν και συχνά εισαγγελικές παραγγελίες, υπάρχει σε κάθε περίπτωση δικαστική διερεύνηση και από την αρμόδια επιτροπή.
0: Μα το είπε και ο κύριος Παπασταύρου ότι θα πρέπει να δούμε ξανά το πλαίσιο με τα αιωλικά πάρκα. Έτσι.
1: Πηγαίνουμε σε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Okay.
1: Προφανώς η εξέταση πεπαλαιωμένων νόμων ή νόμων οι οποίοι πέρασαν με κάθε καλή πρόθεση πριν 15, 20, 25 χρόνια, όταν η διείσδυση τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μηδαμινή ενδεχομένως, οπότε δεν μπορούσε να εκτιμηθεί, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που επιβάλλει συντηρήσεις οι οποίες ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις είτε να μην είναι εφικτές τεχνικά, είτε να είναι εφικτές, είτε να μην έχουν προτεραιοποιηθεί κιόλας, έτσι. Πιάνω και τα τρία ενδεχόμενα. Προφανώς αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, και από εκεί και πέρα εννοείται ως Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναμένουμε, είναι πολύ πρόσφατη, μιας και αναφερθήκατε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εισαγγελική έρευνα σε εθνικό επίπεδο από όσο μελετήσει και έχουμε δει, να δούμε τύποι και προφανώς να συμμορφωθούμε σε ό,τι νέα δεδομένα έχουν ανακύψει.
0: Κύριε Σταθοπούλε,
1: και το λέω και το τονίζω αυτό το πράγμα, σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο τα βάση δέχονται, εφόσον όντως επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία που προκαλούν, που προκαλεί κάθε πυρκαγιά. Υπάρχει και η ανθρώπινη αμέλεια, υπάρχουν και πολλοί
0: 90% άλλοι. Μας λένε οι αρχές.
1: Αλλά στις περιπτώσεις που είναι αυτές, προφανώς είναι η λυμένη απόφαση και έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα πάμε σε επανεξέταση και αυστηροποίηση του πλαισίου και προφανώς πρέπει να αναζητηθούν και οι ανάλογοι πόροι. Έτσι το λέω αυτό προληπτικώς, διότι πολλές φορές πολιτικές επιβεβλημένες ή θεσμοθετημένες συχνά προσκρούν και στο οικονομικό σκέλος, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις αύριο το πρωί θα υπογειοποιήσω.
0: Το είπε και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ότι προκύπτουν και δημοσιονομικά ζητήματα τεράστια από τις πυρκαγιές και τους καύσονες. Θέλω ένα απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα ερώτημα να σας θέσω. Βλέπω πεύκα, κλαδιά να μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό? Σε ποιον απευθύνομαι?
1: Η συντήρηση του δικτύου είναι του ΔΔΕ και από εκεί και πέρα όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει, με καλή πρόθεση το λέω, συχνά καθημερινό, σήμερα μόνο είχαμε 10 τέτοιες περιπτώσεις, πολίτες οι οποίοι καλούν το δασαρχείο σε αυτό το φαινόμενο που λέτε να απομακρύνει δέντρα από πεζοδρόμιο. Εκεί προκειμένου είναι ο Δήμος. Αν είναι μέσα σε ένα πυκνό δάσος, προφανώς πρέπει να κληθεί το δασαρχείο. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε και να απλοποιήσουμε.
0: Δεν πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση του 1990, κύριε Γενικέ. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, ούτε ασκώ κριτική. Αλλά την ίδια κουβέντα έκανα στον Αντένα πριν από 20 χρόνια.
1: Η ίδια η πραγματικότητα πάντως επιβάλλει να επανεξετάσουμε ορισμένα ζητήματα. Υπόθηκαν και ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς θα μελετηθούν όλα τα δεδομένα και ό,τι είναι εφικτό που και πρέπει να γίνει, είναι η λυμμένη απόφαση να γίνει. Από εκεί και πέρα.
0: Είναι ο ΔΔΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω στον δρόμο, περπατάω σε ένα χωριό, ας πούμε, και βλέπω τα κλαδιά να είναι μπλεγμένα σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό?
1: Η συντήρηση του δικτύου είναι προφανώς του διαχειριστή του δικτύου. Έτσι, δεν έχει κάποια δυνατότητα, ούτε το δασαρχείο έχει Μάλιστα. τον τεχνικό εξοπλισμό για κάτι τέτοιο. Και προφανώς η παρέμβαση σε σύρματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρική, αιωλική, οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, όπως είδαμε και στην περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, έτσι, γιατί πρέπει πάντα κάθε έρευνα να τελειώνει. Έτσι, αυτό να το τονίζω επίσης. Καμιά φορά η αρχική εντύπωση είναι διαφορετική από αυτή που δείχνει το τελικό πόρισμα. Σίγουρα και στο πλαίσιο της έρευνας που διατάχθη, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μελετηθούν. Σίγουρα έχουν κόστος στο φυσικό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις και είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθόπουλε.
1: Είστε καλά, κύριε Σαφάκα, ευχαριστώ
0: ήταν
1: πολύ.
0: Μια κουβέντα η οποία έφυγε από την Χαλκιδική, επεκτάθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας και των αναγκών που έχουμε, αλλά πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Λέκας, ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, θα πρέπει και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία εννοείται να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, σε καθημερινή βάση το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών.
1: Ιδιαίτερα σε μια μεσογειακή χώρα και χωρίς να θεωρηθεί από κανέναν αυτό που λέω, γιατί είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα.
0: Ως άλλοθη.
1: Ιδιαίτερα τα μεσογειακά οικοσυστήματα και είναι και διεθνές το πρόβλημα και ειδικά στη Νότια Ευρώπη μπορούμε να δούμε μόνο το πρόσφατο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, τι έχει συμβεί, ας πούμε, στη Γαλλία, ας πούμε, στην Ισπανία, ας πούμε, στην
0: Πορτογαλία. Να επεκτείνω τη σκέψη σας. Γιατί να μην κάνουμε. Σωστά. Γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε στην άμυνα, που επιχειρούμε πραγματικά μια κοινή αμυντική πολιτική, να μην το κάνουμε και στο κλίμα. Μια κοινή ενεργειακή, που λέει και ο Υπουργός,
1: και
0: κλιματική πολιτική.
1: Αυτή είναι η κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της χώρας για τους πόρους που θα διατηρηθούν για το περιβάλλον την περίοδο 28-34. Ας το ονομάσουμε το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή νέα προγραμματική.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλά, μάλιστα πρώτη προτεραιότητα στον τομέα των δασών, όλο το βάρος να πέσει σε όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή να πέσουν πάρα πολλά χρήματα και πολλή τεχνογνωσία και να ενισχυθεί και η έρευνα στο τι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της φωτιάς.
0: Ναι, στην πρόληψη, λοιπόν.
1: Τομέα στον οποίο η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μείναμε αρκετά πίσω μέχρι την τελευταία πενταετία, που θέλω να πιστεύω και το εννοώ αυτό το πράγμα, ότι έγιναν αρκετά βήματα που προφανώς δεν μπορείς να καλύψεις μέσα σε 3-4 χρόνια, ενώ 20-30 ή και περισσότερων ετών.
0: Κύριε Σταθόπουλε, έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, τεράστια πολλά βεντάλια θεμάτων και πληγών, αν θέλετε, της πολιτείας και του κράτους εδώ και δεκαετίες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Λοιπόν, και να κλείσουμε την εκπομπή με την αρρωγή του Χρήστου Σερέτη. Ο κύριος Σερέτης είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι τα νεότερα από την περιοχή σας?
1: Νεότερα. Ακόμα έχουμε ενεργά μέτωπα όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά. Mm-hmm. Έχουμε ενεργά μέτωπα. Το βράδυ θα είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Ενεργά μέτωπα θέλετε να τα εντοπίσουμε?
1: Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα εγώ, γιατί είναι μάλλον μακριά από οικισμούς, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν απειλούν δηλαδή σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
1: Αυτή τη στιγμή περιοχές. Τη Σίβρη δεν απειλούν. Το μέτωπο της Σίβρης έχει σβηστεί. Απλά φοβάμαι τις αναζωπηρώσεις, καταλάβετε, γιατί θα έχουμε πάλι ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή η Σίβρη είχε 20-30.000 κόσμο. Κάναμε οργανωμένη απομάκρυση, δεν είχαμε ευτυχώς ούτε τραυματία.
0: Ένα λεπτό, μου λέτε ότι εκενώθηκε η Σίβρη και κατάφερε, ναι, καταφέρατε να εκενώσετε
1: να οργανωμένη απομάκρυση.
0: Με οργανωμένη απομάκρυση της τάξης των 20.000 ανθρώπων.
1: Ναι. Και έγινε και από και διαμέσω θαλάσσης και με τα αυτοκίνητά τους. Βγήκε τρεις φορές το 112,
0: ναι,
1: ήρθε το λιμενικό, τα σχέδια, σύμφωνα με τα σχέδιά μας στο Ριόλο, έγινε οργανωμένη απομάκρυση, διώξαμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Το πρόβλημα μας τώρα είναι ποιο είναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε στα κέντρα συγκέντρωσης και καταφυγής,
0: ναι,
1: επειδή είναι 15 Αύγουστος, είναι 15 Αύγουστος και είναι όλα τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κλειστά, δεν γνωρίζουμε που πρέπει να τους πάμε, σε ποια καταλήμματα και να μην τους έχουμε στους χώρους συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε τώρα να το λύσουμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε. Γιατί είναι μια περίοδος. Χωρίς να σας πω ψέματα, αυτή τη στιγμή η Κασάνδρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό έχει πάνω από 250.000 κόσμο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε. Είμαστε στην συνεχή επικοινωνία. Τους έχουμε προσφέρει νερό, φαγητό, τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αλλά έφυγαν κάποιοι και με τα δικά τους οχήματα και με λεωφορεία.
1: Αυτοί που φύγαν με τα δικά τους οχήματα, άλλοι πήγαν για Θεσσαλονίκη, άλλοι πήγαν στην Κασάνδρεια. Με τα λεωφορεία φύγανε. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Βάλαμε και λεωφορεία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Το σημαντικό είναι, ξέρετε, ο αριθμός είναι τεράστιος. Νομίζω στη Ρόδο ξανά είχε συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Μας λέτε ότι απομακρύνθηκε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός της τάξης των 20.000 ατόμων με ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τους εθελοντές. Τι να σας πω, και τη ΔΔΕ. Ναι. Όλοι πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Όλοι, οι πάντες.
0: Ναι, και να είμαστε σε επιφυλακή, μάλλον οι αρχές, εμείς τι να είμαστε, ούτως ή άλλως καταγραφή κάνουμε, αλλά να είναι σε επιφυλακή οι αρχές, γιατί αυτά τα μικρά, οι μικρές φωτιές, αυτά τα μικρά
1: καντιλάκια
0: μπορούν με την βοήθεια εντός εισαγωγικών του αέρα να κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι από τα χαράματα πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. 4 με 5 χώρες.
0: Και παραπάνω, 6 μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη.
1: Δεν ξέρω τώρα για 6. Εγώ την ενημέρωση που έχω είναι γύρω στα 4 με 5 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Από την ΕΜΗ.
0: Σημασία έχει ότι έχουμε δυνατούς.
1: Έχει πιάνει το Άγιο Όρος.
0: Ανέμους. Ναι. Ναι. Θέλει προσοχή.
1: Τι να σας πω τώρα. Θέλει προσοχή μεγάλη. Δύναμη σε όλους που επιχειρούν. Εμείς εδώ είμαστε ως πολιτική προστασία, ως Δήμος Κασάνδρας. Έχουμε φέρει μηχανήματα έργου. Τι να σας πω, οι υδροφόρες πρέπει να είναι πάνω από 20-25. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά πόσο είναι. Τα μηχανήματα έργου πρέπει να είναι πάνω από 20.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν έρθει από παντού. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι.
0: Κύριε Σερέτη, θερμά σας ευχαριστώ. Κύριος
1: Εγώ
0: Χρήστος.
1: Ευχαριστώ. Απλά ναι. Σας παρακαλώ να μην δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Εντάξει,
0: νομίζω
1: πείτε στον κόσμο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
0: νομίζω
1: πανικό.
0: Νομίζω
1: είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.
1: για το καλύτερο. Πάρτε λίγο κάπου δεξιά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σερέτη. Είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Κρατάω αυτό το στοιχείο που μας είπε, ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή 20.000 άτομα και διαθαλάσσεις, αλλά και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία. Το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα ακόμη, αλλά όλοι πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ελεγχθούν. Ο κίνδυνος βέβαια αναζωπηρώσεων υπάρχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της έκτακτης ενημέρωσης. Να ευχαριστήσω στην παραγωγή την Βούλα Κούλισοπούλου, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ο κίνδυνος να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα. Ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη είναι η γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν έως τώρα 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη Μαρίνα Σάνη. Ακόμη 195 πολίτες έχουν επιβιβαστεί με επιτυχία στο ταχύπλο Speedrunner Jet, το οποίο αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή της Σίβηρης επιχειρούν αυτή την ώρα 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, 2 σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 αλλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα επιβατικό οχηματογωγό ταχύπλο. Πριν από λίγη ώρα αναχώρησαν 2 λεωφορεία με κατοίκους και τουρίστες, τα οποία κατευθύνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Η Σίβηρη είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας των και δήμων. Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο θέρμοετολο Καρνανίας. Επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στη παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Περακάκη και συνιστά εξέλιξη μίζωνο σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση της μεθοδεύσης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Περακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα εύρυος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Συνατική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. .gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 6 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο μαζί σας, εκτάκτως σήμερα, θα συγχωνευθούν οι δύο εκπομπές της Ιωάννα Θαραμπίκου και η δικιά μου. Να συνδεθούμε όμως άμεσα με το Earth News, καθώς έχουμε πληροφορίες για την πυρκαγιά στη Σίβηρη.
1: Δώσε μας την εικόνα, Κώστα, και αν έχει διαφοροποιηθεί τελικά και εκεί από τη δική σου οπτική εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες συνδέσεις μας.
2: Βούλα, βρίσκομαι στη διασταύρωση της Σίβηρης πάνω στο δρόμο. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ας το πω έτσι, αλλά ακόμα επίσημα δεν έχει δοθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καντιλάκια μέσα στο καμένο και οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, οι πεζοπόρες δυνάμεις, προσπαθούν να σβήσουν και αυτά τα καντιλάκια έτσι ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος αναζωπήρης. Τώρα γυρνάει ο Γιάννης Οκελίδης επάνω και βλέπετε ήδη τα καντιλάκια που υπάρχουν πάνω στο βουνό, μέσα στο καμένο δάσος. Να πούμε ότι δυστυχώς το δελτίο καιρού δεν είναι αισιόδοξο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες, αναμένονται ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι και θέλουν οι πυροσβέστες να προλάβουν αυτή την εξέλιξη έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία μεγάλη αναζωπήρωση. Να πούμε ότι νωρίτερα με τις τελευταίες ρήψεις των πτυτικών μέσων έκαναν ρήψεις τόνων νερού στις άκρες του καμένου, που είναι μεγάλη έκταση, είναι αρκετά μεγάλη έκταση, άκρη του καμένου, έτσι ώστε να αποφευθεί η οποιαδήποτε εξάπλωση μετά από κάποια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας αγώνας δρόμου, ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν όσο μπορούν, να σβήσουν μάλλον όσο μπορούν περισσότερα καντιλάκια, έτσι ώστε αν επαληθευτεί η πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την
1: για πιθανή ένταση
2: για
1: των ανέμων,
2: τους ισχυρούς ανέμους μέσα στη νύχτα, ακριβώς μέσα στη νύχτα,
1: να
2: είναι έτοιμοι και να μην υπάρξει αναζωπήρωση, να αποφευθούν λοιπόν τα χειρότερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μένουμε για την ώρα σε αυτήν την βελτιωμένη εικόνα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News με την Βούλα Μαλά, έδωσε το ρεπορτάζ. Είναι βελτιωμένη ευτυχώς η εικόνα και βέβαια, όπως είπε ο ρεπόρτερ μας Ιωάννα, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια οι επίγειες πια δυνάμεις, καθώς δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, προκειμένου να ελέγξουν την πυρκαγιά και ειδικά αυτά τα καντιλάκια που είναι πολύ επικίνδυνα.
3: Δημήτρη, να πούμε καλησπέρα, να συστηθούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και η Βούλα Κουλησιοπούλου θα είναι στην παραγωγή.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, κορυφαίες.
3: Ωραία, θα πάμε, γιατί είναι Earth News Radio, είμαστε στη ροή της ενημέρωσης.
0: Ακριβώς.
3: Και θα πάμε βέβαια, ποιο είναι το σημαντικότερο, οι πυρκαγιές. Και έτσι θα συνεχίσουμε όσο μας πάει. Βέβαια το αισιόδοξο και το καλό είναι ότι είναι κάπως πολύ... Είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, γιατί επιχείρησαν πάρα πολλά εναέρια μέσα και ως γνωστόν τα εναέρια μέσα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ήταν 9 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα, τα οποία με έναν καταιγισμό τόνων νερού κατάφεραν να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά. Και ξέρεις, Ιωάννα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο άκουγα νωρίτερα από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ότι το βάσος αυτό είναι παρθένο και τα πεύκα έχουν ύψος 20 και 30 μέτρα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν φουντώσει μια φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, έτσι.
3: Στην καρδιά της πράσινης Κασάνδρας, στην κυριολεξία.
0: Ακριβώς.
3: Εκεί
0: ακριβώς,
3: είναι το
0: ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο ότι είναι 13 του μηνός σήμερα, αλλά δεν το θεωρώ και γουρλίδικο. Έχουν συμβεί πολλά σήμερα.
3: Είναι δεύτερη μέρα μετά την ολική έκλειψη.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα είχαμε τα εξής γεγονότα διεθνή. Είχαμε την έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Είχαμε έκρηξη στη Ρώμη σε εργοστάσιο πυρομαχικών, ευτυχώς χωρίς καθόλου τραυματισμού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε έναν εκτροχιασμό τρένου στο ανατολικό Σάσεξ και την εκένωση 115 ανθρώπων από τουριστικό πλοιάριο στην Τουρκία, το οποίο πήρε φωτιά. Γενικώς αυτή η μέρα είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο στο εσωτερικό πεδίο αλλά και στο διεθνές, Ιωάννα.
3: Και εδώ σε εμάς είναι οι δυσκολίες πάνω στην Χαλκιδική. Από νωρίς είχαμε διάφορες πυρκαγιές.
0: Ευτυχώς που ξέσπασε νωρίς αυτή η φωτιά και
3: ακριβώς
0: μπόρεσαν να...
3: τα ενέργεια να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, διότι αν ξέσπαγε ας πούμε απόγευμα αργά και δεν προφταίναν να σηκωθούν τα ενέργεια, αν σηκωνόντουσαν μόνο για μία ώρα, δεν θα είχαμε αυτή τη μεγάλη διαφορά, γιατί η πυρκαγιά ήταν τεράστια. Οι φλόγες φτάναν σε ύψος 20 μέτρα. Ήταν πραγματικά κάτι το απόκοσμο, όπως απόκοσμος είναι βέβαια και πάντα όλες οι πυρκαγιές και τα καμένα και όχι μόνο την ώρα που καίγονται αλλά και τις επόμενες μέρες,
3: κρανίου τόπος. Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε ότι βοήθησε και ο άνεμος έπεσε πριν από λίγο, οπότε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο να ελεγχθεί όσο καλύτερα γινόταν η πυρκαγιά στο δάσος Σίβηρης και Φούρκα. 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνης και στη Θεσσαλονίκη, γιατί φύγαν και από Φούρκα και από Σίβηρη με πάρα πολλά πλοία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μα όλοι λένε πόσο ήταν σπουδαία η συμμετοχή όλων, λιμενικό, ιδιώτες, κάτοικοι, οι γύρω περιοχές, ήταν η κινητοποίηση θαυμάσια. Θαυμαστή μάλλον.
0: Θαυμαστή, έχεις απόλυτο δίκιο και ενισχύσεις από όλη την Ελλάδα το μεταξύ σπέβδουν στη Χαλκιδική. Αεροπορικός από την Ελευσίνα μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες, οδικός 7 πυροσβέστες από τα Γιάννενα, 6 από την Αλεξανδρούπολη, ισάριθμοι από την Κοζάνη, 7 από το Βόλο και 6 από την Καβάλα. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, που είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, για όσους δεν το γνωρίζουν, διαθέτουν οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Αυτά δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γρηγόρης Θάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο οποίος επισήμανε ότι ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη φιλοξενία όλων των πληγέντων. Τώρα, εκεί βέβαια υπάρχει ένα θέμα, Ιωάννα, ότι εξαιτίας του 15 Αυγούστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία της τάξης τουλάχιστον του 90% και γι' αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του κυρίου Τάσιου. Πάντως, να πούμε
3: και
0: ότι
3: γι' αυτό ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου.
0: Και η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στη συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
3: Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν υλικές ζημιές και επειδή έχει φύγει ο κόσμος από εκεί, θα υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί που θα περιπολούν τις καμένες εκτάσεις στη Χαλκιδική, θα παραμείνουν και όλο το βράδυ για να εκτελέσουν περιπολίες για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να αποφευχθούν κλοπές.
0: Ευχαριστώ, Ιωάννα, να πάμε πάλι στη Σίβηρη να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Φέδων Κομόσογλου στο κεντρικό δελτίο του Earth News.
4: Να δούμε λίγο και με τους κατοίκους εδώ που έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, σας βλέπω εδώ με την πετσέτα σας. Πείτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί. Καταρχάς, εσείς που μένετε.
5: Η κατάσταση είναι τραγική. Εγώ μένω Καλλιθέα, αλλά ήρθα εδώ να βρει το φίλο μου.
4: Ναι.
5: Τώρα καίγεται το σπίτι που βλέπετε μπροστά μας.
4: Είναι φίλο σας το σπίτι.
5: Ναι.
4: Πού είναι ο ιδιοκτήτης?
5: Δεν είναι εδώ ο ιδιοκτήτης, όπου να φτάσει εδώ.
4: Και να πούμε ότι.
5: Και λοιπόν, δεν είναι σπίτι όμως. Σε λίγο βλέπεις εσύ μπροστά μου ότι κρύβεται σκεπή.
1: Αυτή ακριβώς.
5: Ούτε το πεύκο αυτό, θα έχουν κι άλλα σπίτια.
1: Αυτή είναι η εικόνα από το καταστροφικό πέρασμα.
4: Πολύ μεγάλη. Να σας πω, Βούλα, ότι οι άνθρωποι εδώ καταγγέλουν από τον οικισμό του Ναυτίλου ότι έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα εδώ και αρκετή ώρα, περισσότερη από μία ώρα, προκειμένου να έρθει η πυροσβεστική και να επιχειρήσει στα σπίτια που αυτή τη στιγμή καίγονται στον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα πυροσβεστικό όχημα για να επιχειρήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, διότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο δάσος το οποίο καίγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν οι επίγειες δυνάμεις για να καλύψουν όλα τα ενεργά μέτωπα.
1: Να υπάρχει μια διασπορά δυνάμεων
4: και για υπόλοιπα καμένα σπίτια
1: για να καλυφθεί όλο αυτό το εκτεταμένο μέτωπο
4: στον οικισμό.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, Φέδωνα, μένεις και θα επανέλθουμε σε σένα.
4: Ότι θα έχουμε κι άλλες ζημιές τις οποίες θα καταγράψουμε, Βούλα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, και θα επανέλθουμε για να μας μεταφέρει την εικόνα, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Μάλιστα, στο ναυτίλο της Χαλκιδικής. Τώρα, πριν από λίγο.
0: Τώρα θα βγει να ακούσουμε και την συνάδελφο, την κυρία Καπατσόγλου, Καπατσόγλου, συγγνώμη.
1: Έγιναν και εκενώσεις, βεβαίως, τις οποίες είδαμε νωρίτερα σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο εκεί της περιοχής.
6: Βούλα, είχαμε τις εκενώσεις εδώ στην παραλία της Ήβερης. Βέβαια, κάποιοι τουρίστες παραμένουν στο σημείο, οι οποίοι δεν ήθελαν να φύγουν ούτε μέσω της θαλάσσης, ούτε μέσω των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες με κόσμο που μιλήσαμε πριν από λίγο, όταν χτύπησε το 112 και αποφάσισαν να εκενώσουν την περιοχή, υπήρξε πάρα πολύ ποτηλιάρισμα και δεν μπορούσαν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, αρκετοί έφυγαν από εδώ με σκάφη και με τα οχήματα και με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή δίπλα μου είναι αραγμένα δύο σκάφη του λιμενικού σώματος. Ναι. Κατέβηκαν τα πληρώματα για να ανεφοδιαστούν. Υπήρχε και μια ομάδα διάσωσης, ελληνική ομάδα διάσωσης εδώ, οι οποίοι πήγαν στη Σάνη για να ανεφοδιαστούν και να επιστρέψουν εδώ. Θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλο το βράδυ, όπως και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως βλέπετε, έχουμε φως. Πριν από λίγη ώρα επέστρεψε το ρεύμα στην παραλία τουλάχιστον της Ήβηρης. Δεν έχω εικόνα.
1: Εκεί της αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Κράτησε αρκετή ώρα, έτσι, Κέλλη.
6: Έτσι, από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχαν ρεύμα ούτε νερό, από ό,τι μου είπαν στο χωριό της Σίβηρης. Βέβαια, εδώ και λίγη ώρα, γύρω στο μεσάωρο, έχει επιστρέψει το ρεύμα, τουλάχιστον στην παραλία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στους οικισμούς.
1: Λοιπόν, επικρατεί μια σχετική μνημεία, παρά το γεγονός, όπως το λες, ότι θα υπάρξει έτσι, σίγουρα μια επιφυλακή, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει και δεν χωράει ο εφησυχασμός, όπως ακριβώς το είπαμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και σε σένα στη συνέχεια να μας μεταφέρεις οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη, προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξής σύλληψεις προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιών και για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η Σοφία Ορφανού έχει τις πληροφορίες.
7: Και οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Βούλα, συγκεκριμένα σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στο Χάβαρη Ηλίας, ένας 63χρονος συνελήφθη καθώς έριξε τσιγάρο σε ξερόχορτα και προκάλεσε φωτιά. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 2.185,63 ευρώ. Στο Δημότυχο Εύρου, μία 63χρονη συνελήφθη καθώς προκάλεσε φωτιά στην Ήπεθρο για να μαγειρέψει, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί και πρόστιμο 2.964,84 ευρώ. Στο Πέραμα Αττικής, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, προκάλεσε φωτιά και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ, όπως και στη Χίο, μία γυναίκα επίσης για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο με πρόστιμο που άγγιζε τις 3.000 ευρώ. Στη Θεσπρωτεία τώρα, ένας άνδρας έριξε και εκείνος τσιγάρο με το πρόστιμο που του επιβλήθηκε να αγγίζει τα 1.093,75 ευρώ, ενώ στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς έκανε χρήση τροχού με το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθη, που έφτασε και εκεί στις 3.000 ευρώ, Βούλα.
1: Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σύμμαχος των πυρκαγιών, οι θυελώδεις άνεμοι που ευνοούν την εξάπλωσή τους. Εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη. Με τα βλέμματα βεβαίως να είναι στραμμένα στο μέτωπο της Χαλκιδικής, να δούμε τι αναμένουμε, διότι επικίνδυνη ημέρα είναι και η αυριανή και μάλιστα θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ.
8: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Επικίνδυνη ημέρα, πολύ ενισχυμένη άνεμη και αύριο. Να πούμε συγκεκριμένα για την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί, παρόλο που είχαμε αυτή την εξασθένιση των ανέμων, όντως το Μελτέμι έπεσε λιγάκι τώρα τις απογευματινές ώρες και τώρα τις πρώτες βραδινές ώρες. Ναι. Περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Ήδη από αρκετά νωρίς να φτάσουμε πάλι τα 6 μποφόρ με βορειοανατολικούς ανέμους. Και τώρα να πούμε ότι γενικά σε όλη τη χώρα βλέπουμε ένα πολύ ενισχυμένο βοριά που θα φτάσει τα 8 μποφόρ. Ναι. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Είχαμε 8 μποφόρ λοιπόν σήμερα και 5 στην περιοχή εκεί της Χαλκιδικής, με ρηπές βέβαια που έφτασαν και πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα. Ναι. Μπορούμε να πάμε και στην αυριανή ημέρα να δούμε αύριο περιμένουμε και 9 μποφόρ στην περιοχή την ευρύτερη του Στενού Καφυρέα, δηλαδή στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, επίσης με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πολύ ενισχυμένους ανέμους ακόμα και στην περιοχή της Κρήτης, που σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα 6 μποφόρ στη Χαλκιδική, εκεί που περιμένουμε αύριο. Τώρα, το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι η θερμοκρασία αύριο θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα
1: λοιπόν
8: σε σχέση με τα σημερινά.
1: Εκεί στους 35 περίπου, θετικό. Μιλάμε για αυτή τη.
8: Μιλάμε για 35 με 36 στη Δυτική Ελλάδα. Αρκετά χαμηλότερα στην Ανατολική χώρα, στα ανατολικά υπηρετικά και το.
1: Αναμένονται και βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Το λέω σε σχέση με το μέτωπο τη.
8: Ακριβώς αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που λιγάκι μας ανησυχεί για την περιοχή της Χαλκιδικής, ναι, γιατί περιμένουμε καταιγίδες μέσα στη νύχτα, τώρα τις αμέσως επόμενες ώρες, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί στην περιοχή κυρίως της Θεσσαλονίκης και πέριξ του Θερμαϊκού, οι οποίες καταιγίδες μπορεί να μην ρίξουν βροχή πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, mm-hmm. αλλά να ενισχύσουν τον άνεμο. Να έχουμε έντονες ρηπές ανέμου μέσα στη νύχτα.
1: Γι' αυτό και είναι σε επιφυλακή οι δυνάμεις και δεν έχει τελειώσει κάτι για την ώρα.
8: Μας ανησυχεί.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τη μετεωρολόγο μας. Τώρα, σε ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι αρχές και το επόμενο τριήμερο. Νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Στο πυροφυλάκιο της Νέας Ερυθρέας βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Είναι διαρκής οι περιπολίες, Κώστα, με ντρόουν, με ένα αέρια μέσα. Επιστρατεύονται ουσιαστικά όλα τα εργαλεία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον έγκυρο εντοπισμό και ανίχνευση των πυρηνών εστιών.
0: Ακούμε, έχουμε συνδεθεί με το Earth News, καθώς ο ένας μετά τον άλλον, οι ρεπόρτερ του Earth News μεταδίδουν όλες τις νεότερες πληροφορίες για την πυρκαγιά.
9: Είναι όλης επιποδός, πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες δασοπυρόσβεσης. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο πρόκλησης πυρκαγιών, σε κατάσταση σε βαθμό 5 η σημερινή ημέρα, όπως και αύριο, σε μέγιστη δετιμότητα και η πυροσβεστική. Να θυμίσω ότι σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, όπου επισημάνθηκε ότι λόγω και των φαινομένων που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δυναμικές και επιθετικές. Ζητήθηκε μάλιστα ακόμη και για τις περιοχές που είναι σε επίπεδο 4 να λειτουργούν όλες οι δυνάμεις σαν να βρίσκονται σε επίπεδο 5. Τώρα, να πούμε ότι εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, τις επίγειες δυνάμεις, τους δασοπυροσβέστες, τους εθελοντές, τόσο σήμερα όσο και αύριο, που είναι πάλι σε κατάσταση σε επίπεδο 5, τόσο και τα εναέρια μέσα θα πετούν έμφορτα σε περίπτωση που χρειαστούν να επέμβουν κατευθείαν στην τα μάτια από αέρος είναι και τα drones των πυροσβεστών, πετούν συνεχώς τόσο στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε αλλά και σε όλους τους δήμους της Αττικής, ενώ σε βάρδιες στα πυροφυλάκια είναι και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Λοιπόν, όλοι σε ύψιστο συναγερμό, σε αυξημένη ετοιμότητα για να προληφθεί οτιδήποτε ή να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Κατά τη δυναμική πορεία, κυρίες και κύριοι, του μετόπου, υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Κάποια παραδόθηκαν στις φλόγες της Ήβηρη Χαλκιδικής.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όλους τους ρεπόρτερ. Να δούμε λίγο, Ιωάννα, πώς ξεκίνησαν όλα. Ήταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μηνύματα από το 112 για εκένωση. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. 4 η ώρα εστάλει νέο μήνυμα το 112 για εκένωση, για να, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Σκιώνη. Δυστυχώς, 2 πυροσβέστες μας τραυματίστηκαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Χαλκιδική. Και δεν ήταν οι μόνες φωτιές αυτές σήμερα, Ιωάννα. Μετά τις 7 είχαμε φωτιά στο στρατόπεδο Καποτά, πολύ κοντά
3: στο
0: Μενίδη. Εκεί κινητοποιήθηκαν άμεσα 73 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Έσβησε αυτή η φωτιά, όπως και οι φωτιές στην Ετωλοακαρνανία και τη Μακίνια, όπου εστάλει μήνυμα 112 για εκένωση, αλλά και στην Ποταμούλα. Αυτά τα 2 μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο, όπως και η φωτιά στη Βιωτία στην περιοχή Ακόντιο, ενώ οριοθετήθηκε το απόγευμα και το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ήλιας. Είναι δύσκολες ημέρες, θα είναι δύσκολες και οι επόμενες.
3: Και τώρα που έκανες όλο αυτό το ιστορικό ημέρα μέχρι τώρα, τι είχε που ήταν οι φωτιές και τι ώρα ξεκινήσαν, να πούμε ότι διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής το σημείο 0, από που ξεκίνησε η φωτιά στη Σίβηρη. Πρώτες εκτιμήσεις, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο, γιατί θα βγάλουν την απόφαση οι πραγματογνώμονες.
0: Το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
3: Ακριβώς. Η φωτιά φέρεται να ξεκινήσει από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων.
0: Ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με το ηλεκτρικό δίκτυο. Στις περισσότερες χώρες, σε πάρα πολλές χώρες, εν πάση περιπτώσει ευρωπαϊκές, τα δίκτυα είναι πλέον υπόγεια. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι δεν είναι υπέργειο το δίκτυο, είναι ότι οι κολόνες είναι από ξύλο. Και το ξύλο, όπως καταλαβαίνεις, παίρνει φωτιά αμέσως και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις τελευταίες μέρες και ώρες, δυστυχώς, Ιωάννα.
3: Είναι μια, φαντάζομαι, όταν κάποια στιγμή, θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε, αλλά πιστεύω ότι θα υπογειοποιηθεί κάποια στιγμή.
0: Θέλει χρόνο και χρήμα, χρόνο πολύ και αυτό. Χρήμα. Θέλει χρόνο και χρήμα. Πάντως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα είναι δύσκολες και το επόμενο τριήμερο. Θα γιορτάσουμε τις Παναγίας με φωτιές, όπως φαίνεται το πράγμα. Τουλάχιστον
3: ας ελπίσουμε
0: φέτος,
3: ότι η Παναγία θα βάλει το χέρι της.
0: Ναι, να συμφωνήσω μαζί σου και επίσης θα σου πω ότι φέτος είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ. Και γιατί το λέω αυτό, έχουμε συνολικά 88 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Δεν είναι όλα δικά μας, είναι περίπου τα μισά δικά μας. Τα υπόλοιπα τα νοικιάζουμε, όπως κάνουν βεβαίως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις πυρκαγιές. Θα πάμε με ένα ωραίο τραγούδι, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με την Ιωάννα Ταραμπίκου
3: και το Δημήτρη Φαναριώτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για να ελεγχθεί η πυρκαγιά στην Σίβρη Χαλκιδικής σε μέτωπο 3 χιλιόμετρων. Εκενώθηκαν Σίβρη και Φούρκα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς σε κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή, σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δωμάτια για τους πληγέντες διαθέτουν οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θερμοαιτώριο Ακαρνανίας επιχειρεί ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Η Ουκρανία διαβίβασε στην Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ethnews Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Βούλα
0: Κούλησοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να συνδεθούμε τώρα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Κυρία Τυράσκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Τυράσκη.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα και η αυριανή, όπως ήταν και η σημερινή, από πλευράς καιρικότητας όσον αφορά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Και αυτό γιατί θα είναι πολύ ενισχυμένη η άνεμη. Και αύριο, μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους, περιμένουμε ο βοριάς αυτός να φτάσει τα 8 μποφόρ σε μεγάλη περιοχή μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και τα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως εδώ η περιοχή της Αττικής, αλλά και η υπόλοιπη ανατολική στερεά, το ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, μέχρι και οριακά και η Χαλκιδική επηρεάζεται από το βοριά αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι αύριο περιμένουμε στο στενό καφηρέα συγκεκριμένα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με σήμερα. Το θετικό είναι ότι αύριο θα είναι η θερμοκρασία σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από τα σημερινά. Δηλαδή περιμένουμε στη Δυτική Ελλάδα να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς σε αντιδιαστολή με τους 38 που φτάσαμε σήμερα. Και στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, δηλαδή να είμαστε γύρω στους 30 με 33 βαθμούς εκεί γύρω. Οπότε αυτό είναι ένας θετικός παράγοντας. Όσον αφορά την επικίνδυνοτητα. Τώρα, μέσα στη νύχτα

0: κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται να συμβεί και κάτι τέτοιο. Mm. Αυτές οι καταιγίδες όντως πολλές φορές δεν ρίχνουν βροχή. Και ή άμα ρίξουμε με νευροχή, είναι σε πολύ, πολύ μικρό ποσό βροχόπτωσης και σε πολύ περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή. Και το βασικό είναι η κεραυνική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μέχρι και να δημιουργήσει μια νέα.
0: Να προκαλέσει φωτιές, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συν τους ρηπαίους ανέμους που συνοδεύουν γενικά τις καταιγίδες, δημιουργεί μια κατάσταση αρκετά επικίνδυνη.
0: Άρα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη φυλακή. Έτσι,
2: πολύ προσοχή και στην περιοχή και τη σημερινή εκεί στην Χαλκιδική, που θα πιάσει οριακά μας είπατε, αλλά θα έχει κάποιους ανέμους από το πρωί.
1: Βέβαια,
2: και μετά.
1: Βέβαια. Ναι. Περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων. Το ευτυχές ήταν ότι πρόλαβε το μελτέμι να φτάσει.
0: Εξάρι θα είναι, κυρία Τυράσκη.
1: Ναι, περιμένουμε να φτάσει, να φτάσει τα ανέμια.
0: Γιατί σήμερα είχε πέντε από ό,τι είχα ακούσει τις προηγούμενες ανταποκρίσεις.
1: Σήμερα είμαστε στα πέντε μποφόρα. Αύριο περιμένουμε να φτάσει στα έξι και μάλιστα αρκετά νωρίς. Ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα την πιάσει αυτή την ένταση, γιατί δεν είναι ένα απλό μελτέμι, είναι ένα συνδυασμός και με κάποιες διαταραχές που περνάνε, που είναι αυτές που θα φέρουν τις καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι μια απλή κατάσταση μελτεμιού που πέφτει η ένταση το βράδυ και παραμένει πεσμένη μέχρι και τις πρωινές ώρες αργά και εκ νέου ενισχύεται το μεσημέρι. Θα έχουμε μια ενίσχυση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Οπότε θα περιμένουμε εν αγωνίως τη νέα πρόβλεψή σας αύριο, που θα έχετε και πιο, έτσι, πιο συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί οι μετεωρολογικές προβλέψεις, όσο πιο βραχυπρόθεσμες είναι, τόσο πιο ακριβείς είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σαφώς. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Καλό βράδυ.
0: Ήταν η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Περιμένουμε αύριο εξάρια σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Να δούμε τι θα.
2: Βέβαια, λίγο να αισιοδοξήσουμε ότι θα πιάσουν οι καταιγίδες, που είπε ότι είναι.
0: Ναι.
2: Θα βρέξει εκεί. Μακάρι να πιάσει και.
0: Η αλήθεια
2: ό,τι
0: είναι.
2: Ό,τι καντιλάκια είναι, αν μείνουν σήμερα το βράδυ, μακάρι
0: είναι
2: να.
0: Είναι μερικές φορές που λες, γιατί δεν έχουμε ένα γερό μπουρίνι, έστω και για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να τα σβήσει όλα, να ρίξει μια καταρακτώδη βροχή και μετά πλέον να διευκολύνει πάρα πολύ το έργο της πυρόσβεσης.

0: Λοιπόν, όπως με ειδοποιεί η παραγωγός μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή Ιωάννα, την κυρία Αθηνά Άιδωνα, είναι περιφερειάρχης κεντρικής
1: Μακεδονίας.
0: Καλησπέρα, κυρία Άιδωνα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Άιδωνα, συγγνώμη, βάλα λάθος, εγώ δεν τον ζητώ, συγγνώμη. Πείτε μας, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, πολύ ευχαριστώ. Πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα, ξαφνικά από το πουθενά, έτσι όπως γίνονται όλες αυτές οι πυρκαγιές τελευταία που μας έχουν περικυκλώσει. Ευτυχώς όμως, παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε, δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ καλά, πυροσβεστικοί, εθελοντές, οι φορείς, αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, και φτάσαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πάντοτε και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματικά συνέδραμαν τα μέγιστα. Κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει η κατάσταση, ευτυχώς όμως τα πάντα οριοθετήθηκαν. Αυτό το οποίο γνωρίζω, αφού τελείωσε η ενημέρωση την οποία είχα από τους συνεργάτες μου, που ήταν μέχρι και πριν από λίγη ώρα εδώ στη Χαλκιδική, είναι ότι ενεργά παιδεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον πριν από 3/4 που ενημερώθηκα. Κάποια καντιλάκια ακόμη καίνε σε σημεία όπου έχουν καεί δέντρα και εκεί προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις να τα εξαφανίσουν για αυτά, ώστε και σε κάποια πιθανότητα ενίσχυσης ενδεχομένως του αέρα τις πρωινές ώρες, κάτι το οποίο ακούγεται ότι μπορεί να γίνει, να μην διατρέξουμε κανέναν κίνδυνο. Οι άνθρωποι όλοι μετακινήθηκαν και έτσι υπήρξε απόλυτη ασφάλεια και ασφαλής μετακίνησή τους όλων αυτών που ήθελαν να μετακινηθούν. Πήγαν αρκετά άτομα στη Θεσσαλονίκη και ξέρω ότι με φροντίδα εξασφαλίστηκε και ξενοδοχείο για να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Πολύ σημαντικό για αυτό το βράδυ.
2: Έτσι. Έχουν υποστεί μια ταλαιπωρία μεγάλη. Η ταλαιπωρία βεβαίως εξακολουθεί εδώ σε ίντερνετ, τηλέφωνο κτλ. Γιατί δεν υπήρχε και ρεύμα. Έπαθε κάποια ζημιά αρκετά μεγάλη.
0: Και κυρία Άιδωνα, και η υδροδότηση είχε πρόβλημα, έτσι? Δεν ήταν μόνο το ρεύμα.
2: Και τηλέφωνο και ρεύμα, τα πάντα. Αλλά φανταστείτε όμως τι κατάσταση δημιουργήθηκε, και μέσα στην κατάσταση αυτή πραγματικά βοήθησαν οι πάντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας ευχηθούμε να παραμείνει μέχρι αυτό το σημείο και να τα, όλα τα άλλα θα τα τακτοποιήσουμε αφού λήξει αυτή η κατάσταση. Από αύριο και μετά θα δούμε τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, θα γίνει μια η διαδικασία την οποία πλέον την έχουμε μάθει, ξέρετε, από τις πυρκαγιές που είχαμε στο Ρεόκαστρο, στο Δήμο Παύλου Μελά και λοιπά.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε... ναι, κυρία Άιδωνα, να σας ρωτήσω, ναι. Έχουν καεί σπίτια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ρώτησα.
0: Ή εν πάση περιπτώσει έχουν πάθει ζημιές κάποια σπίτια?
2: Κάποια σπίτια πρέπει να έχουν πάθει, από ό,τι μου είπανε, στην οροφή τους κάποιες ζημιές. Αυτά θα φανούν όλα αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα. Αλλά ζημιές σημαντικές μου είπαν ότι δεν υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Εδώ είμαστε και η περιφέρεια και ο Δήμος, οι πάντες, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε πυρκαγιά. Εμείς να δούμε αν έχουν πάθει ζημιές επιχειρήσεις και να φροντίσουμε για την αποκατάστασή τους. Ο Δήμος από την άλλη πλευρά για τα σπίτια. Εδώ είμαστε. Αρκεί το ότι δεν έπαθε κάτι κάποιος άνθρωπος. Και τα σπίτια βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση. Τα λίγα τα οποία έχουν πάθει κάποιες ζημιές, από την πληροφορία την οποία έχω, θα αποκατασταθούν στο σίγουρα.
0: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι ήταν ένα ευτύχημα μέσα στο δυστύχημα της πυρκαγιάς. Ήταν ένα ευτύχημα το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μπόρεσαν να επιχειρήσουν επί αρκετές ώρες τα ενάερια μέσα. Γιατί αν είχε ξεσπάσει σούρουπο η βράδυ, θα μιλάγαμε για κάτι πολύ διαφορετικό αυτή την
2: εδώ
0: ώρα.
2: Εδώ ήμασταν πολύ τυχεροί. 9 ενάερια μέσα, κάποια
0: 9
2: στιγμή,
0: αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι, από κοινού, από κοινού, από κοινού αντιμετώπισαν με πάθος αυτή τη μεγάλη ζημιά η οποία μπορούσε να προκληθεί. Και ξέρετε, μέσα σε ένα παρθένο δάσος με δέντρα, πεύκα, έλατα 20 μέτρα που όταν καιγόταν αυτά, φανταστείτε τώρα που έφτανε η φλόγα. Ναι. Αυτό με τις επίγειες δυνάμεις δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Σωστά. Μόνο με τα ενέργεια μέσα. Και εκεί ήμασταν τυχεροί, είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Καλό κουράγιο να σας ευχηθούμε εμείς.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, κυρία Ιδωνά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Όλα καλά.
0: Ήταν η κυρία Αθηνά Ιδωνά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ιωάννα, μου φαίνεται ότι.
1: Χωρίς ενεργά μέτωπα.
0: Χωρίς ενεργά
1: μικρά
0: μέτωπα.
1: Καντιλάκια, μικρά για καντιλάκια, τα οποία θα παραμείνουν επίγειες δυνάμεις να.
0: Οι οποίες ενισχύονται διαρκώς.
1: Ενισχύονται διαρκώς και από τους όμορους δήμους. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Τουλάχιστον να κυλήσει ήσυχα η νύχτα.
0: Ναι.

0: Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα έκανε δηλώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκινάς. Για να ακούσουμε.
1: Είναι το τέλος μιας πολύ δύσκολης μέρας, πάρα πολύ δύσκολης μέρας. Μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά που ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το απόγευμα. 13 Αυγούστου ο Δήμος Κασάνδρας φιλοξενεί γύρω στους 500.000 παραθεριστές με πολύ δυνατούς ανέμους, δηλαδή η τέλεια καταιγίδα. Στο τέλος όμως αυτής της δύσκολης μέρας, με την βοήθεια όλων, και εδώ μου δίνει ευκαιρία να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, τα εναέρια μέσα, τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, τους εθελοντές πυροσβέστες, τους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής που με τα τρακτέρ τους και τις υδροφόρες τους ξεχύθηκαν στους αγροτικούς δρόμους να παλέψουν τη φωτιά, στην βάση του drone που έχουμε εδώ που μας έδινε εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε, περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
2: Αυτή νομίζω ότι είναι η λέξη, Ιωάννα.
0: Σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Πάντως
2: ναι,
0: είναι γεγονός, Δημήτρη, αυτό που έκανε εντύπωση και όλοι το σχολιάσαμε τον καλύτερο τρόπο, ναι, είναι ότι υπήρξε συντονισμός από όλους. Οι απεγκλωβισμοί γίναν συντονισμένα
2: ταχύτατα,
0: γρήγορα πολύ, με τη συνδρομή όλων, μα όλων. Και αυτό είναι το αισιόδοξο του πώς μπορούμε πραγματικά με οργάνωση να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
2: Και αλληλεγγύη, ξέρεις, γιατί
0: βεβαίως
2: οι Έλληνες το έχουμε αυτό στα δύσκολα.
0: Το φιλότιμο είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Έχουμε το φιλότιμο και έχουμε και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας. Μόνο όταν αρχίζει να μπλέκει η πολιτική, αρχίζουμε να τσακωνόμαστε. Στις δύσκολες καταστάσεις είμαστε πάντα ενωμένοι. Αυτό διαχρονικά στην ιστορία, έτσι.
0: Είναι αλήθεια αυτό, και πέρα από αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, Δημήτρη, οι πυρκαγιές, και που σήμερα ήταν μια ειδική ημέρα και ελπίζουμε αύριο να είναι καλά τα πράγματα, φωτιές και αυτά έχουμε και στις άλλες χώρες.
2: Έχουμε σε όλο τον πλανήτη
0: φωτιές. Σε όλο τον πλανήτη, ναι.
2: Κοίτα, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την Ισπανία, όπου έχουμε τέταρτη ημέρα που και η πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, μαζί με τα όσα κατέκαψε χθες και προχθές. Η Ισπανία θρυνεί 2,3 εκατομμύρια καμένα στρέμματα δασικής έκτασης.
0: 2,3 εκατομμύρια.
2: 2,3 εκατομμύρια. Είναι συγκλονιστικός αριθμός. Στη Γαλλία είναι 1 εκατομμύριο. Μεγάλες χώρες φυσικά, αλλά αν σκεφτεί καπνί,
0: όμως,
2: ναι, οι καπνοί της Ισπανίας, ας πούμε, φτάσαν στη Λιβύη, για να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Στη Γαλλία εκενώθηκε το Πάντε Καλέ, μια πολύ όμορφη περιοχή. Ενώ έχουμε φωτιές στο Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, και μέχρι χθες το βράδυ είχαμε και στην Αλβανία. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα αυτό, και νομίζω ότι η λέξη κλιματική κρίση, και όχι κλιματική αλλαγή, την αλλαγή την περάσαμε, έχουμε φτάσει στην κρίση πλέον. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα ξηρασίας και θερμοκρασιών τα οποία είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή το να κάνει. Καλά, η Γαλλία έχει βιώσει καύσονες τα τελευταία χρόνια με πάνω από 40 βαθμούς. Στον Μπορντό έφτασε μάλιστα και 40.
0: Από φέτος και η Αγγλία.
2: Από φέτος και η Αγγλία, πρωτοφανής ξηρασία. Αυτό είναι το μείζον θέμα, διότι έχουμε το Δούναβι,

0: Ωραία. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη Ιωαννά.
1: Αξίζει να μιλήσω με τον κύριο Σαριγιάννη, το Δημοσθένη, καθηγητή
0: περιβαλλοντική μηχανική
1: στο Αριστοτέλειο.
0: Στο, και ναι, και πρόεδρο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σα. Δεν έχουμε πολλή ώρα. Έχουμε περίπου 2 λεπτά μέχρι το δελτίο. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε 3-4 λεπτά το δελτίο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα μετά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας τώρα, το περιβάλλον πλήττεται και τώρα λέγαμε ότι δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα φυσικά, αφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε κύματα καύσωνα, κύματα ξηρασίας και αυτό το οποίο εμένα μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι στεγνώνουν τα ποτάμια της Ευρώπης και αυτό έχει να κάνει και με τις μεταφορές, δηλαδή δεν είναι απλώς το γεγονός ότι ξεραίνονται τα ποτάμια και μειώνεται η δυνατότητα να πλεύσουν τα μεταφορικά μέσα, τα πλωτά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το οποίο βίωσε και βιώνει η Ευρώπη φέτος αλλά και τα προηγούμενα καλοκαίρια είναι κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο?
2: Κοιτάξτε, αναστρέψιμο μπορεί να είναι και αυτή τη στιγμή μας έχουμε σπρώξει την κλιματική κρίση σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά βλέπουμε ότι δημιουργεί πολύ συνεχώς έντονα προβλήματα και μάλιστα μη γραμμικά, δηλαδή προβλήματα που ξεπερνούν το συγκεκριμένο μόνο θέμα, δηλαδή μείωση της στάθμης των ποταμών, δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στο νερό, στην ενεργοδότηση, δημιουργεί προβλήματα στις μεταφορές, δημιουργεί προβλήματα στην ενέργεια, παραδείγματος χάρη η πυρηνική σταθμή στην Κεντρική Ευρώπη.
0: Στην Ουγγαρία για παράδειγμα
2: ψηφιακό νερό ψήξη για να λειτουργήσουν, το ίδιο θα συμβαίνει και με θερμοελεκτρικούς σταθμούς αντίστοιχα. Άρα αυτό μας αναγκάζει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό λέγεται κρίση.
0: Και για το πώς θα τον αλλάξουμε αυτόν, αν έχετε την καλοσύνη, σας ευχαριστούμε θερμά, να περιμένουμε 4 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Σύβηρη Χαλκιδικής, με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες, περισσότερα από 285 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνι. Ακόμη 196 πολίτες έχουν επιβιβαστεί με επιτυχία στο ταχύπλο Speed Runner Jet, το οποίο αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφιδής ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Η Σίβηρη είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης εργάζονται πυροτεδώς συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θέρμο Ατέλο Καρνανίας επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, ενώ οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζων νοσημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην Δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 μαζί με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
5: Και το Δημήτρη Φαναριώτη και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που περιμένει.
4: Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό, τον κύριο Δημοσθένη Σανδιγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ίδρυμα Ερευνών. Λέγαμε, κύριε καθηγητά, λέγατε εσείς μάλλον λίγο πριν διακόψουμε για το δελτίο, ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας, τη στάση μας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την κλιματική κρίση. Τι θα μπορούσε να γίνει κατά την εκτίμησή σας?
6: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, σε σχέση με, με τις πυρκαγιές για παράδειγμα, που πολιτικά στη χώρα μας ταραμίζουν ιδιαίτερα και σήμερα πολύ σημαντικά. Προφανώς είναι φανερό πια ότι το να δουλεύει κανείς μόνο θωρακίζοντας τεχνολογικά τη χώρα, δηλαδή με παραπάνω drones, με παραπάνω αεροπλάνα, περιπέτεια, είναι χρήσιμο και σημαντικό, αλλά δεν φτάνει, χρειάζεται πρόληψη. Και εκεί νομίζω ότι υστερούμε. Ίσως ιστορικά έχουμε αφήσει αυτό που ήμασταν καλοί ιστορικά, δηλαδή οι δασολόγοι, οι δασοφόνοι που παλιά υπήρχαν στην Ήπεθρο, ήξεραν τις συγκεκριμένες περιοχές που μπορούσαν να το δείχνουν σαν αντικειμενικές ζώνες. Αυτό είχε χαθεί για κάτι μεγάλο διάστημα, είχε αρχίσει να επανέρχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τις σωστές αντικειμενικές ζώνες και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο κομμάτι χωροτακτικό έχουμε πάρα πολλές μεικτές ζώνες μικρής χρήσης, δηλαδή και αστικό ή περιεστικό περιβάλλον μέσα σε δράση, κάτι που δημιουργεί φυσικά μεγαλύτερο ρίσκο και πολύ αρνητικότερες επιπτώσεις όταν κάτι πάει στραβά. Και από άποψη τοξικότητας, όταν και υγροτεχνικά υλικά γίνονται χειρότερα από την ίδια μόνο το δάσος, και βεβαίως έχουμε και καταστροφές περιουσιών, απειλή για τη ζωή και τα λοιπά. Άρα αυτό πρέπει λίγο να το ξαναδούμε πιο αυστηρά, γιατί δυστυχώς η κρίση είναι τέτοια, η οποία οπότε μας υπάρχει στην πόρτα συνεχώς. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για τα να αποφύγουμε τις πυρκαγιές του χρόνου από τώρα.
4: Δηλαδή λέτε ότι για παράδειγμα δεν υπάρχουν επαρκείς αντιπυρικές ζώνες στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη βέβαια.
6: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί αν δούμε το χάρτη, εμείς βεβαίως εστιάζουμε στα δικά μας προβλήματα, τι καλά κάνουμε, αλλά είχαμε γνωστό πολύ σημαντικά τέτοια προβλήματα στη Γαλλία, στην Ισπανία. Αν δείτε, όταν είχαμε τις προηγούμενες τις πυρκαγιές στην Αττική τις περασμένες μέρες, και αν ανοίγατε το χάρτη των δασικών πυρκαγιών στον πλανήτη, θα βλέπετε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικές πυρκαγιές και στην Αμερικανική Ήπειρο, στον Καναδά κτλ.
4: Ναι, οι φωτιές στον Καναδά εξακολουθούν να καίνε στο μεταξύ. Αυτό λέγαμε πριν με την συνάδελφο την Ιωάννα Ταραμπίκου, ότι στην Ισπανία έχουμε 2.300.000 στρέμματα καμένης γης και στη Γαλλία περίπου 1.000.000. Και είναι χώρες οι οποίες διαθέτουν και αυτές ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης όπως εμείς, δηλαδή έχουν αντιμετωπίσει πυρκαγιές. Το ερώτημά μου είναι τώρα πλέον, έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο θα καταστεί όλο και πιο πολύτιμο, με δεδομένη την ξηρασία η οποία πλήττει, για παράδειγμα η Αγγλία αυτή τη στιγμή, τα 2/3 της Αγγλίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας. Το νερό, πώς θα μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε όλο αυτό το νερό το οποίο έχει χαθεί?
6: Ναι, χρειάζεται πολύ καλύτερη διαχείριση του νερού. Αυτή τη στιγμή ένα
4: θα μπορούσαμε να το αποθηκεύσουμε, δηλαδή, τη βροχή,
6: θα
4: το βρόχινο, ας πούμε.
6: Να έχουμε
4: το κάνανε οι Γάλλοι αυτό, γι' αυτό το λέω.
6: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε λιγότερες απώλειες. Αν δείτε λίγο το δίκτυο.
4: Το 50% το χάνουμε από το δίκτυο.
6: Έτσι. Άρα, αν θέλετε να δείτε πού θα. Εγώ, δηλαδή, αν με ρωτάγατε τι να κάνω πρώτα, θα έλεγα.
4: Να φτιάξουμε το δίκτυο.
6: Και μετά κάνε παραπάνω πράγματα. Δεν είναι. Υπάρχουν τρόποι με φυσικούς τρόπους, γιατί έχει σημασία και αυτό, που μπορείς πραγματικά να αποθηκεύσεις νερό πολύ καλύτερα, να το κρατήσεις στο εδάφιο, στο υπέραθρο κλπ. Και να το χρησιμοποιήσεις όταν πρέπει. Άρα υπάρχουν τρόποι να διαχειριστούμε το νερό πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο όμως τεχνικό πρόβλημα είναι να μειώσεις απώλειες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι και εδώ μπορούν να γίνονται, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, από ό,τι γνωρίζω, κινήσει την κατεύθυνση αυτή, με πολύ καλύτερη ψηφιακή παρακολούθηση του δικτύου, ώστε να ανοιχνεύονται οι απώλειες κλπ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει για να γίνουν γρήγορα. Τώρα πια αυτό που είναι επίσης χαρακτηριστικό μιας κρίσης, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί η λέξη κρίση τη λέμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι την εννοούμε, δεν τη λέμε απλώς.
4: Ακριβώς.
6: Είναι ότι η κρίση τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν έχεις χρόνο. Κρίση, αυτό σημαίνει, δεν είναι? Διαφορετικά μιλάμε για μια πίεση, πρόβλημα. Όταν πια βρεθούμε σε κρίση, σημαίνει ότι πρέπει να δράσω τώρα. Δεν μπορώ να δράσω.
4: Χθες καλύτερα, ούτε καν τώρα.
6: Ναι, πριν, αλλά εντάξει.
4: Τώρα, ξέρετε, κύριε καθηγητά, είχα συνομιλήσει. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα αν είχαμε συνομιλήσει μαζί με συνάδελφό σας και μου έλεγε το εξής. Ότι η κατανάλωση σε ένα νοικοκυριό ελληνικό του πόσιμου ύδατος είναι περίπου 350 λίτρα την ημέρα. Στις δε τουριστικές περιοχές, ένα δωμάτιο το οποίο είναι δίκλινο, τρίκλινο και στο οποίο διαμένουν τουρίστες, χαλάνε 450 λίτρα νερό την ημέρα. Και διερωτώ με αυτό στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, όπου βουλιάζουν από κόσμο. Πού θα βρεθεί όλο αυτό το νερό και αν βρεθεί, πώς θα αναπληρωθεί?
6: Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να το βρεις και με αντισοφιόσμωση, με ένα νεόσημες παράδειγμα. Το λέω τώρα για να κάνεις ένα τελείως οικολογικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά και αν το σχεδιάσετε καλά, μπορείς να το βάλεις και σαν κομμάτι του πολιτισμικού τοπίου. Με την έννοια ότι μην γελιόμαστε, η ανανεώσιμη ενέργεια με την έννοια της αιωλικής ήταν ένα κομμάτι του πολιτισμού των Κυκλάδων. Δεν είναι καινούριο, δεν το βλέπουμε τώρα με τις αναμογεννητριές. Η ανεμόμενη στην Μύκονο είναι, νομίζω ότι έχουμε δει όλη φωτογραφία μπροστά τους, ας πούμε. Στην Άξο, αντίθετα λοιπόν. Άρα θέλω να πω ότι το να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να το εντάξει με τρόπο ήπιο και σεβόμενο το τοπίο και τον πολιτισμό, μπορεί να το κάνει. Είναι αλήθεια και το μελετάμε χρόνια αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει. Είναι θέμα να θέλει να το κάνει. Και αν θέλει να το κάνει, πρέπει να αλλάξει λίγο τα κριτήριά σου. Να μην πα μόνο στο άγαλο πολιτισμό, εκμεταλλευόμενο κάθε πιθανή γη για να το κάνει κατάλημα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το έδαφο, τη γη, έτσι ώστε να μπορεί ο χώρος πια το τοπίο να είναι φιλικός στον τουρίστα και στον άνθρωπο και στον κάτοικο.
4: Οι περιορισμοί στην κατανάλωση του νερού θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλονται στην Βρετανία τώρα, σε αυτό το διάστημα με την ξηρασία. Πέρυσι και πρόπερσι στη Γαλλία γεμίζαν τεράστιες δεξαμενές για την άρτευση και είχα δει σε μια ασιατική χώρα, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι, η Ινδονησία ήταν ή η Ταϊλάνδη, όπου παίρνουν το νερό από τα λίμματα, του κάνουν έναν στοιχειώδη καθαρισμό και χρησιμοποιούν για την αγροτική παραγωγή. Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε νερό το οποίο είναι νερό της ούλεν ή απογειώτρηση, νερό το οποίο πίνεται, ας πούμε.
6: Για να εισάγουμε και ένα γιώρο στη συζήτηση, αυτό λέγεται γκρίζο νερό, με την έννοια ότι δεν είναι το καθαρό, ούτε τελείως δρόμο το νερό.
4: Ναι.
6: Και μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα υπάρχουν και εφαρμογές που μπορείς, αν το κάνεις πολύ καλά, δεν μιλάτε για τα απόβλητα, αλλά στο νερό της βροχής στην πόλη, αν μπορέσεις να το φυλάξεις, να το κρατήσεις και να το συλλέξεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις με την κατάλληλη προσεργασία και για πόδισμα κλπ. Και άλλες ιδιωτικές χρήσεις, αλλά ακόμα θεωρητικά και για πόσιμο, αν δημοσιογραφία σωστά. Άρα υπάρχουν λύσεις πραγματικά και τις οποίες ανώ τεχνολογικά μας θέλει να τις εφαρμόσουμε. Δεν είναι κάτι που ιδιαίτερα μοναδικό. Αυτή τη στιγμή το Νόμπελ Χημίας, για να πούμε κάτι πιο προηγουμένο, ήταν για συγκεκριμένα μόρια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν αποθήκες άλλων μικρότερων μοριών, πολύ μεγάλες αποθήκες. Αυτό λέγεται MOF, MOF, και ο συγκεκριμένος καθηγητής που πήρε τον Νόμπελ το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή, γιατί είχε και καταγωγή από την Ιορδανία, στο να συλλέγει νερό από την υγρασία του αέρα.
4: Καταπληκτικό.
6: Λοιπόν, το οποίο θέλω να πω, όταν φτάνουμε εκεί, να μπορείς να.
4: Okay, αυτό είναι high-end τεχνολογία, βέβαια.
6: Δεν λέω, πήρε Νόμπελ, θα ακούσω και.
4: Ναι, μα γι' αυτό.
6: Λοιπόν, και τη ζήλια τη δικιά μου, σημαντικά, αλλά το λέω θετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άλλοι γκάμα τεχνολογιών πολύ πιο προσγειωμένες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν. Άρα το πρόβλημα μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε πιο προηγούμενες λύσεις και πολύ πιο εντατικοποιημένες, γιατί η κρίση σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τον κλασικό τρόπο, ούτε να σπαταλάμε πράγματι, αλλά ταυτόχρονα εγώ θεωρώ και ενδιαφέρον να πω ότι το να βάλουμε μια απαγόρευση στη χρήση για ένα διάστημα που έχουμε κάνει στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή σε ένα βασίλειο, βεβαίως είναι λύση ανάγκης, αλλά είναι αυτό που είπα. Λύση ανάγκης.
4: Λύση ανάγκης και όχι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.
6: Σαν πρόβλημα, έτσι, δηλαδή, σαν σύστημα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορούμε ακόμα να αντιδράσουμε καλά. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι η αντίστοιχη ανάλυση των ποταμών, γιατί έχουμε κάνει με την ομάδα μου την αντίστοιχη ανάλυση των ποταμών της Ελλάδας, στο βορρά και στα δυτικά είμαστε μάλλον καλά, δηλαδή, γιατί είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις πέρσι. Στη Θεσσαλία και στη Ρέα είμαστε περίπου μέτρια, ας το πω έτσι, και εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγάλη πίεση είναι στην Πελοπόννησο, Ευρώτας και τα λοιπά, και στα νησιά και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη προφανώς. Άρα η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, να το πούμε ειλικρινά.
4: Έχουμε ύδατα, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε ύδατα, έχουμε και πηγές, υπάρχουν περιοχές με πολύ νερό, ας πούμε, για παράδειγμα η Εύβοια που πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια.
6: Μπράβο, αλλά και πολύ σωστά. Αλλά ο καλός τρόπος της Ελλάδας κάποια στιγμή δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πρέπει και εμείς να δράσουμε προληπτικά. Γι' αυτό λέω ότι μας δίνεται λίγο ένα μικρό παράθυρο χρόνου, το οποίο το κλείνουμε συνεχώς κάθε χρόνο και όχι λίγο, πολύ πιο πολύ. Έτσι, δηλαδή, εδώ τώρα και πραγματικά το κλειδί δεν είναι, επιμένω, δεν είναι να αυξήσουμε την τεχνολογική μας ικανότητα στην περίοδο του καλοκαιριού, είναι να λειτουργήσουμε προληπτικά πριν το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη μέχρι να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Εδώ είναι το πραγματικό
4: στίχημα, αν θέλετε.
6: Ναι, το στίχημά μας είναι αυτό. Εδώ η Ρόδος είναι το πείραμα κυριολεκτικά. Αυτό είναι. Το κάνεις πριν φτάσει ο τουρίστας στη Ρόδο. Να το πω αφού πάει για τη Ρόδο.
4: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Και να ευχηθώ καλό βράδυ, καλές διακοπές αν βρίσκεστε σε διακοπές.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ίδρυμα Ερευνών, με τον οποίο συζητήσαμε αυτό που είναι.
5: Και Δημήτρη, ακούσαμε πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτό ότι δεν σταματάει τώρα. Όλο το χειμώνα θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και αυτό τι σημαίνει? Αντιπυρικές ζώνες που θα ανοίγονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όχι τελευταία στιγμή, θέλω να πιστεύω, ή δεν ξέρω τι άλλο θα χρειάζεται, και η δασική υπηρεσία όλα αυτά γνωρίζει πολύ καλύτερα, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα να γίνονται εργασίες.
4: Ναι, ναι, και να κάνουμε και αυτά τα ρηξικέλευτα τα οποία μας είπε ο κύριος Σαργιάννης, όπως ας πούμε αυτό το οποίο έγινε, είπε, στην Ιορδανία, αυτός που πήρε το Νόμπελ Χημίας.
5: Το Νόμπελ Χημίας, από την υγρασία της.
4: Από την υγρασία να παίρνει νερό.
5: Να πάρει νερό, φοβερό. Την υγρασία της ατμόσφαιρας.
4: Εννοείται, εννοείται. Φοβερό.

0: Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Φαρναριώτης
1: και Ιώνα Ταραμπίκου.
0: Και στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική και την παραγωγή της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είμαστε σε
1: συνεχή. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Το λες, το ξεχνάω, είδες.
1: Όχι, δεν πειράζει. Εμένα είναι φίλος μου Γιώργος και έχουμε και κοινές μουσικές έτσι αγάπες.
0: Και είναι υπέροχα τα τραγούδια.
1: Πάμε.
0: Καταπληκτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα που λέμε. Και έχουμε καλά νέα, με την έννοια ότι είναι, δεν έχουμε ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Χαλκιδικής, mm-hmm. στη Σίβηρη και στη Φούρκα, εκεί που έγινε, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή 196 άτομα θα φτάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί με το πλοίο που έχουν ξεκινήσει από την παραλία της Σίβηρης, μπορεί και να έχουν φτάσει τώρα, θα υπάρχουν λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Θα βρίσκονται στο λιμάνι, θα παραλάβουν τους ανθρώπους και θα τους πάνε σε ξενοδοχεία. Έχει γίνει δηλαδή ήδη μία, από πριν αυτό που λέγαμε, συνεννόηση. Θα μεταφερθούν λοιπόν οι άνθρωποι σε ξενοδοχεία. Ακριβώς. Και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειαστεί.
1: Πάντως, Ιωάννα, ειλικρινά, εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτούς τους εθελοντές. Ενώ εμείς πηγαίνουμε στη θάλασσα, κάνουμε το μπανάκι μας, πίνουμε το ποτάκι μας και περνάμε μια χαρά. Ο άλλος εθελοντικά, χωρίς να είναι πυροσβέστης, πηγαίνει και παλεύει με τη φωτιά. Τι πιο σπουδαίο μπορεί να κάνει.
0: Μεγαλείο ψυχής είναι αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: είναι. Ναι. Και ο εθελοντισμός μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν είδος παντελώς άγνωστο στη χώρα μας.
0: Είδες λοιπόν, και τώρα πια είναι ο εθελοντισμός, και το βλέπω ακόμα και σε νέα παιδιά, πόσο μέσα τους είναι,
1: ναι.
0: Δεν το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Σπουδαίο. Να πούμε ότι ακόμα επιχειρούν επίγεια μέσα, βέβαια, για να σβήσουν τα καντιλάκια.
1: Και ισχυρές δυνάμεις, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φοβούνται τις αναζωπηρώσεις αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. 155 πυροσβέστες, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, είναι. Και θα είναι όλη τη νύχτα μέχρι να σβήσει εντελώς.
1: Τελείως φωτιά. Και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας θα λειτουργήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία, όπως έχει αποδειχθεί, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Τώρα, μια και το λέμε για τα εναέρια μέσα αυτό, το 28, δηλαδή σε 1,5 χρόνο περίπου, αναμένεται να παραλάβουμε, και θα είμαστε οι πρώτοι που θα τα παραλάβουμε, από την γνωστή καναδική εταιρεία De Havilland που παράγει τα Canadair. Θα παραλάβουμε τα CL515, τα οποία τι έχουν. Πρώτον, μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο νερό από τα 4-15 που έχουμε τώρα. Μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 6,5 τόνους νερό, αλλά το σημαντικότερο, μπορούν να πετάξουν και με πολύ ισχυρούς ανέμους, σχεδόν θυελώδεις, αλλά κυρίως μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα.
0: Αυτό
1: είναι, δηλαδή, θα είναι το χαρτί που θα κάνει τη διαφορά.
0: Πότε, το 28 είπες?
1: Το 28 θα τα παραλάβουμε και θα, πάρουμε, και θα πάρουμε τα πρώτα 7. Έχει σπεύσει η ελληνική κυβέρνηση, έχει κάνει τις δέουσες ενέργειες ώστε να είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε αυτά τα Canadair. Γιατί ξέρεις, πριν από λίγα χρόνια είχε κλείσει το εργοστάσιο που τα έφτιαχνε η Bombardier και τα πήρε η De Havilland τώρα και τα ξαναβγάζει, και μάλιστα εξυγχρονισμένα ακόμα περισσότερο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα αεροπλάνα, γιατί πετούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, ακριβώς για να μπορεί ο πιλότος να έχει όλο το χρόνο να ανοίξει τις δεξαμενές για να ρίξει το νερό, γιατί αν πηγαίνει με 200-300 χιλιόμετρα δεν θα προλάβει να τη ρίξει. Και μάλιστα ο ηρωισμός των πιλότων του Canadair έγινε στο γεγονός ότι κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά για να προλάβουν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί όταν έχεις για παράδειγμα mega fires, δηλαδή μεγάλες τεράστιες πυρκαγιές με φλόγες που είναι 20 και 30 μέτρα, εάν το ρίξεις από πιο ψηλά το νερό, όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, και 6 τόνους νερό να ρίξει, μέχρι να φτάσει στο έδαφος έχει εξατμιστεί πάνω από το μισό.
0: Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα μας πεις, Δημήτρη, μετά, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: έχουμε τίτλους ειδήσεων στις 10:30 σε περίπου 40 δευτερόλεπτα και μετά θα επανέλθουμε εδώ με την Ιωάννα Ταραμπίκου για να συνεχίσουμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σύβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης για την αποτροπή ανάζων πυρώσεων. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Καταφτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 196 από αυτούς και θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην περιοχή της Ύβρης. Σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Σε εξέλιξη φωτιά μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά στο θέρμο Ετωλοκαρνανίας, επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Η Ουκρανία διαβίβασε στην Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην Δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Είχαμε εξελίξει.
1: Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ναι, ευτυχώς τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ευτυχώς σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη πέσανε κατευθείαν τα εναέρια μέσα επάνω. Είχαν και το χρόνο βέβαια.
0: Πέσαν και ανέμοι.
1: Πέσανε και ανέμοι, σωστά, το λες μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γίτα, καθηγητής τμήματος δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και διευθυντής εργαστηρίου δασικής διαχειριστικής και τηλεπισκόπησης. Καλησπέρα σας, κύριε Γίτα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε τα φώτα σας, κύριε Γίτα.
1: Το που λέτε η και είστε και υπεύθυνος τηλεεπισκόπησης, να μας πείτε τι είναι καταρχάς η τηλεεπισκόπηση, γιατί έχει να κάνει με τον Κοπέρνικο.
2: Έχει σχετίζεται με τον Κοπέρνικο, βέβαια η τηλεεπισκόπηση είναι γενική επιστήμη, παρακολούθηση της γης από ψηλά, είτε από αέρια μέσα, είτε από μέσω δορυφόρων. Άρα είναι μια γενική επιστήμη που ασχολείται ακριβώς με την παρακολούθηση των φαινομένων από απόσταση. Αυτό ακριβώς σημαίνει τηλεεπισκόπηση. Εμείς την υπηρετούμε όσον αφορά. Ειδικότερα η δικιά μας ασχολείται με τα δάση, την παρακολούθηση της υγείας των δασών και στην προκειμένη περίπτωση μέσω του Εθνικού Παρατηρητήριου Δασικών Πυρκαγιών παρατηρούμε φαινόμενα πυρκαγιών συνήθως όταν τελειώσουν αυτά και η πληροφορία που δίνουμε είναι χρήσιμη στη δασική υπηρεσία κυρίως.
1: Να ρωτήσω κάτι κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά την αναδάσωση. Έχουμε την ευχή και την κατάρα της Χαλέπιου Πεύκης στην Ελλάδα. Ένα το πεύκο το οποίο μας κάνει φοβερή σκιά, υπέροχη δροσιά, αλλά χρησιμοποιείται και για προσάναμα στο τζάκι γιατί είναι εξαιρετικά έφλεκτο, έχει το ρετσίνι. Και η απορία μου είναι εξής, σε μια καμένη γη, σε ένα δάσος το οποίο έχει καεί, τι είναι καλύτερο, να αφήσουμε να γίνει, να κάνει η φύση την αναδάσωση ή να προχωρήσουμε εμείς σε μερική αναδάσωση? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξαναέχουμε πράσινο σε μια καμένη γη?
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εξαιρετική ερώτηση και απασχολεί την διεθνή κοινότητα επιστημονική εδώ και καιρό και χρόνια. Κοιτάξτε, σίγουρα το δάσος από μόνο του, το συγκεκριμένο δάσος της Χαλεπίου Πεύκης έχει την ικανότητα να τα απεξέλθει από μια πυρκαγιά και να αναγεννηθεί. Αυτό βέβαια γίνεται κάτω από συνθήκες. Δηλαδή, αν μιλάμε για όρημα δάση, όπως αυτά που δυστυχώς καίγονται αυτή τη στιγμή στη Σίδηρη, εδώ είναι αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή αν υπάρχουν πλημμύρες μέσα από φωτιά, αν το έδαφος είναι στη θέση του, παραμένει στη θέση του και δεν υπάρχει βόσκηση, τότε πλέον είναι εύκολη υπόθεση, γιατί τα δάση αυτά είναι από χρόνια, από αιώνες και χιλιετίες φτιαγμένα έτσι, έχουν αναπτύξει τέτοιες ικανότητες ώστε να αναπτύξουν μέσα από φωτιά. Το πρόβλημα υπάρχει όταν, είτε όταν τα δάση αυτά είναι νέα και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα κόνους και δεν είναι ικανά ακόμα από μόνα τους να αναγεννηθούν, ή όταν έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αμέσως με τη φωτιά, δηλαδή τον επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε ξέρετε, σε την περίπτωση αυτή το έχουμε δει όλοι, που τα εδάφη μας μεταφέρονται σε θάλασσα, προς τα κάτω δηλαδή. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρξει ανθρώπινη ενέργεια, θα πρέπει να υπάρξει γενικός συνδυασμός. Εκεί που θα αφήναμε υποκανονικές συνθήκες στη φύση να δουλέψει μόνη της, πρέπει να την βοηθήσουμε με ίδιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δάσος και στο μέλλον. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια υβριδική κατάσταση, στην οποία κάποια μέρη θα τα προστατεύσουμε και κάποια θα τα προστατεύσουμε με τη βόσκηση και τίποτα άλλο, και κάποια άλλα στα οποία θα τα οριοθετήσουμε και θα ενεργήσουμε σε αυτά με ίδιο τρόπο. Να εξασφαλίσουμε ότι θα ξαναγίνει το δάσος μετά από 15, 20, 30 χρόνια.
1: Η βόσκηση δηλαδή είναι αυτή η οποία επηρεάζει την αναδάσωση τη φυσική, λέτε?
2: Η βόσκηση.
1: Ένας βασικός παράγοντας, εν πάση περιπτώσει.
2: Η υπερβόσκηση, θα έλεγα. Ναι, κοιτάξτε, η υπερβόσκηση βεβαίως επηρεάζει. Διότι όλα αυτά τα ωραία, τα μικρά τα δεντράκια που βλέπετε, που τον πρώτο δεύτερο χρόνο που αναπτύσσονται μετά από μια τέτοια τύπου πυρκαγιά, είναι ο καλύτερος μεζές για τα ζώα αυτά. Ναι. Τους αρέσει να τον αυτά που είναι εύκολα, που είναι εύπεπτα και έχουν και ωραία γεύση. Δυστυχώς τα αρτίφυτρα, αυτά τα καινούργια πυρκάκια δηλαδή που θα εμφανιστούν, είναι πολύ πιο εύκολα και πιο προσβάσιμα.
0: Άρα η υπερβόσκηση δεν βοηθάει στην αναδάσωση.
2: Η υπερβόσκηση όχι. Γι' αυτό και βλέπετε στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μια έκταση κυρίζεται ανατροζωτέα, μια από τις ενέργειες που παίρνει το δασαρχείο είναι ακριβώς να απαγορεύσει τη βόσκηση στην περιοχή.
0: Κύριε Γίτα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Χαλέπιος Πεύκη, που τα δάση είναι αυτό το χαρακτηριστικό της Πεύκης, της Χαλέπιου Πεύκης. είναι, βγαίνει, είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξουμε ή παραμένει.

0: αφήνουμε τη φύση να βγάλει πάλι να τον καρπό της.
1: Προφανώς εννοείς, Ιωάννα, να φυτέψουμε φυτά τα οποία έχουν μια ειδική ονομασία. Ο κύριος Γίτας θα μου το πει, όπως είναι η σικιά, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν καίγεται.
0: Που δεν καίγονται τόσο εύκολα, αυτά. Ναι.
2: Είναι, κοιτάξτε, είναι τα λεγόμενα πυρανθεκνικά, αν θέλετε.
1: Μπράβο, ναι,
2: υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν είδη τα οποία είναι πιο εύκολα και έχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν περισσότερο. Είναι στα πλατήφυλλα είδη.
1: Τα πλατήφυλλα, ναι.
2: Αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας εμείς οι δασολόγοι όμως είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τη δυνατότητα που μας δίνει το βάθος του χώματος και η ποιότητα του χώματος που υπάρχει, το εδάφος δηλαδή.
1: Ναι.
2: Συνήθως τα δικά μας τα εδάφη, τα οποία είναι ζεστολιθικά. Τα είδη τα οποία από μόνο τους φύγονται και αυξάνονται και με μεγάλη ευκολία είναι η Ευκαλύπτους Πεύκη.
1: Mm-hmm.
2: Η οποία, όπως δείτε, και αν κάνετε μια βόλτα ακόμα και στην Αττική και στα διάφορα δάση γύρω από την Αθήνα, θα δείτε ότι μπορεί αυτά να αφύγονται ακόμα και σε 2 εκατοστά βάθος εδάφους. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις για άλλα είδη. Βεβαίως είναι σωστό όπου μπορούμε να φυτέψουμε και άλλα είδη τα οποία παίρνουν φωτιά πιο εύκολα ή διαδίδονται φωτιά πιο δύσκολα.
1: Πιο δύσκολα.
2: Προσπαθούμε μεριά από την άλλη υπόψη μας και τις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος, δηλαδή τις κλιματικές και τις εδαφικές. Άρα δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο υπολογισμός αυτός ακριβώς χρειάζεται ένα ειδικό δασολόγο ο οποίος θα πάει να εκτιμήσει την κατάσταση. Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι μια σειρά πολυπαργωτική με την οποία πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του 5-6 πράγματα, ίσως και 7, πριν προχωρήσει σε συγκεκριμένη αναδάσωση.
1: Συνεπώς, λέτε ότι η αναδάσωση μπορεί να γίνει είτε με το φυσικό τρόπο, δηλαδή να αφήσουμε τη φύση να την κάνει, είτε να φτιάξουμε μικρές νησίδες πρασίνου μέσα σε ένα καμένο δάσος και αυτές να επεκταθούν,
2: ναι,
1: αν καταλαβαίνω καλά.
2: Το ιδανικό είναι να κάνουμε μια ζωνοποίηση και να βρούμε ποιες περιοχές και ζώνες χρειάζονται πράγματι ανθρώπινη ενέργεια και ποιες άλλες να τις αφήσουμε στην δικιά τους φυσική αναγέννηση, ώστε να προχωρήσουν μόνοι τους και να τα δάση να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους. Είναι μια φυσική διαδικασία. Άρα υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ζωνοποίηση, είναι οι δύο βασικές κατηγορίες. Ποιες περιοχές χρειάζονται ανθρώπινη επέμβαση και ποιες όχι.
1: Το πρόβλημα είναι βέβαια τώρα ότι επειδή έχουμε και την κλιματική κρίση και αυτή την πρωτοφανή ξηρασία η οποία δεν πλήττει μόνο τη χώρα μας, πλήττει όλη την Ευρώπη. Όπως θα γνωρίζετε, έχει κοντεύει να στεγνώσει ο Ρήνος, ο Δούναβης, έχουμε τεράστια προβλήματα στις ψύχες πυρηνικών σταθμών. Είναι ένα το νερό. Ξέρετε, κάποτε διάβασα μια πολύ ωραία ανάλυση σε ένα αμερικανικό έντυπο όπου έλεγε ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό, ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος.
2: Και είναι πολύ σωστά.
1: Έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα.
2: Μα ξέρετε, αυτή είναι και η δικιά μας δουλειά. Θέλετε νωρίτερα να φέρετε ότι τέλος πάντων είμαι υπεύθυνος για το εργαστήριο δασικής διαχειρισικής και τηλεψικόπησης. Ναι. Η διαχείριση των δασών δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που διδάσκουμε και αυτό που λέμε στους καινούς φοιτητές δασολογίας είναι πώς να διαχειρίζεται το δάσος ώστε τέλος να το βοηθήσουμε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Και αυτό το πράγμα λέγεται προσαρμοστική διαχείριση των δασών.
1: Mm-hmm.
2: Είναι βασικό αντικείμενο. Φυσικά και το καταλαβαίνουμε, φυσικά και το έχουμε διερευνήσει και προσπαθούμε να περάσουμε τις καινούργιες αυτές αρχές διαχείρισης στα καινούργια άτομα που θα στελεχώσουν δασική υπηρεσία. Παλιά, τον παλιότερο καιρό, αν θυμάστε.
1: Υπήρχαν δασονόμοι παλιά, έτσι, και δασολόγοι.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Οι δασολόγοι είναι οι επιστήμονες του, οι δασονόμοι είναι πιο πρακτικοί.
1: Οι δασονόμοι ήταν πιο πρακτικοί, αλλά νομίζω ότι κάνανε μια σημαντική δουλειά, δεν ξέρω.
2: Πάρα πολύ σημαντική. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής παλιότερα. Στη δασική υπηρεσία την ενδιαφέρει η ξυλοπαραγωγή. Πόσα ξύλα μπορώ να βγω από το δάσος, πόσα μπορώ να πουλήσω, τι οικονομικό αντικείμενο υπάρχει. Το οικονομικό βέβαια ήταν συνδεμένο άμεσα με την ξύλευση, με την ξυλοπαραγωγή.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει αλλάξει. Τώρα πλέον κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαχειρίζουμε το δάσος ώστε να έχει αισθητική αξία. Να πηγαίνει ο πολίτης από την Αθήνα και να βγαίνει στα δάση, τα γύρω και να βλέπει κάτι όμορφο. Θα υπάρχει αξία, έχει άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες στο δάσος που παράγει, όπως η ποιότητα νερού. Φιλτράρεται το νερό μέσα από τα δέντρα και στην ουσία μετά μπορούμε να έχουμε νερό το οποίο είναι υψηλής ποιότητας, πόσιμο κτλ. Έχει ξεφύγει δηλαδή την ξυλοπαραγωγή η διαχείριση των δασών και γίνει πολύ, πολύ διαφορετική. Και αυτό τώρα, αυτό το πράγμα που λέμε καινούργια διαχείριση δασών, προσθέτουμε και ένα ακόμα κομμάτι, αυτό που είπατε νωρίτερα. Πώς βοηθάμε τα δάση μας μελλοντικά να ανταπεξέλθουν αυτό που είναι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
1: Ναι,
2: με τι έργα, κάνοντας με μεγαλύτερους πιο πλατείς δρόμους, οδικό δίκτυο, κόβοντας τα δέντρα εκεί που πρέπει ή βλέποντας με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε τα λεγόμενα firebreaks, δηλαδή αυτές, ξέρετε, το δάσος χωρίζεται μέσα από διάφορες, στα αγγλικά ο όρος είναι firebreaks, δηλαδή είναι οι ζώνες στις οποίες κόβεις εσύ τη βλάστηση ώστε και να είναι προσβάσιμα από οχήματα, αλλά και να μπορεί να σταματήσει η φωτιά σε μια περίπτωση μικρής πυρκαγιάς. Στις περιπτώσεις τώρα σαν τη σημερινή με 9 μποφόρ και τέτοια ένταση ανέμου και υψηλή θερμοκρασία δεν σταματάει η φωτιά, αλλά εν τη γέννηση μπορεί να σταματήσεις κάνοντας τέτοια, θέλετε, τεχνάσματα, εφαρμόζοντας τέτοιες πρακτικές.
1: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα εφαρμοστούν και αυτές οι τακτικές για την αναδάσωση. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλές προσπάθειες ιδιωτών και ομάδων να προχωρήσουν σε μερικές αναδασώσεις, αλλά όταν έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο αναπληρώνεται, κύριε Γίτα.
2: Επιτρέψτε μου να πω λίγο πριν κλείσουμε ότι υπάρχει το πρόγραμμα Dinero της Δασικής Υπηρεσίας, το οποίο ακριβώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα που εδώ συζητήσαμε. Προσπαθεί να βρεθεί στο δάσος, να περάσει, να αφήσει τη βιομάζα, την συλλέξει από το δάσος, να αφαιρέσει βιομάζα από μέσα, ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα δάση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός για την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, ότι χάρη στο Dinero, αν και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη καμένη έκταση, ήταν μικρότερη χάρη στο Dinero από αυτή που θα μπορούσε να καεί.
2: Μα και εγώ δεν ξέρω τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά γνωρίζω το έργο που παράγει η Δασική Υπηρεσία και θα πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή και τα εύσημα να δώσουμε ανθρώπους που προσπαθούν.
1: Προφανέστατα.
2: Είναι αφανείς οι ροές, έτσι. Είναι αφανείς οι ροές, γιατί βεβαίως όλοι είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες και όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούν, είναι τους πρώτους ανθρώπους που φτάνουν στη φωτιά και θέλουν να κάνουν την κατάδραση, αλλά υπάρχει και πολύ έργο που γίνεται από πίσω. Και θα πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό.
0: Κύριε Γητά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας είπατε ότι με την τηλεπισκόπηση, αφού πέσει φωτιά, μετά γίνεται η μελέτη. Πόσο χρόνο αφού σβήσει μια φωτιά?
2: Επιτρέψτε μου λίγο να το πω λίγο διαφορετικά, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που προσπάθησα να πω τουλάχιστον. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Υπάρχει το Emergency Mapping Service, το Κοπέρνικου, το οποίο είναι γνωστό, το οποίο παράγει διαρκώς χάρτες κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό βέβαια γίνεται εκεί πέρα μια πιο πρόχειρη αποτύπωση το που βρίσκεται η φωτιά, γιατί ο τελικός αθέλητης χρήστης είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και άνθρωποι που ενεργούν εκείνη τη στιγμή στη φωτιά. Αυτό που είπα εγώ, ότι εμείς σαν εθνικό παρατηρητήριο
0: των πυρκαγιών. Κάνετε μελέτη, έτσι δεν είναι?
2: Εμείς περιμένουμε να τελειώσει η πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά όταν τελειώσει οριοθετείται με μεγάλη ακρίβεια και στη συνέχεια χρησιμοποιείται τόσο από τη Δασική Υπηρεσία όσο και την τοπική, όσο και την Γενική Γραμματεία Δασών, ώστε να δώσει επίσημα την αποτύπωση της φωτιάς στις αρμόδιες υπηρεσίες και να ανακηρυχθεί η έκταση αυτή αναδασωτέα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει και ένα νομικό στάδιο. Πρέπει να καλυφθούμε και νομικά. Δηλαδή, οι υπηρεσίες πρέπει νομικά να είναι υπεύθυνες για το χώρο που θα πρέπει να δοθεί ή να κηρυχθεί υπό ανατάσσωση. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ένας διαρκής, συνεχώς, μια συνεχής αποτύπωση, η οποία βέβαια είναι πιο αδρομερής, αλλά είναι πολύ χρήσιμη σε αυτούς που πηγαίνουν και κατασβαίνουν τη φωτιά. Και το άλλο είναι χρήσιμο σε αυτούς που θέλουν να οριοθετήσουν την έκταση, η οποία θα κηρυχθεί από την προστασία της πολιτείας.
0: Βέβαια. Και θα παρθούν άλλου είδους αποφάσεις. Σωστό.
2: Και το ένα βοηθάει το άλλο. Τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά, είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, τα τραγικά με τις φωτιές, ακούστε, 6 συλλήψεις για εμπρισμούς, όπου ένας πέταξε αναμένο τσιγάρο και ένας άλλος άναψε φωτιά για να μαγειρέψει. Ακούτε, ακούτε. Αυτές οι 6 συλλήψεις έγιναν σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά γίνανε όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ ψηλός, κατηγορίας 4. Λοιπόν, κατηγορία 4 και ο ένας πέταξε αναμένο τσιγάρο. Ο άλλος άναψε φωτιά στην ύπαιθρο για να φτιάξει φαγητό. Ένας ακόμα έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά σε οικόπεδο. Και οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες παρά τις προειδοποιήσεις για μεγάλη προσοχή, έτσι.

Λοιπόν, Ιωάννα, το εντυπωσιακό είναι ότι από τη φωτιά στην Χαλκιδική ο καπνός έφτασε στη Λάρισα. Αυτό δείχνουν οι εικόνες από τα δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Μετεωσάτ 12, που απεικονίζεται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς, όσο και ο καπνός, ο οποίος διένει σε μια απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρα για να γίνει ορατός στην Λάρισα. Είναι πάντως εντυπωσιακά όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να πούμε επίσης, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ότι η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε την Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Με ειδοποιούν ότι σε πάρα πολύ λίγο, σε περίπου 1 με 2 λεπτά, θα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Βασίλη Παθρακογιάννη, είναι Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Γιώργο Καριωτάκη και θα διακόψει μόλις αρχίσει να μιλάει ο κύριος Παθρακογιάννης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για να προλάβουν αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνη. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένονται τα 196 άτομα που απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης και επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό Speed Runner Jet. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν με κτέλ σε ξενοδοχεία της πόλης όπου θα διαμείνουν. Στο λιμάνι θα βρίσκονται και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ώστε να τους παράσχουν βοήθεια σε όποια άμεση ανάγκη διαπιστωθεί. Εξάλλου, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των κλιέντων από την Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και Δήμων. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην Σίβηρη εργάζονται πυρετοδός συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θέρμο Ετωλοακαρνανίας μεταξύ των κοινοτήτων Δρυμώνα και Κοσχινάς. Επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Ίσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι αναδεικνύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η βιασύνη της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον απαράδεκτο νόμο, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει η Ελληνική Λύση. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν στην Κολομβία εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα την Δευτέρα. Στην πόλη Κάλι, την τρίτη πόλη πληθέστερη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης, που κάνει λόγο για 377 αγνοούμενους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε με την Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: το Δημήτρη Φαναριώτη
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Συγχωνεύτηκαν οι δύο εκπομπές μας στο τέλος της μέρας 10 με 12 και η δική σου εκπομπή, Ιωάννα,
1: 9 με 10.
0: 9 με 10.
1: 9 με 10, 10, 10, 12, 3 ώρο.
0: 9-3.
1: 9-3.
0: 9, τι λέω. 3 ώρες.
1: 9-12.
0: 9-12. Είμαστε μαζί σας. Να συνδεθούμε
1: θα
0: το
1: συνδεθούμε με Earth News.
0: Καθώς
1: ναι.
0: αναμένεται δήλωση του κ. Βασίλη Βαθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικής Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι η Βούλα Μαλά. Δεν είναι ακόμα. Δεν θα γίνουν ακόμα οι δηλώσεις του κ. Βαθρακογιάννη. Τις περιμένουμε από
1: λεπτού. Θα είναι μια έκτακτη ενημέρωση. Λεπτών.
0: Θα είναι έκτακτη ενημέρωση, ζωντανή, για να δούμε τι θα πει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλο το μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς είναι Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πυροσβεστικού σώματος. Να ακούσουμε όμως
1: να ακούσουμε
0: τη δίνει η Αναστασία Αργυριάδου από την Σύγκριση Χαλκιδικής.
2: Ήδη εδώ και λίγη ώρα άρχισε να φυσάει. Εμείς βρισκόμαστε στην είσοδο της Ήβυρης, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή. Εδώ έχει στηθεί ένα άτυπο κέντρο επιχειρήσεων. Θα σας δείξει τώρα και ο Σταθής Ροσόλυμος ότι υπάρχουν και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες και εθελοντές και επιχειρούν όπου χρειάζεται. Όπως ενημερωθήκαμε, έχει μια μικρή αναζωπήρωση γύρω από το αμφιθέατρο της Ήβυρης. Είμαστε νωρίτερα και στο σημείο και λίγο πιο κάτω κοντά στην Φούρκα. Εκεί λοιπόν δίνουν την προσοχή τους οι άνδρες της πυροσβεστικής, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά μέσα στη νύχτα προς τα εκεί. Φυσικά από τις 9 η ώρα και μετά δεν πετούν τα εναέρια μέσα, ωστόσο έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις στην περιοχή και η μάχη θα συνεχιστεί για όλη τη νύχτα μέχρι να έρθει το πρώτο φως της ημέρας. Από εκεί θα ξεκινήσουν και πάλι τα εναέρια μέσα και φυσικά θα φανεί και το μέγεθος της καταστροφής, διότι έχει καεί μέχρι και αυτή την ώρα έχουν καεί πολλά στρέμματα δάσους, όπως επίσης είδαμε νωρίτερα ότι έχουν καεί κατοικίες σε μία ολοσχερός μέχρι αυτή την ώρα, αυτή την πληροφορία έχουμε, και σε κάποιες και κάποιες έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Από ό,τι καταλαβαίνετε, Βούλα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην περιοχή της Ήβυρης, παραμονές του 15 Αυγούστου, όπου πραγματικά έσφιζε από ζωή η περιοχή, όλα τα καταλήμματα είχαν 100% πληρότητα, όλοι οι παραθεριστές ήταν στην περιοχή, θα περάσουν δύσκολες στιγμές από εδώ και πέρα και ελπίζουμε να αυτή η μάχη με τις αναζωπηρώσεις να έχει και ένα αίσιο τέλος.
3: Ακριβώς. Συνεχίζουν να επιχειρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τη συνδρομή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αναστασία Αργυριάδου. Ένα σπίτι έχει καεί. Έχουν υποστεί ζημιές άλλα σπίτια.
1: Μία μικρή αναζωπήρωση.
0: Ναι. Μία μικρή αναζωπήρωση. Υπάρχουν βεβαίως τα περίφημα καντιλάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία αυτά ακριβώς προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να έρθει το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα.
1: Ολονύκτιες επιχειρήσεις θα είναι από τις επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα, ναι, γιατί η Αναστασία Αργυριάδου είπε ότι έχει αρχίσει λίγο να φυσάει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μας έλεγε νωρίτερα και η Αναστασία Τυράσκη ότι αύριο θα έχουμε αντί 5 μποφόρ που είχε σήμερα και κάποια στιγμή 4, μπορεί να φτάσουμε τα 6.
1: Τα 6 μποφόρ.
0: Ναι. Οπότε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Η ουσία πάντως είναι, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι όλη η επιχείρηση αυτή που έγινε και για την κατάσβεση αλλά και για τον απεγκλωβισμό πραγματοποιήθηκε υπό το Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, και ο συντονισμός έγινε εξαιρετικά καλά. Απομακρύνθηκαν 481 άνθρωποι. Ήδη η Ένωση Ξενοδόχων να ακούσουμε λοιπόν τώρα.
4: Έξι περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, μεταξύ αυτών και η Χαλκιδική. Και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η πολύ ισχυρή και κατά περιόδους θυελώδεις άνεμοι διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
3: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαφραγωγιάννη. Νωρίτερα, να πούμε, Ιωάννα, ότι ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, είπε ότι θα αντιμετωπιστούν οι αυριανές πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Παρότι θα ανήκουν στην κατηγορία 4, θα αντιμετωπιστούν ως 5. Ακριβώς.
1: Και είναι και οι περιοχές που είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης, Αττική, Βιωτία, Ανατολική, νομίζω Πελοπόννησο, θα τα δούμε ακριβώς
0: τα μέρη. Ναι.
1: Ήταν πάντως δραματική η έκκλησή του. Παρακαλώ προσοχή, αυτό που είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι πάρα πολύ δύσκολες οι αυριανές συνθήκες.
0: Και ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, ότι ενώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εμάς των δημοσιογράφων και των αρμόδιων φορέων να λένε μην καίτε ξερόχορτα, μην κάνετε εργασίες με τροχό, μην ψήνετε μπάρμπεκιου σε κάρβουνα κοντά στο δάσος, από τις 660 φωτιές που έχουν ανάψει μέχρι σήμερα, Ιωάννα, το 90% είναι από αμέλεια.
1: Από αμέλεια.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι εμπρισμός. Το 90% είναι από αμέλεια. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ακούνε κάθε μέρα αυτές τις συμβουλές, τις παροτρύνσεις από τους αρμόδιους φορείς, κάνουν του κεφαλιού τους. Θέλω να ψήσω μπριζόλα, θα την ψήσω, δεν πάει να καεί το δάσος. Εντάξει, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά ποτέ ως έθνος, εάν έχουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την Ελλάδα, να πάμε στο Μιλάνο, θα πάμε στην Ιταλία, στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά. Εκεί βρίσκεται ο άρχον του Ιταλικού Βορρά, ο καλός μου φίλος και ανταποκριτής του Earth News στην Ιταλία, ο Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και κρατώ τον τίτλο.
0: Έτσι, εννοείται. Τι. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς, για να το συνδέσουμε λίγο εδώ με την ξηρασία που επικρατεί γενικότερα. Ο πάδος έχει πέσει πάρα πολύ, η στάθμη του, δηλαδή αντιμετωπίζει πρόβλημα ξηρασίας και ο πάδος, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος και άλλοι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης.
5: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση και πράγματι είναι πολύ δύσκολη εδώ και θα έλεγα περίπου 2 μήνες, όπου η στάθμη ουσιαστικά έχει πέσει τόσο πολύ που πέρασα μάλιστα σήμερα από τον πάδο ποταμό και μπορώ να σας πω ότι είναι όχι παραπάνω από ένα ριάκι. Και τα περισσότερα ποτάμια τα οποία τροφοδοτούν τον πάδο, που είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 20, από ό,τι φαίνεται είναι σε παρόμοια κατάσταση, στο σημείο που και στα ποτάμια και στον πάδο αλλά και στις αλπικές λίμνες έχουν βγει παραλίες που είχαν να βγουν εδώ και δεκαετίες στην επιφάνεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση από πλευράς ξηρασίας. Και υπάρχει και ένας λόγος, το οποίο συνδέεται ναι μεν με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αντιμετωπίζουμε από τις αρχές Ιουνίου εδώ στην Ιταλία, αφετέρου δε συνδέονται επίσης με το γεγονός πως ενώ το χειμώνα έβρεξε πάρα πολύ και είχαμε και διάφορες χιονοπτώσεις, την άνοιξη δεν είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και έτσι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο τέταρτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού εδώ στην Ιταλία. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις πρωτόγνωρες ή πόσο μάλλον παρατεταμένες καταστάσεις λειψιδρίας.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, Κρίστιαν, σε ό,τι αφορά έγινε μια έκρηξη σήμερα στη Ρώμη σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε εδώ από τα ειδησιογραφικά πρακτορία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι δεν υπήρξαν ούτε καν τραυματισμοί. Ισχύει.
5: Πράγματι, από ό,τι φαίνεται ισχύει, στο σημείο που η είδηση δεν πρωτοστατεί στα ιταλικά ειδησιογραφικά πρακτορία, γιατί ουσιαστικά φαίνεται πως ήταν μόνο κάτι το οποίο έγινε εντός του πεδίου ίσως των δοκιμών, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο σημείο της περιοχής. Πάντως βρίσκεται αυτό το εργοστάσιο στα νότια της Ρώμης και είναι ένα εργοστάσιο πυρομαχικών, το οποίο είναι αρκετά γνωστό στην ευρύτερη περιοχή, και μάλιστα το βίντεο το οποίο είδαμε ουσιαστικά πάρα πολύ, το οποίο είχε δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο ημίωρο που είχε σημειωθεί η έκρηξη, είναι ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε μάλιστα και από αρκετά μεγάλη απόσταση, και γι' αυτό δεν φαίνεται να είχαμε ούτε υλικές ζημίες στην ευρύτερη περιοχή, όπως δήλωσε άλλωστε και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης.
0: Πάντως τα πλάνα που είδα στην τηλεόραση ήταν εντυπωσιακά. Πρόκειται για πολύ μεγάλη έκρηξη, με δεδομένο ότι έφτιαχνε διάβαζα πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, έτσι.
5: Πράγματι, ήταν πολύ σημαντική η έκρηξη, αλλά φαίνεται πως και το οστικό κύμα δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό, και μάλιστα η έκρηξη προηγήθηκε από πολύ σημαντική φωτιά. Υπήρχε μια μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο. Οπότε δεν γνωρίζουμε καμία λεπτομέρεια, και πόσο μάλλον προφανώς όταν έχουμε να κάνουμε και με ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και με αμυντικά στοιχεία, αντιλαμβάνεστε πως οι πληροφορίες αυτές που θα βγουν στην επιφάνεια θα είναι ελάχιστες ως και μηδαμινές.
0: Άπτεται και του Υπουργείου Άμυνας, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε μία άλλη εκρηκτική κατάσταση στις σχέσεις Ιταλίας-Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Μελόνι τήρησε μία σκληρή στάση και θέλω να σε ρωτήσω πώς έχουν εκλάβει, αν υπάρχουν σχετικές δημοσκοπήσεις ή η αίσθηση η οποία αποκομίζεις, με δεδομένο ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και μιλάς με πολύ κόσμο, με πηγές, με διάφορους, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η στάση της Τζόρτζια Μελόνι, αντιμετωπίζεται θετικά ή αρνητικά?
5: Θα έλεγα πως αντιμετωπίζεται περισσότερο αρνητικά, γιατί μιλάμε για την αναβολή της συνθήκης του Σέγγεν, έτσι, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει κανείς με ελαφρύ τρόπο, αν θέλουμε, πόσο μάλλον σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μην πω και χρόνια, βρίσκεται εμέσως πλην σαφώς εν μέσω πολέμων. Οπότε έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε την κυβέρνηση Μελόνι, η οποία είχε πάντα σαν λάβαρο την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης από τη μία. Από την άλλη, η ίδια Τζόρτζια Μελόνι, θα το πω λίγο λαϊκά, δεν χωνεύει καθόλου τον Σάνθες και την πολιτική του, και έχει δείξει ουσιαστικά αυτή την στάση από ό,τι φαίνεται, και αυτή είναι η άποψη που εκλαμβάνω εγώ, ουσιαστικά για ξεκάθαρα πολιτικούς λόγους, τόσο όσο και η στάση του Σάνθες που ήταν η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι στην εντατικοποίηση των ελέγχων των Ιταλών ταξιδιωτών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ισπανία. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι μέχρι και 10% ως προς τους Ιταλούς που ταξιδεύουν στην Ισπανία, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας πόλεμος με λευκά γάντια. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη διπλωματία μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες θα έπρεπε να είναι σύμμαχοι, πόσο μάλλον στη Νότια Ευρώπη, και αντιμετωπίζουν και παρόμοια προβλήματα στο μεταναστευτικό. Και εντωμεταξύ, μέσα σε αυτό το ενδιαφέρον πλαίσιο, να τονίσουμε επίσης πως υπάρχει και κάτι παραπάνω το οποίο θέλει να δείξει η Τζόρτζια Μελόνι. Στις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λιγότερα από ένα μήνα, η Τζόρτζια Μελόνι θα γιορτάσει μαζί με όλα τα κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη της το γεγονός πως η κυβέρνησή της, αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή, θα είναι η μακροβιότερη στη χώρα της μεταπολεμικής περίοδου.
0: Τι λες τώρα, και αν θυμάμαι καλά, Κρίστιαν, διόρθωσέ με, η Ιταλία έχει μεταπολεμικά, είχε συνολικά 49 κυβερνήσεις, 48-49.
5: Δεν μου φαίνεται λάθος αυτός ο αριθμός.
0: Ναι, ναι.
5: Το οποίο σημαίνει ότι είχαμε ουσιαστικά μια κυβέρνηση κάθε 17 μήνες περίπου.
0: Ναι.
5: Οπότε αυτό δείχνει πως η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να δείξει κάπως, να φλεξάρει, αν θέλουμε να το πούμε λιγάκι, στην ελληνική, το γεγονός πως κατάφερε να διοικήσει την μακροβιότερη κυβέρνηση της Ιταλίας. Αλλά κάτι πήγε στραβά. Και αυτό που πήγε στραβά είναι το εξής, πως θέλει να το γιορτάσει σε μια πόλη που θεωρείται η πόλη της αναγέννησης του Ιταλικού Νότου, που είναι το Μπάρι, το οποίο είναι μια πόλη η οποία
0: λιμάνι, έχει. Το γνωστό λιμάνι του Μπάρι.
5: Σωστό, το γνωστό λιμάνι του Μπάρι, το οποίο είχε περάσει από μια πόλη η οποία είχε μεγάλα προβλήματα στις υποδομές, στην οργάνωση. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι μια πόλη όπου έρχονται πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν και πολλές startup και γενικότερα η δομή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πόσο μάλλον και η εικόνα της πόλης και όλη τη απουλία, δηλαδή αυτού του κομματιού της Νότιας Ιταλίας. Και Τζόρτζα Μελόνι ήθελε να κάνει την εκδήλωση αυτή στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο, χώρο εκδήλωσης μάλλον, το οποίο ονομάζεται χώρο του Λεβάντε. Έλα μου ντε που εκείνη την ημέρα όμως λαμβάνει χώρα και έχει κλειστεί εδώ και πολλούς μήνες η συναυλία ενός Ιταλού τραγουδιστή Ίνδι Καπαρέτσα, ο οποίος μάλιστα είναι και αντισυστημικός. Και έτσι Μελόνι θα αναγκαστεί να κάνει αυτή την εκδήλωση στο λιμάνι της Μπάρι. Οπότε είναι και δεν τις έχει κάψει πάρα πολύ καλά.
0: Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ενημερωμένος σε απόλυτο βάθος ο Κρίστιαν Μαυρής. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ στο Μιλάνο. Έχετε πάλι ζέστη, Κρίστιαν?
5: Πολύ, πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή. Δεν έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή για τη ζέστη. Μπορώ να σας πω ότι έχει πάρα πολύ υγρασία, αλλά σήμερα το θερμόμετρο σημείωσε 38 βαθμούς εδώ που βρίσκομαι, με 60% υγρασία περίπου το μεσημέρι, και θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Και εκείνη τη στιγμή όμως, εκεί από τη Δευτέρα που μας έρχεται, φαίνεται πως θα έχουμε μια ραγδαία πτώση των θερμοκρασιών και μάλλον θα ξεκινήσουν τα άλλα δυστυχώς καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πως ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστιαν. Καλό σου βράδυ.
5: Καλό σας βράδυ.
0: Κρίστιαν Μαυρής από το Μιλάνο, ανταποκριτής του Earth News.
1: Σαν να ήμασταν εκεί.
0: Σαν να ήμασταν εκεί.
1: Έτσι, μάθαμε τα πάντα.
0: Ο Κρίστιαν είναι
1: για την Ιταλία.
0: Είναι μορφή, όλοι οι ανταποκριτές του Earth News, και δεν το λέω για να το πω έτσι, επειδή η εκπομπή που έκανα τα προηγούμενα χρόνια, η Γεώπολης, ήταν κατά κύριο λόγο με διεθνή θέματα, ήταν το επίκεντρό της. Όλοι οι ανταποκριτές μας στο εξωτερικό είναι κορυφαίοι, πραγματικά κορυφαίοι.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή,
1: Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές,
0: Δημήτρης Φαναριώτης στο ένα μικρόφωνο,
1: Ιωάννα Δαραμπίκου στο άλλο.
0: Και επειδή, Δημήτρη, ξέρω και μην αυτό, θέλω να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει με το αεροπλανοφόρο Lincoln.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και 240 ημέρες. Κοντεύει να πιάσει τους 8-9 μήνες. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι το πλήρωμα, που δεν είναι ούτε 10 ούτε 100 αλλά 5.000 άνθρωποι. Το αεροπλανοφόρο αυτό είναι μια μικρή πόλη, για να το,
0: 5.000,
1: να το καταλάβουμε. Ναι, με τα πάντα μέσα. Εστιατόρια, χώρος ψυχαγωγίας, έχω δει τα πλάνα τα σχετικά στο YouTube. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, ότι υπάρχουν αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας, ναι. Υπήρχαν αναφορές για μέλη του πληρώματος τα οποία θέλαν να βουτήξουν στη θάλασσα, γιατί δεν άντεχαν άλλο το να είναι συνέχεια στον ωκεανό. Και ταυτόχρονα βέβαια υπήρξαν και αρκετοί δημοκρατικοί οι οποίοι ζητούν από το Πεντάγωνο αλλά και το Υπουργείο, το αρμόδιο για την ναυτιλία, δηλαδή από το Pete Hegseth, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, να λογοδοτήσουν οι θύνοντες για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, διότι λένε ότι υπάρχει μούχλα, ότι δεν μπορούν να, το φαγητό είναι άθλιο και πάρα πολύ μικρές μερίδες. Γενικώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, υπάρχουν πάρα πολλά άπλυτα ρούχα, ας πούμε, τα οποία δεν προλαβαίνουν καν να πληθούν, και αυτό έχει επηρεάσει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που λείπουν από το σπίτι τους τόσο μεγάλο καιρό, αλλά και η αυξανόμενη πίεση στο πλοίο.
0: Άρα μιλάμε για κρίση ψυχικής υγείας.
1: Ναι. Και δεν είναι σε ένα και δύο άτομα. Οι πληροφορίες είναι ότι είναι δεκάδες αυτοί που έχουν υποστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν τώρα η Ουάσιγκτον? Στέλνει το αεροπλανοφόρο George Washington. Αυτό είχε έδρα τον Ειρηνικό
0: ωκεανό. Άρα
1: φεύγει το Lincoln, γιατί έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα αυτό το ζήτημα. Ειδικά στον αμερικανικό τύπο έχουν υπάρξει και πρωτοσέλιδα για αυτό το θέμα. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν τα αφήνουν αυτά να περνάνε έτσι αυρόχης ποσή. Και πλέον το Washington είναι αυτό το οποίο κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει, να σκατζάρει, όπως λέμε στο στρατό, το αεροπλανοφόρο Lincoln. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν συνολικά 481 πολίτες. Καταφτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 196 από αυτούς και θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφερίας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην περιοχή της Σίβηρης. Σε εξέλιξη φωτιά μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά στο θερμοέτελο Ακαρδανίας επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό της Δευτέρας, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης, 377 οι αγνοούμενοι. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Μεσάνυχτα παρά 20 λεπτά είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε μια έκτακτη ειδησιογραφική εκπομπή με την Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και να πάμε τώρα, Ιωάννα, στον κύριο Θέμη Ερισιώτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Κύριε Ερισιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Ερισιώτη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχετε τη τιμητική σας, νομίζω.
2: Μακάρι να μην
0: την είχατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ερισιώτη, η κατάσταση τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δείχνει να είναι ελεγχόμενη. Φυσικά υπάρχουν τα περίφημα καντιλάκια, θα έχουμε και αύριο πιο ισχυρούς ανέμους. Η δική σας η αίσθηση ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή οι βασικές αιστείες της φωτιάς έχουν σβήσει?
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζωπηρώσεις.
0: Οπα.
2: Γιατί έχει λίγο αυξηθεί ο άνεμος. Πάω προς το σημείο εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Στη Σίβηρη τώρα είναι 2 αναζωπηρώσεις έχουμε.
1: Ναι. Σε ποιο σημείο, κύριε Ιερισιά, ότι εκεί στο ίδιο...
2: Το ένα σίγουρα είναι στο αμφιθέατρο.
1: Στο αμφιθέατρο, ναι. Mm-hmm.
2: Ναι, το ένα είναι σίγουρα στο αμφιθέατρο και, και το άλλο δεν είμαι σίγουρος για να σας δώσω ακριβείς πληροφορίες. Mm-hmm. Τώρα σε λίγο θα είμαι εκεί.
0: Δεν πειράζει. Πάντως νομίζω ότι σήμερα ακριβώς επειδή η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και υπήρχε ο χρόνος να δράσουν τα εναέρια μέσα, αποφεύθηκαν τα πολύ χειρότερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής πάντα μιλάμε, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Mm-hmm. Κύριε Ιερισιώτη, τώρα έχετε καθόλου εικόνα του τι έχει καταστραφεί, δηλαδή? Εντάξει, τώρα στο περίπου φαντάζομαι ότι μπορείτε να μας πείτε.
2: Όχι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί δεν έχω τέτοια εικόνα. Για να είμαι λίγο σαφής,
0: ναι, ναι.
2: Και να μην λέω,

0: Και να μην λέω αερολογίες. Δεν γνωρίζω, όχι, δεν γνωρίζω. Είναι αρκετή η έκταση όμως.
1: Πόσα άτομα είστε, κύριε Ρησιώτη, τώρα εκεί?
0: Αντιμετωπική ομάδα διάσωσης. Ναι. Είμαστε γύρω στα πάνω από 20 άτομα, γιατί έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη και από το παράρτημα των Λιβανιών, Νέων Λιβανιών. Και βάσει δημότης Κασάνδρας εδώ πέρα, πάνω από 20 άτομα είμαστε. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούμε όλοι.
2: Και τι ακριβώς κάνετε, κύριε Ρησιώτη? Επικουρείτε τους πυροσβέστες?
0: Ακριβώς, είμαστε επικουρικά στους πυροσβέστες, βοηθάμε τους πυροσβέστες. Είμαστε όλοι πιστοποιημένοι στη δασοπυρόσβεση. Έχουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ασφαλείας. Και επιχειρούμε, βοηθόμαστε την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ένα μεγάλο μπράβο, εγώ θα πω.
0: Και σε κάποιο σημείο, και κάποια στιγμή σήμερα, για αρκετές ώρες βοηθούσαμε και την ελληνική αστυνομία για να απεμπλουβίσουμε κόσμο από την παραλία της Φούρκας εδώ πέρα, για να φύγουν προς Νέα Σκιόνη που θα ήταν πιο ασφαλές.
2: Ναι. 481 άτομα απομακρύνθηκαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένη όλη αυτή η επιχείρηση. Δεν ξέρω.
1: Χάρη στη βοήθεια όλων, έτσι. Όλοι βοηθήσαμε.
0: Ναι, όλοι.
2: Και οι ιδιώτες με βάρκες και τα λοιπά, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, και ήρθαν και σκάφη της ελληνικής ομάδας διάσωσης από τη Θεσσαλονίκη στη Σίβηρη, τα οποία πήραν και τα αρκετά άτομα.
2: Μάλιστα.
0: Όλοι βοηθήσαν, όλοι.
2: Ναι, είναι σπουδαίο το έργο που κάνετε και μακάρι να υπήρχαν και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που να δείχνουν αυτή την αυτοθυσία. Αυτό συζητάγαμε νωρίτερα εδώ με την Ιωάννα Νταραμπίκου, ότι πολλές φορές εμείς μπορεί να πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα και άλλοι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό,
1: επιλέγουν
2: στο βουνό και πολεμάνε
1: τρόπο,
2: τη φωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το μικρόβιο του εθελοντισμού.
2: Ναι, πολύ καλό μικρόβιο αυτό. Μακάρι να διασπαρεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Μας αρέσει πολύ αυτό το μικρόβιο. Ναι.
2: Μπράβο σας, κύριε Ρησιώτη.
1: Εθελοντισμός, ιός εθελοντισμού. Έτσι, ιός εθελοντισμού.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: επικοινωνία. Ευχαριστούμε, κύριε Ρησιώτη.
2: Καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας. Καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: 12 παρά 10 στο τέλος της μέρας, από τις 9 μέχρι τις 12 σήμερα εκτάκτος με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Έκτακτη εκπομπή, τρίωρη για τις πυρκαγιές.
0: Και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί η εκπομπή αυτή πάντα κοιτάζει τα γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα γεγονότα της μέρας που θα έρθουν.
1: Μιλούσαμε λίγο πριν, Δημήτρη, με τον Θέμη Ιερισιώτη, που είναι, ανήκει στην ελληνική ομάδα διάσωσης, υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας στην περιοχή της Κασάνδρας. Μας έλεγε λοιπόν ότι κάποιες αναζωπηρώσεις εκεί στην περιοχή του αμφιθεάτρου έχει παρατηρηθεί. Είναι ήδη 20 άτομα εκεί που πάνε και βρίσκονται.
0: Από όλη
1: εκεί
0: την Ελλάδα επίσης, έτσι.
1: Ναι. Και βεβαίως για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι μεγάλη η νύχτα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που παραμένουν εκεί στη Σίβηρη. Επιχειρούν λοιπόν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, της επικράτειας, και 57 οχήματα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που παίρνουν μέρος και βρίσκονται εκεί. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, 2 μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε βεβαίως ότι και τις δυνάμεις συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Κάτι που δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πάντως, στην ενημέρωση για τις πυρκαγιές που έκανε ο κύριος Βασίλης Βαθρακοκιάννης από
1: νωρίτερα, που ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα.
0: Ακριβώς, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι. Πέραν το ότι τόνισε ότι το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, είπε ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές.
1: Από 1η Αυγούστου.
0: Από 1η Αυγούστου.
1: Δηλαδή μέσα σε 13 μέρες.
0: Ακριβώς. Ενώ από την έναρξη αντισπυρικής περίοδου, είναι κάπου στο Μάιο νομίζω, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Ίσως και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε αύριο τις περιοχές με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 ως να ήταν κατηγορίας 5.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν πιο αυξημένα μέτρα.
0: Απόλυτη επιφυλακή.
1: Επιφυλακή, ακριβώς.
0: Τώρα να σας πούμε ότι αύριο προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται στο περίφημο Red Code. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συνεγερμού, είναι η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Η κατηγορία, στην κατηγορία 4 εμπίπτουν η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το είπαμε και νωρίτερα, να το ξαναπούμε όμως, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κοφεύουν και θέλουν να κάνουν το δικό τους, όπως για παράδειγμα να ψήσουν μπριζόλες και παϊδάκια στα κάρβουνα, ή να κάνουν εργασίες με τροχό, ή να κάψουν ξερόφορτα.
1: Να πετάξουν σιγάρο.
0: Ακριβώς. Καλά. Αυτό είναι έγκλημα. Έχουν γίνει και συλλήψεις βέβαια, ακόμα και για το ότι κάποιος πέταξε τσιγάρο και επιβλήθηκαν και βαριά πρόστιμα, 2.000 και 3.000 ευρώ. Αλλά το φοβερό είναι ότι το 90% των πυρκαγιών και κάτι παραπάνω γίνεται από αμέλεια και όχι από πρόθεση. Και να πάει κάποιος επειδή είναι ψυχικά διαταραγμένος και είναι εμπριστής, okay. Αλλά να κάνεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να τα κάνεις και να στο λένε όλη την ημέρα όλες οι αρμόδιες αρχές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και να μην κάνεις τίποτα, είναι πραγματικά τουλάχιστον τραγικό, Ιωάννα, συγγνώμη.
1: όχι μόνο τραγικό, λες δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται κανείς. Το δυστυχώς, τι μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται και δεν ξέρω, πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι το χρηματικό
0: καλό
1: ποσό.
0: Το πρόστιμο,
1: ναι,
0: αλλά ας πάει και ένα δύο μήνες φυλακή, ώστε την επόμενη φορά να το ξανασκεφτεί ότι θα πάω πίσω από τα κάγκελα, εάν συνεχίσω να κάνω αυτές τις μπιπ.
1: Ή μπορεί να υπάρχει ένας άλλος τρόπος, αν όχι φυλακή εκεί που θα οτιδήποτε, στην αναδάσωση, στο υποχρεωτικά.
0: Κοινωνική εργασία.
1: Κοινωνική εργασία.
0: Να τον βάλεις να κάνει αναδάσωση επί δύο μήνες, να φυτεύει δεντράκια.
1: Και το χειμώνα, να ανοίγει
0: αντιπυρικές. Ακριβώς. Ζώνες. Έτσι είναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον με ξεπερνάει απολύτως.
1: Α, ναι. Τι, πλησιάζει 12 η ώρα.
0: Πλησιάζει, έφτασε. Ναι, περάσανε τρεις ωρίτσες. Πολύ γρήγορα πάντως περάσανε, έχω την αίσθηση. Είχαμε και την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, η οποία είναι δυνατή παίκτρια και είχαμε αρκετές συνδέσεις σημαντικές.
1: Φυσικά και καθηγητές και μετεωρολόγους και εθελοντές.
0: Τα πάντα
1: και
0: όλα.
1: Και πήγαμε και Ιταλία. Νομίζω πλούσιο.
0: Πήγαμε και στον Κρίστιαν Μαυρί.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια το πρόβλημα είπαμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είπαμε ότι έχουμε φωτιές ακόμα στην Ισπανία για τέταρτη μέρα. Έχουμε φωτιές στη Γαλλία. Μας είπε ο Κρίστιαν Μαυρί ότι είχαν φωτιά στην Ιταλία, κοντά σχετικά από εκεί όπου εξεράγει το. Έγινε μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών στη Ρώμη. Ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματίας. Δεν συνέβη το ίδιο βέβαια με την άλλη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, όπου είχαμε ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Τα αίτια της πρώτης έκρηξης στο Ρότερνταμ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, διερευνώνται από την αστυνομία και φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε πιο επαρκείς εξηγήσεις για το πώς συνέβη αυτό το δράμα. Πάντως,
1: εδώ θα είσαι και τις επόμενες ημέρες.
0: Εδώ θα είμαι και το Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: 10 με 12 τα βράδια. Σαββατοκύριακο τι ώρες?
0: Σαββατοκύριακο τα διεθνή στο μαγκαζίνο.
1: Τα διεθνή στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει
0: να αποφωνήσουμε.
1: Να αποφωνήσουμε, να ευχηθούμε ένα, όχι βράδυ, νύχτα πια, μια ήρεμη, ήσυχη νύχτα,
0: ναι,
1: σε όλους.
0: Και τα καντιλάκια να μην αναζωπηρωθούν.
1: Και τα καντιλάκια να σβήσουν και αυτά τα καντιλάκια, καθόλου, ναι, να μην αναζωπηρωθούν.
0: Ας μην αναζωπηρωθούν τουλάχιστον.
1: Και αύριο που, παρότι θα υπάρχει εκρηκτικό κοκτέιλ,
0: ακόμα
1: με ανέμους, με μποφόρ, με, πολύ πιο δύσκολη η αυριανή ημέρα, όμως αν προσέξουμε και αν πραγματικά έχουμε ευαισθητοποιηθεί, νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλά τα πράγματα. Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο.
0: Τη Βούλα
1: Κουλισοπούλου την είπαμε, εδώ βράχος,
0: ναι,
1: ένα τρίωρο. Και στο ένα μικρόφωνο
0: η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήθελα να το πω εγώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: και να κλείσουμε, καθώς το κάνουμε πάντα αυτό στην εκπομπή, γιατί ο Dow Jones έχει κλείσει πριν από 20 λεπτά. Dow Jones έκλεισε με μικρή άνοδο 0,13%, ο Nasdaq που είναι η τομέας τεχνολογίας με άνοδο 0,81%, και ο ευρύτερος δίκτυος, ο Standard Poor's 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 0,65 μονάδων. Γιατί
1: θα
0: υπάρχουν πολλοί
1: καλύτερα
0: που παρακολουθούν. Έτσι, και τα χρηματιστήρια.
1: Δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Ελπίδα Γεωργιτζίκη.
0: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για σήμερα Παρασκευή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Ίσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμφανώς βελτιωμένη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων της επικράτειας, που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Συγκεκριμένα, στο πεδίο επιχειρούν αυτή την ώρα 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνι. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καταφτάνουν τα 196 άτομα που απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν με κτέλ σε ξενοδοχεία της πόλης, όπου θα διαμείνουν. Εξάλλου, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάτι αναδεικνύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η βιασύνη της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον απαράδεκτο νόμο 5094-2024, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει η Ελληνική Λύση. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση τροχέας της πόλης ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 12 και 13 λεπτά. Είμαστε εδώ αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Θα βοηθήσει. Ελπίζω και εύχομαι. Να μας βάλει λίγο μυαλό, ξέρω εγώ, να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Γιώργος Σκέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, λέγαμε προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έπιασε φωτιά, Χαλκιδική, όμως. Η πυροσβεστική λέει ότι είναι η εικόνα εμφανώς βελτιωμένη. Έτσι, στη Χαλκιδική, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη, χθες το μεσημέρι, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμήματων για να επιχειρούν οργανωμένα όλη τη νύχτα στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Έτσι. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν, στο πεδίο, αυτή την ώρα που μιλάμε, 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων, 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ να μην χρειαστεί, είναι εκεί όμως οι άνθρωποι, έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες αμέσως επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Όλο το βράδυ είναι εκεί οι άνθρωποι, προσπαθούν να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, να ξεκινήσουν ξανά τις ρήψεις στα εναέρια μέσα, θα έχουμε και θυελλώδεις ανέμους. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα, θα λυθεί όμως. Μέχρι να βγούμε και να πω, όχι εμείς να σας πούμε, η πυροσβεστική να πει ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά και όλα καλά. Έτσι, στη Σίβηρη. Παιδιά, η κατάσταση, χθες δεν μπορεί να μην είδατε τηλεόραση, εκτός αν είστε κάπου εξωτικά ή κάπου μακριά και δεν θέλετε να έχετε καμία σχέση με τις ειδήσεις και την ειδησιογραφία γενικά. Να ακούνε ραδιόφωνο, σωστά. Ξέρεις Γιώργο τι γίνεται, ας σου πω κάτι. Να ακούνε ραδιόφωνο, βεβαίως, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή βλέπεις, κάνουν το μπάνιο τους οι άνθρωποι, ξαφνικά η φωτιά. Τα μωρά, έβλεπα οι πυροσβέστες, τα μωρά τα βάζανε εκεί στα πλοιάρια και στα σκάφη του λιμενικού και να τα σώσουν από τη φωτιά, πανικόβλητη. Δηλαδή θα μου πεις, άμα δεν έχει φωτιά στο καλοκαίρι, πότε θα έχει? Χριστούγεννα. Εντάξει. Κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που μαζεύει εκατομμύρια κόσμο. Και προκύπτει αυτή η ιστορία που ξαφνικά λες τώρα τι να κάνω. Τι να κάνεις, θα κάνεις αυτό που λένε οι αρχές και όχι του κεφαλιού σου. Δεν το λέω για τους τουρίστες, δεν το λέω για τους ανθρώπους εκεί που είναι ησυχότατοι και αξιοπρεπέστατοι. Το λέω για άλλους που θα τα πούμε πώς προέκυψαν διάφορες συλλήψεις. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης, η φωτιά είναι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε πολλά σημεία, γι' αυτό είναι και τόσες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι, συγκεκριμένα τα λεγόμενα καντιλάκια. Αυτές οι πολύ μικρές εστίες φωτιάς. Αυτό μπορεί μια σπίθα να πεταχτεί. Σου λέει να είμαστε εκεί, να προσέχουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δίκιο έχουν. Μέχρι το τελευταίο, μέχρι να δύσει ο ήλιος, πέταγαν τα εναέρια μέσα. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Μόλις ξημερώσει, είπαμε, θα πράξουν ξανά αυτό που πρέπει. Μάλλον υπό το πλήρη συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον εκπαιγκλωβισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι. Ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, συμμετείχαν 2 σκάφη του πλωτού λιμενικού σώματος, 2 πλοιάρια της πυροσβεστικής, 3 αλλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη. Πήγαν, μόλις είδαν τη φωτιά, πήγαν εκεί να δουν πάνω τον κόσμο. Λοιπόν, από τους 481 απεγκλωβιστέντες, 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνι, 196 επιβιβάστηκαν στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Speed Runner Jet με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και για να μην έχουμε και πάλι ζητήματα, είναι για προληπτικούς λόγους, παραμένουν, μήπως τυχόν και χρειαστεί να συνδράμουν περαιτέρω, 3 σκάφη του λιμενικού, 2 της πυροσβεστικής και 2 ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι και ένα μωράκι, 5 μηνών. Ένα μωράκι. Είναι φοβερό. Δείχνει οι εικόνες, είναι... Η κάμερα είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Προσπαθούν οι πυροσβεστικοί και τα λοιπά, οι λιμενικοί, από εδώ εσείς, από εκεί εσείς. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος που κρατάει ο πυροσβέστης το μωράκι. Ή κρατάει, ξέρω εγώ, τα παιδάκια τα πιο μεγάλα. Λίγο να τα δώσω στον μπαμπά του, στη μαμά του, ξέρω εγώ ποιος είναι. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος. Μια γλυκύτητα και μια απίστευτη τρυφερότητα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, αλλά τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Πολύγυρου, στη Χαλκιδική. Έτσι. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το πανικό και μέσα σε όλη αυτή την κινητοποίηση οι άνθρωποι... Λοιπόν, λένε, ψάχνουν τώρα να βρουν από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο. Έπεσε δέντρο πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, και από εκεί ξεκίνησε η όλη η ιστορία. Ευτυχώς, καεί κανένα αυτοκίνητα. Καεί και τουλάχιστον ένα σπίτι. Τα άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Καεί και δάσος. Έτσι. Αλλά εφόσον. Και αυτό είναι το λογικό, δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος αυτό σκέφτεται, ότι η ανθρώπινη ζωή προέχει, και να μην τραυματιστεί κάποιος και να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα, αυτό απεφεύχθη, παιδιά, και πάμε παρακάτω. Και λένε οι αρχές και ότι με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση θα γίνει πιο ξεκάθαρη, για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, χρόνος για καθυστέρηση. Καλά, θα το δούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα και υποθέτω ότι θα γίνουν άμεσα, και ελπίζω επίσης. Λοιπόν, γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά. Ισχυροί άνεμοι τη βοήθησαν δυστυχώς να εξαπλωθεί. Και τι γίνεται τώρα? Έχουμε να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες ενίσχυση των ανέμων. Έτσι. Περιμένουμε ενίσχυση. Και γι' αυτό είναι και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλες όσες είναι εκεί και τα λοιπά, και όχι μόνο, για να μπορέσουν να το ελέγξουν όλο αυτό. Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά, να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι, και είπε ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ότι οι συνάδελφοι, λέει, μπορούν να αναρτήσουν πόσα κενά δωμάτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη, διότι και λόγω του 15 Αυγούστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία στο 90%. Γι' αυτό ζήτησε ο κύριος Τάσιος τη συνδρομή και των συναδέλφων του από τη Θεσσαλονίκη, για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες όλων των ανθρώπων. Έτσι. Γιατί είπε, δεν ξέρουμε λοιπόν είναι οι πληγέντες, εμείς πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όσον αφορά στη φιλοξενία τους. Έχει τεθεί σε λειτουργία για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στη Σύβηρη της Χαλκιδικής, ξαναλέω, ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν και να δούνε τι πρέπει και πού πρέπει να πάνε, να φιλοξενηθούν. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν για διακοπές, αντιμετώπισαν αυτό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα, είναι και άλλες χώρες που πλήττονται από πυρκαγιές, ξαναλέω. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, Ναι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ναι, όλα αυτά. Ο καθένας κοιτάζει να δει τι θα κάνει στο δικό του το χώρο για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Σίβηρη που δείχνουν την ισχύ της φωτιάς. Χθες το απόγευμα έφτασε, λέει, η φωτιά, ο καπνός από τη φωτιά στη Λάρισα, αφού δεν έφτασε στην Κρήτη πάλι καλά. Στη Λάρισα, κοντά είναι. Εν τη άλλη περίπτωση υπάρχουν δορυφόροι που τα καταγράφουν όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, το καταλαβαίνουμε, διότι σήμερα η Χαλκιδική θα είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι. Και όταν λέμε πορτοκαλί συναγερμό, εννοούμε στο 4. Αλλά Εύβοια, Αττική, Βιωτία, όλες αυτές τις περιοχές θα είναι, παιδιά, στο 5. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως, έτσι. Διότι βγήκε χθες ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ένα αντιπύραρχος ο κύριος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, και είπε πράγματα που πρέπει να μας κάνουν και λίγο εντύπωση. Πρέπει λίγο να μας ταρακουνήσουν. Κανονικά θα έπρεπε. Διότι είπε ότι εκτός από το ότι η Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και παραμένουν οι δυνάμεις στην περιοχή, είπε επίσης ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν καταγραφεί περίπου 2.700 πυρκαγιές. Οι 500, ξέρετε από πότε έχουν εκδηλωθεί? Από 1η Αυγούστου. 500 φωτιές είχαμε την 1η Αυγούστου. Σήμερα ξεμπερώνει 14. Και εννοείται ότι το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς και για σήμερα αναμένονται εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω θυελωδών ανέμων, και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη επιτήρηση και διασπορά δυνάμεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου με χρήση εναέριων μέσων, ντρόνους και μεικτών περιπολιών. Και ξανά, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ενημερώνει η πυροσβεστική. Αυτό είναι κάθε φορά που βγάζει ανακοίνωση η πολιτική προστασία. Απίθυνε ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Έτσι, το είπε αυτό, το είπε. Το όχι, κάθε φορά που βγαίνουν οι άνθρωποι από την πυροσβεστική λένε το ίδιο πράγμα. Κάνουν την ίδια έκκληση. Την κάνουν, μάλιστα. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς, λοιπόν, που το ακούμε αυτό τόσες μέρες? Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Μάλιστα. Χθες και προχθές, Τετάρτη και Πέμπτη, έγιναν 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Την ώρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, ο ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμένο τσιγάρο. Τι να πω. Ο άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει το φαγητό του. Ένας έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδό του. Οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες. Βγαίνουν όλες οι αρχές και λένε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μην πετάτε τσιγάρα, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην φτιάχνετε τα φαγητά σας στην Ήπεθρο, μην κάνετε θερμές εργασίες. Αυτά γίνανε την Τετάρτη και την Πέμπτη, χθες και προχθές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ένας κύριος στην Ηλία, ένας κύριος 63 ετών, πέταξε το τσιγάρο του σε γεωργική έκταση, λέει, ιδιοκτησίας του. Ξέρει η φωτιά αν είναι το δικό σου το χωράφι να κάψει το δικό σου για να σταματήσει? Όχι, επεκτάθηκε σε γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Πάνε οι ελιές. Περιουσίες ανθρώπων είναι αυτές. Δεν βρέθηκαν 3 ελιές κάπου, ξέρεις, έτσι. Μάλιστα. Συνελήφθη λοιπόν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.185, το 0,63 μ' αρέσει, 0,63 ευρώ, στον Εύρο, στο Δημότυχο, 63 ετών, πυρκαγιά από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν είπε κανείς ότι το κάνουν επίτηδες. Στις 12 Αυγούστου, προχθές, στην Αγία Φωτεινή, σε υπαίθριο χώρο άναψε φωτιά ο κύριος αυτός για να παρασκευάσει το φαγητό του. Κάρηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους. Στο Πέραμα, εδώ στην Αττική, ένας κύριος 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, λέει, συνελήφθη για θερμές εργασίες που εκτελούνταν σε απόσταση μικρότερων των 300 μέτρων από πάρκο. Όταν είναι στο 4 ο κίνδυνος, 5 βαθμίδες έχει κλίμακα, στο 4 ήταν μάλιστα. 3.000 ευρώ. Ωραία. Στοιχείο, συνλήφθη μία κυρία, εργασίες έκανε στην Ομηρούπολη. Πάλι σε ημέρα με κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Στη Θεσπρωτεία, ποιο άλλο έγινε, χθες, σήμερα έχουν 14, χθες, μάλιστα. Έβαλε, πώς το λένε, κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο στα ξερά χόρτα, αρπάξαν τα χόρτα αυτά, να η φωτιά. Συνελήφθη τέλος πάντων, ακολούθησε η αυτόφορη διαδικασία. 1000 ευρώ, 1093,75 για να είμαστε ακριβείς. Στο Πάνω Αρμοδορίδος Φωκίδας συνελήφθη ένας κύριος, ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό. Τι να πω, παιδί μου. Διαφημίσεις να πω, όχι, θα πω και το αρκετά άλλα και μετά. Συνελήφθηκε εκείνος 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Αυγούστου έχουν υπευληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, 1.097.530,71 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, 262 από αμέλεια, 30 από πρόθεση. Α, Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, θα πάει ο 56χρονος. 57χρονος είναι, που έβαζε φωτιές για να χαλαρώσει από την εργασία, από το φόρτο της εργασίας. Τον ανακριτή θα πάει. Θα δούμε, θα του πει. Τι να πω. Να ξαναπούμε πάλι τα ίδια. Θα είπε ο κύριος Βαρθακογιάννης. Μην κάνετε επικίνδυνες εργασίες που θα βάλουν σε κίνδυνο τις περιοχές και θα βάλουν, τρέχουμε πάλι με τις φωτιές. Πώς να το πούνε αλλιώς οι άνθρωποι. Πώς αλλιώς να το πούνε. Άντε να σας δω. Διαφημίσεις έχεις, θες να παίξουν οπωσδήποτε. Διαφημιστικά μηνύματα θα τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Γι' αυτό λέει ο Γιώργος Σκεύη, όποιος ο Γιώργος Σκεύη ρυθμίζει τον ήχο, να τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέμε, διαφημίσεις. Κάτι έχει να πει. Κάτι έχει να πει το μήνυμα. Κάτι έχει. Τώρα το αν ακούμε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, σήμερα παραμονή του 15 Αυγούστου, Παρασκευή, θα έχουμε φιελώδεις ανέμους μέχρι 9 μποφόρ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Ακραίος 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, δηλαδή κατηγορίας 4, για πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Επειδή κάποιοι θα ταξιδέψουν κιόλας, εντάξει, λογικό είναι, τότε πήραν άδεια οι άνθρωποι, τώρα θα φύγουν. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα προκληθούν δεδομένο προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Αιγαίου. Έχεις κανονίσει να ταξιδέψεις, έχεις μαζέψει πράγματα, βαλίτσες, όλα τα σχετικά. Έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά. Εάν έχει 9 μποφόρ, δεν ξέρω αν ο καπετάνιος θα μπει στη διαδικασία να πάει το καράβι στον προορισμό του. Παίρνεις λιμενικές αρχές, ρωτάς, φεύγει το τάδεφλιο, φεύγει. Υποθέτω θα βγει απαγορευτικό, ακόμα δεν έχουμε. 6 ώρα θα μάθουμε. Για να μην σε πειράζει, αν έχεις αποφασίσει να φύγεις, όχι η θάλασσα να σε πειράζει, τα πάντα να σε πειράζουν, θα φύγεις. Αλλά το θέμα είναι να είναι ασφαλές το ταξίδι. Έτσι, έχουμε δει, γιατί έχουμε καπετανέους, όχι αστεία, έτσι, όπως έχουμε και πιλότους. Τους καλύτερους στην Ευρώπη έχουμε, τώρα μην τα συζητάμε, και όχι μόνο. Αλλά έχουμε δει καπετάνιο να φεύγει με 8 μποφόρ από νησιά που είναι απομακρυσμένα, γιατί πρέπει να φύγει, μεταφέρει ασθενή, γιατί είναι κάτι το επίγον. Το έχουμε δει. Αλλά παίρνεις την ευθύνη με 9 μποφόρ να βάλεις μέσα 1000 άτομα, να πας, ξέρω εγώ, πού, στη Σάμο, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Δεν παίρνεις, υποθέτω. Λοιπόν, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την αντιμετώπιση των περιοχών με υψηλό κίνδυνο σαν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό που λέμε το red code που λέγαμε χθες, αυτό. Για να είμαστε ακριβείς, το 4, λέμε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές είναι, θα σας πω αμέσως. Είναι τα Κύθυρα, είναι η Κόρυθος, η Αρκαδία και η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος, έτσι, η Φωγγίδα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια συμπεριλαμβανομένη της Κύρου, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δηλαδή Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και η Σαμοθράκη μέσα, και οι Κυκλάδες, επίσης η Κρήτη, έτσι, όλη η Κρήτη. Είναι στο 4 όλες αυτές οι περιοχές. Οπότε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω, άλλοι επιχειρούν στο πεδίο με καισπνέουν τους καπνούς, άλλοι βήχουνε. Όπως και να έχει, παιδιά. Οι άνεμοι με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων αναμένονται στη Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε πράττουμε αυτό που χρειάζεται. Επίσης η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Ακραίων Φαινομένων θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί που μας ξημερώνει, έτσι, που θα έχουν και μια καλύτερη εικόνα ή μια νεότερη εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο, είναι ένα καλοκαίρι περίεργο. Θα μου πεις, πρώτη φορά έχει φωτιές. Βρε, φωτιές δεν έχει πρώτη φορά, αλλά δεν είναι σαν τα καλοκαίρια των προηγουμένων ετών που ζούσαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν φύσαγε καθόλου, ήταν άλλη ιστορία. Τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Όχι ότι δεν κάνει ζέστη.

0: πάντες, ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα. Διότι βγαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λέει κάθε μέρα το ίδιο. Σαν να μην το λέει. Μην καίτε σερά χόρτα, τα καίμε. Μετά τη τσιγάρα, πετάμε. Μην κάνετε συσταριές και δεν ξέρω τι στην Ήπεθρο, αυτό κάνουμε. Μην κάνετε συγκολήσεις, αυτές κάνουμε. Μην χρησιμοποιείτε τροχό, εντάξει παιδιά όμως, Εντάξει. Οι άνθρωποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνουν ό,τι μπορούν, τρέχουν οι πυροσβέστες, πετάνε τα εναέρια μέσα. Ό,τι πρέπει και ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως το γίνεται για να, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε στα χειρότερα. Να προλαμβάνουμε. Άντε, το μάθημα πάλι το κάναμε. Αυτοί που τα κάνουν αυτά που δεν πρέπει, προφανώς δεν έχουν καμία συνέστηση. Έτσι καταλαβαίνω. Διότι αν φυσάει και ακούς ή μαθαίνεις από κάπου, τέλος πάντων στο καφενείο, πάντα μάθανε ότι κάτι γίνεται. Τώρα να μιλάμε τη γλώσσα της αληθείας και σου λέει πρόσεχε και εσύ κάνεις το αντίθετο, εντάξει, θα μου πεις τη γαλλικιδική από τσιγάρο, όχι, ο αέρας έριξε τα κλαδιά το δέντρο πάνω στα σύρματα, το ελέγχεις, όχι, αλλά ό,τι μπορείς να ελέγξεις, έλεγξε το, δείξε αυτοσυγκράτηση. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας Πρασίνου στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι, με πυκνή μεσογειακή βλάστηση και μεγάλα πεύκα, είναι το δάσος της Ήβυρης που χθες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις ζημιές σε παραθεριστικές κατοικίες, στο βιολογικό καθαρισμό Ήβυρης, και ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση κυρίως διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών από την ευρύτερη περιοχή των παραθαλάσσιων οικισμών Σίβηρης και Φούρκας. Είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Υπάρχει έρισμα που λέγεται, δεν έτσι. Το συγκεκριμένο δάσος είχε γλιτώσει από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2006 που κατέκαψαν το νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κασάνδρας. 77.000 στρέμματα είχαν καεί τότε, έχοντας μάλιστα φτάσει ως τα όρια του οικισμού Κασανδρινό, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χθεσινό πυρηνό μέτωπο, το σημερινό πυρηνό μέτωπο. Η αξία του συγκεκριμένου δάσους έχει χαρακτηριστεί ανεκτίμητη για το οικοσύστημα και τον τουρισμό, ενώ η σημασία του αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την τεράστια πυρκαγιά του 6 που κατέκαψε το 50% της νότιας και κεντρικής Κασάνδρας, καθιστώντας τα δάση που σώθηκαν ως κρίσιμους πυρήνες οικολογικής αναγέννησης. Η δημιουργία το 1993 του Αμφιθεάτρου της Ήβυρης, που διεξάγεται το Φεστιβάλ της Κασάνδρας εκεί, αν τύχει να πάτε, μέσα στο δάσος, κατέστησε την ευρύτερη περιοχή της Ήβυρης σε σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Για όσους έχουν οδηγήσει στην περιοχή της Κασανδρίας και στον δρόμο που συνδέει τη διασταύρωση της Ήβυρης με τη Φούρκα, ή έχουν περπατήσει εκεί στα μονοπάτια της πευκόφυτης περιοχής και έχουν κολυμπήσει στις ακτές της Ήβυρης και της Ελλάνης, ξέρουν ότι η δροσιά, ο καθαρός αέρας και η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση συνθέτουν την αισθητική ταυτότητα αυτού του πράσινου πνεύμονα. Μετά το κάψιμο των τεράστιων εκτάσεων το 6, τα πιο πράσινα ή λιγότερο πληγέτα τμήματα της δυτικής πλευράς λειτουργήσαν ως καταφύγια άγρια ζωής και επίσης λειτουργήσαν ως πηγές αναδάσωσης και αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την οικολογική ισορροπία. Έχουμε απευθείας από Σιβηρή. Να συνδεθούμε, Γιώργο, λίγο σε παρακαλώ με το ΕΡΤ News, να δούμε τι γίνεται.
1: Μήπω εκατοντάδες καντιλάκια σε όλο το δάσος γύρω από την Σιβηρή, σε μια έκταση περίπου 3 χιλιόμετρων καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά. Απόψε, δυστυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να αυξάνονται οι άνεμοι τώρα τις νυχτερινές ώρες. Και αυτές είναι, ο άνεμος αυτός είναι που θέτει σε πλήρη επιφυλακή τις πυροσβεστικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχώς γύρες από την περιοχή προκειμένου να δούνε πού χρειάζεται να επέμβουν. Θα σας δείξει τώρα και την εικόνα ο Κώστας ο Κατρατζής κάτω στην πλαγιά. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό του Ναυτίλου αυτή τη στιγμή, έξω από την Σίβηρη, ουσιαστικά λίγο νοτιότερα χειρότερα από το

0: Από την Σίβηρη. Βλέπετε ότι στο δάσος υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια. Μιλάμε για ένα πευκό δάσος, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό εδώ το δάσος. Δυστυχώς, ωστόσο, πέρα από το δάσος έχουμε και υλικές ζημιές. Βλέπετε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο τα σιδερικά. Τόσο οι θέσεις έχουν καεί, το ταμπλό, το τιμόνι, οι ρόδες, τα πάντα έχουν καεί. Και είναι αρκετά τα οχήματα τα οποία έχουν καεί, ενώ επίσης έχουν καεί και σπίτια. Εδώ στον οικισμό του Ναυτίλου έχουν καεί σπίτια, διάφορα σπίτια, μεγάλα και μικρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαινε η πυροσβεστική να βρίσκεται σε όλα τα σημεία ταυτόχρονα, παρά το ότι ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση νωρίτερα και από τα εναέρια μέσα, αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί λόγω του αέρα και λόγω των πεύκων που μετέφεραν πολύ εύκολα μέσα από τα κουκουνάρια την φωτιά σε διάφορα άλλα σημεία, και δυστυχώς είχαμε, όπως βλέπετε τώρα, καμένα αυτοκίνητα, καμένα σπίτια. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, να το τονίσουμε αυτό, καμία απολύτως αναφορά για τραυματισμό ή για εγκλωβισμένα άτομα. Να σας πω ότι νωρίτερα είχησαν 4-112. Όσοι βρίσκονταν στη Σίβηρη.
1: Μια αναζωπήρωση κοντά σου, έχετε τον νου σου λίγο εκεί, Φέδωνα, ναι. Μια αναζωπήρωση πολύ κοντά σου.
0: Είναι πολλές οι αναζωπηρώσεις που διακρίνουμε, ιδίως όσο αυξάνονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, το είπα και νωρίτερα. Και υπάρχουν και σε άλλα σημεία του δάσους, εδώ του πευκόδασους, αναζωπηρώσεις. Και θα απασχολήσουν για αρκετές ώρες ακόμη τις πυροσβεστικές αρχές, μέχρι και το πρωί που αναμένουμε, βέβαια, να ξεκινήσουν οι ρήψεις από τα ενέργεια για να μπορέσουν να σταματήσουν εντελώς την κίνηση αυτή της φλόγας και την επέκτασή της. Να πούμε ότι έγιναν απεγκλωβισμοί τόσο στην Σίβηρη όσο και στην Φούρκα. Έγιναν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με πολύ μεγάλη ασφάλεια και προσοχή, και μέσω θαλάσσης έγιναν αυτοί οι απεγκλωβισμοί προς την περιοχή της Σάνη, ενώ από την Φούρκα προς τα κάτω, προς το λιμάνι της Αγίας Παρασκευής και του Πευκοχωρίου. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που βρισκόταν στο κόμβο της Κασανδρίας, έξω από την Σίβηρη, βρίσκονταν στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, καθώς οι αρχές δεν τους άφηναν να φτάσουν προς την Σίβηρη. Αναμενόταν να μείνουν εκεί για όλο το βράδυ, να διανυκτερεύσουν εκεί. Ωστόσο, επιστρατεύτηκαν λεωφορεία και βρέθηκαν κάποιες κλίνες σε κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, βορειότερα, στην περιοχή της Κρυοπηγής, για παράδειγμα, και στο Πολύχρονο, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί με ασφάλεια, με τα λεωφορεία, να φτάσουν σε κάποιο κατάλημα και να κοιμηθούν εκεί απόψε. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα, κάνουν τις γύρες, όπως είπα και νωρίτερα, επιχειρούν σε όλα τα σημεία. Ευτυχώς, αυτό που είπες και εσύ αρχικά είναι ότι δεν υπάρχει το μεγάλο το μέτωπο το οποίο ενεργοποίησε όλη αυτή την κινητοποίηση σήμερα από τις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
2: Αυτό είναι το καλό, το ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Γι' αυτό είναι και τόσες δυνάμεις για τις τυχόν αναζωπηρώσεις, για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Είπαμε, θα έχουμε και έχουμε ανέμους και θα αυξηθούν και περαιτέρω. Τη νύχτα αυτό συμβαίνει. Γιατί είδαμε και στη φωτιά εδώ στη Δυτική Αττική, όταν το σύμπαν, μετά που η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη. Και όλοι έλεγαν ότι τώρα εδώ έχει 4-5 μποφόρ, γύρω στις 4 έπιασε ένα εξάρι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά είπαμε ξανά, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις, όλη η πυροσβεστική είναι επιποδός, και όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά παντού. Αλλά τώρα πολλό δε μάλλον στην περιοχή που τα βλέπεις. Δηλαδή δείχνει την εικόνα ο τηλεοπτικός δέκτης και βλέπεις ένα μαύρο πράγμα την νύχτα. Μία είναι η ώρα, έτσι, και αυτά οι μικρές αιστείες φωτιάς, αυτά τα καντιλάκια. Τα βλέπεις τα καντιλάκια, τι είναι αυτό? Αυτό είναι που ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μία, 6 η ώρα ξημερώνει. Θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, οι επίγειες δυνάμεις, και θα περιμένουμε και τα εναέρια μέσα. Καλώς εγώ των πραγμάτων να ξεκινήσουν τις ρήψεις το πρωί. Λοιπόν, η Χαλέπη ως πεύκη, αυτό το δάσος που λέμε στη Σίβηρη, μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά μετά τη φωτιά, εφόσον προστατευθεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης. Αυτό επεσήμανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φίλιππος Αραβανόπουλος. Και λέει ότι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Χαλέπιος Πεύκη, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό είδος των παραθαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας, από τη Χαλκιδική μέχρι τη Μονεβασιά και το Ιόνιο, έτσι. Είναι λοιπόν ένα πυρόφυλλο είδος, ένα είδος που μπορεί να εξελιχθεί ώστε να μπορεί να αναγεννάται μετά τη φωτιά. Η φύση είναι σοφή, εμείς είμαστε ανόητοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, αποτελεί το φαινόμενο των κουκουναριών που ανοίγουν με την υψηλή θερμοκρασία, παιδιά. Με τον τρόπο, λέει, αυτό απελευθερώνονται τα σπέρματα και διασπείρονται στην περιοχή. Είναι ένας μηχανισμός της φύσης μέσω του οποίου οι σπόροι μπορούν να μεταφερθούν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων άμεσα, ακόμη και 50 έως 100 μέτρα αν βοηθήσει ο άνεμος, και με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές να αρχίσει η φυσική αναγέννηση. Με άλλα λόγια, λέει, η σημερινή εικόνα μιας καμένης έκτασης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το οικοσύστημα έχει καταστραφεί οριστικά. Το συγκεκριμένο είδος έχει τη δυνατότητα να επανέλθει χωρίς εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Υπό την προϋπόθεση, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ότι δεν θα υπάρξουν νέες πιέσεις. Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει βόσκηση. Είπε επίσης ότι τα πρώτα χρόνια μετά τη φωτιά η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, διότι θα πρόκειται για ένα χαμηλό δάσος, νεαρά δέντρα. Μέχρι νεαρά δέντρα, παιδιά, 2 έως 4 μέτρα, έτσι. Η πλήρης επαναφορά στη σημερινή εικόνα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Ξεκινάει βέβαια η φυσική αναγέννηση από μόνη της, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην παρεμποδιστεί αυτή η φυσική διαδικασία. Και εκτός από τη βόσκηση, να πηγαίνουν τα ζωντανά να τρώνε το χορταράκι και τα σχετικά, ένας άλλος βασικός κίνδυνος που πρέπει να αποφευχθεί, λέει, είναι οι αλλαγές χρήσης γης. Δηλαδή, η πίεση για οικιστικές ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στις καμένες εκτάσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δέντρα να ξεφυτρώνουν σπίτια, ας πούμε. Παράλληλα, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του εδάφους μετά την πυρκαγιά και πρέπει να γίνουν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε οι έντονες βροχοπτώσεις να μην παρασύρουν το έδαφος και μαζί του τους σπόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φυσική αναγέννηση. Η ανάγκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη Σίβηρη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει καταγραφεί στο παρελθόν σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο μετά από πυρκαγιά. Επομένως, λέει, η αντιμετώπιση των συνεπειών της σημερινής φωτιάς δεν σταματά με την κατάσβεση του μετόπου. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η προστασία του εδάφους και της φυσικής αναγέννησης, ώστε σταδιακά να μπορέσει η περιοχή να επανακτήσει την πλήρη δασική της κάλυψη. Αν για τη Σίβηρη η μάχη είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της φωτιάς και ελέγχου αναζωπυρώσεων, το κρίσιμο επιχειρησιακό στοίχημα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, να μην ξεφύγει το μέτωπο από τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής και να μην κινηθεί προς την Ελλάνη. Και είπε ότι αυτό είναι το στοίχημα, λέει, νομίζω. Αν οριοθετηθεί πυρκαγιά εντός της λεκάνης απορροής της Σίβηρης, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Το πρόβλημα αρχίζει αν το μέτωπο περάσει στις κορυφογραμμές και κινηθεί προς την Ελλάνη. Ο κύριος Αραβανόπουλος γνωρίζει την περιοχή, διότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο δάσος της Ελλάνης και εκεί κυριαρχεί επίσης η Χαλέπιος Πεύκη, άρα και εκεί υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι η πυκνή παρουσία κατοικιών μέσα στη δασική βλάστηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια μέσα στα δέντρα. Πρόκειται, λέει, για μια ιδιαίτερα πυκνή δασική περιοχή με σημαντική παρουσία κατοικιών. γεγονός που θα έκανε την αντιμετώπιση μια μεγάλη πυρκαγιά σαφώς δυσκολότερη. Ομιγένετο. Αν ξεφύγει η φωτιά, λέει, και πάει στην Ελλάδα, θα είναι δύσκολο να σταματήσει, πιο δύσκολο από τη Σίβηρη. Γι' αυτό είναι επιποδός, ξαναλέω, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, και οι υδροφόρες και οι πεζοπόρες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα μηχανήματα έργων με εκείνες αντιπυρικές ζώνες περιβόητες. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, το ζήτημα είναι να σας πούμε στο επόμενο δελτίο ότι έχει οριοθετηθεί. Το καταπληκτικό θα ήταν να σας πω ότι έχετε φύγει υπό πλήρη έλεγχο, αλλά βήμα-βήμα. Για τον κύριο Ραβανόπουλο, η σημερινή μάχη έχει δύο διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να μην επεκταθεί σε νέες δασικές και οικιστικές ζώνες. Και η δεύτερη αφορά την επόμενη μέρα, όταν θα πρέπει να προστατευτεί η καμένη έκταση από τη διάβρωση, τις πλημμύρες, στη βόσκηση και την αλλαγή χρήσης γης. Και το μήνυμα που προκύπτει από την επιστημονική προσέγγιση του κ. Ραβανόπουλου είναι διπλό. Η Γαλέπιο Σπεύκη έχει τη φυσική ικανότητα να ξαναδώσει δάσος μετά τη φωτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς συνέπειες ή ότι η ανθρώπινη προστασία δεν είναι απαραίτητη. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Αν κάναμε και εμείς τη δική μας όπως πρέπει, θα ήταν η κατάσταση, υποθέτω, πολύ καλύτερη. Και επίσης το ζητούμενο να προστατευτούν οι άνθρωποι, να προστατευτούν οι περιουσίες κτλ. Οι καμένες δασικές εκτάσεις να παραμείνουν δασικές. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά σε δεύτερο χρόνο, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Πω, πέρασε η ώρα. Πάρα πολύ πέρασε. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μία το ένα, μία το άλλο. Θέλω να πω και μια Αγγλία, προλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Στο Starbridge, στην κεντρική Αγγλία. Ψάχνουν πώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο γκολφ. Εντάξει. Τρία σπίτια καίγονται. Δηλαδή είδαμε εικόνες. Καίγονται, έτσι όμως. Κοντά στην περιοχή, 205 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, 60 πυροσβέστες. Αν υπάρχουν δραματίες, μακάρι να μην υπάρχουν. Και για την έκταση των ζημιών, ακόμη δεν έχουμε μάθει τίποτα. Στο μεταξύ, ακόμα σβήνει φωτιά στην Ισπανία. Εντάξει. Δεν το λες ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την έννοια ότι δεν έχουμε ειδήσεις για φωτιές. Μακάρι να έχουμε ευχάριστα, να σας πούμε. Από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και εδώ είμαστε στο Airtunes Radio 105,8. Εάν το ήξερα αυτό, φάτο να παίζει Γιώργο. Αν το ήξερα αυτό, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Στη NASA. Πραγματικά. Δεν λένε ότι η NASA αμέσως τους επιστήμονες τους καταλαβαίνει από μικρή ηλικία? Πολλό δε μάλλον εμείς που δεν έχουμε μικρή ηλικία πια. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος? Αν δεν υπάρχει, έχεις στα χέρια σου βίντεο, να μου το στείλεις. Να το προωθήσω στη τηλεόραση, να το δείξω ως αποκλειστικό. Έλα παιδιά, γεια σου Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει δύσκολη νύχτα για την Σίβηρη της Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από την Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλοε επιβατηγό οχήματα ΟΓΟ. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχήματα ΟΓΟ με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παράλληλα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυροπλήκτων. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, καθώς και η Αργολίδα, η Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Θερεάς Ελλάδας, των σποράδων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, τόνισε ότι οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700 πυρκαγιές, τόνισε ο κ. Βαρθακογιάννης. 6 σύλληψεις έγιναν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, των City University of York, Keele University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαίωνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχιά ο οδηγός βιτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος. Ωστόσο, βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, δεν θα πω του Σαββατοκύριακου, εγώ θα πω αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που είναι παραμονή της κοίμησης της Θεοτόκου. 15 Αυγούστος, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Να πω στο πολύ, γεια σου Πολίνα μου. Καλά είμαστε. Δεδομένων των συνθηκών, εντάξει, αλλού είναι η κατάσταση πιο δύσκολη. Επίσης, να πω στο Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου. Άκουσα να σου πω, Γιώργο, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με αφορμή τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Ένα σπίτι για να χτιστεί, εσύ μιλάς για αφαιρεσίες και τα λοιπά. Ένα σπίτι για να χτιστεί, ας υποθέσουμε ότι είναι παράνομο και ας υποθέσουμε, δεν το ξέρω, ο καθένας πως έκτισε το σπίτι του, δεν είχε άδεια. Όμως υποθέτω ότι έχει ρεύμα, ότι έχει νερό. Αυτά όλα τα δίνει, τα παίρνεις με άδεια των αρχών. Όλα περίπου είναι, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα σπίτια που δεν είναι έτσι. Εν διάρκεια περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς προέκυψαν, το θέμα είναι αφού προέκυψαν και προέκυψε και η φωτιά και έχουν καταστραφεί περιουσίες, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν. Εγώ δεν είμαι φορεία για να ξέρω το ε9, είναι αυτά που είναι το ε1, τι είναι αυτά. Ο καθένας τι έχει και πόθεν έσχες, δεν τα ξέρω αυτά. Υποθέτω όμως ότι όταν καίγεται το σπίτι ή όταν καίγεται το αυτοκίνητο ή όταν καίγεται το εξοχικό, η κύρια κατοικία ή το εξοχικό ή μια αποθήκη ή μια μονάδα κτηνοτροφική ή μια μονάδα πτηνοτροφική, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Εμείς εδώ τώρα η ώρα μία η ώρα τα ξημερώματα θα κάνουμε πώς το λένε, λαϊκό δικαστήριο, ας μην πηγαίναν εκεί. Μπορεί να είναι ασφαλισμένα, σωστό. Δεν ξέρω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να επιληφθούν άλλοι. Αλλά η Σίβηρη δεν είναι ένας τόπος, ξέρεις, είναι ένα δάσος κάπου και είναι και 15 σπίτια που ξεφυτρώσανε κάποτε και τα σχετικά. Λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Γιατί το τάδε μέρος, γιατί το δύναμε, γιατί δεν πηγαίνουμε σε τόπους που είναι από πάνω τα δάση. Θα μπεις άλλο από πάνω, άλλο είναι μέσα στα δάση τα σπίτια. Και αυτό το καταλαβαίνω και αυτό το σέβομαι, ότι δεν είναι σωστό και ότι μπορεί να είναι παράνομο και χίλια δυο. Αλλά πρέπει να εξετάζονται, γι' αυτό εξετάζονται και γίνονται οι αυτοψίες και γίνονται οι έλεγχοι και καταθέτουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Αλλιώς θα παίρναγε ένα κλιμάκιο και θα έλεγε τι είναι αυτό σπίτι σου, μάλιστα. Πόσα τετραγωνικά είναι, ξέρω εγώ, 150, μάλιστα. Πάρε τόσα. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες που γίνονται. Ούτε θα πω σε κάποιον, για κάποιον, να σου πω γιατί εμείς δεν ζούμε μέσα σε καταπράσινο τοπίο και αυτοί ζουν, μας προσέχανε. Δεν είναι έτσι. Ακούμε σε μια φωτιά, ακούμε, να μην δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσουν οι φωλόγες στον οικισμό των τάδε, στον οικισμό των Δίνα, στον οικισμό των Παραδίνα. Μάλιστα. Ακούς μετά και έχονται σπίτια. Το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει στο μυαλό είναι ας προσέχανε να μην τα χτίζαν εκεί. Όχι, λίγο οι άνθρωποι τι πάθανε. Δηλαδή περιουσίες χάνονται, δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Και ξαναλέω, γι' αυτό γίνονται όλα με τα ανάλογα έγγραφα και, και τις ανάλογες αποδείξεις για το τι έχει οποιοδήποτε οπουδήποτε. Ο ένας ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε έχει κάκωση στο κάτω άκρο, στο πόδι, μάλλον έχει σπάσει στο πόδι του, και ο δεύτερος έχει ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τους δύο τραυματίες πυροσβέστες. Διότι μέσα στον πανικό και μέσα στη,
σε όλη αυτή την ιστορία να σώσουν και να περισσώσουν και να διασώσουν, θα συμβεί και κάτι. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, μακριά αυτά τα πράγματα, και με το καλό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αλλά όσο είναι, γιατί κάτι διάβαζα και κάτι είδα στο διαδίκτυο, το είπα και για τις φωτιές προηγούμενες, νερό, ξέρω εγώ, τώρα στην Καλλικιδική ήταν χθες κατάσταση δύσκολη, τώρα είναι σε επιφυλακή, μεν εκεί είναι βέβαια, να προστρέξουν όλοι, να τους βοηθήσουν ή τέλος πάντων όσοι πρέπει. Να. Αυτό. Να έχω νερό τουλάχιστον, δροσερό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε εκείνη την Κολομβία. Περνάνε οι ώρες και όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια που κατέρευσαν από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας. Η Κάλι είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγα σημεία πια. Τώρα εντείνονται οι επιχειρήσεις έρευνας, οι προσπάθειες μάλλον απομάκρυνσης των ερειπίων, διότι πέρασαν οι 72 κρίσιμες ώρες. Το λέγαν όλοι, μετά τις 72 ώρες, πολύ δύσκολα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί να βρεθούν επιζώντες, έτσι, και μακάρι να βρουν κι άλλους, αλλά πολύ δύσκολα πια. Ο νεότερος απολογισμός μιλάει για τουλάχιστον 273 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους στην Κάλι και στην Περέιρα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Τώρα η κυβέρνηση της Κολομβίας μιλάει για 377 αγνοούμενους. Ο αριθμός, λένε άλλες πηγές, ότι δεν είναι αυτός. Αυτός είναι πολύ μικρός αριθμός και μιλάνε για τουλάχιστον 4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι, μάλλον περιγράφεται από την κυβέρνηση όπως σας το λέμε. 377, μάλιστα. Επίσης, ο πρόεδρος, ο νέος της Κολομβίας, Αβελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια, θα το μάθουμε μία-δύο, την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε εξουσία, την Τετάρτη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, αλλά χωρίς την έγκριση της Βουλής. Επίσης, ανοίγει, λέει, τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στην χορήγηση βοήθεια στους σεισμοπαθείς. Έτσι, στους σεισμοπαθείς. Για να δούμε τι θα γίνει. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι για την κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι, ότι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων εργάζονται μέρα νύχτα για να ετοιμάζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού, τις οποίες διανέμουν καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και θελοντές. Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό και η εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης στην πόλη Μπουεναβεντούρα ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν φτάσει σε ορισμένες από τις πληγήσεις τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα. Προσπαθούν ο καθένας να βρει τον άνθρωπό του, το γειτονά του, το φίλο του, ξέρω εγώ. Με γυμνά χέρια όλα αυτά.
Και αναφέρω, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένες συνοικίες που ήταν απρόσιτες δεν ήταν μόνο από το σεισμό. Ήταν και επειδή ενοπλοί άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα μοιράσουν εκείνοι. Ενοπλοί. Μπαίνανε, πέραν τα φαγητά, τα τρόφιμα και λέγανε εμείς θα τα δώσουμε. Πού να πλησιάζει, βλέπεις το όπλο απέναντι. Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Πολλές περιοχές. Τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Οι εικόνες που έρχονται είναι απίστευτες. Και η φράση λέει που ακούγεται πιο πολύ στην Κολομβία στις τελευταίες ημέρες είναι «κάντε ησυχία». Όχι, μην φανταστείτε κάτι περίεργο, όχι. Γιατί είναι οι διασώστες, είναι και οι δυνάμεις που είναι, που έχουν πάει, γιατί είπαμε σε κάποιες άλλες δεν έφτασαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τέλος πάντων, όπου βρίσκονται οι διασώστες, βρίσκονται και εθελοντές, βρίσκονται και άνθρωποι που περιμένουν να μάθουν κάτι για τους δικούς τους. Φασαρία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Κάντε ησυχία. Μήπως και ακουστεί, μήπως και αφουγκραστούν ένα σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα των τσιμέντου, έτσι. Και μπορέσουν να απεγκλωβίσουν και αυτές τις ώρες που τέλος πάντων έχει περάσει η προθεσμία η σημαντική, κάποιον άνθρωπο να έχει επιζήσει και να το βγάλουν από τα χαλάσματα. Εντάξει. Δεν υπάρχει, παιδιά, η κατάσταση είναι τι δύσκολη, τραγική. Αυτό είναι το τραγική. Όταν λες τραγική κατάσταση, βλέπεις αυτές τις περιπτώσεις και λες θα προχωρήσουν παρακάτω. Τώρα το πώς, αφού έγινε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, δεν το συζητώ. Και ναι, επίσης και αυτό τώρα θα μου πεις, αυτό το να μην παίρνεις, να μην παίρνουν, λαμβάνεται υπόψη η βούληση του κοινοβουλίου και να το τοποποιείται ο προϋπολογισμός ο κρατικός, ενέχει και ένα κίνδυνο, έτσι, ενέχει, αλλά αυτά είναι εσωτερικά τους. Έχουμε ακούσουμε διάφορα, Γιώργο, για πάμε παρακαλώ. Όχι, δεν θες να ακούσω ένα τραγούδι. 15 Αύγουστο έχουμε αύριο, έχει φύγει ο κόσμος, σου λέει, γινότανε πατής με πατώσε, σου λέει, στα λιμάνια και στα χτέλ. Διασκεδάζει ο κόσμος τέτοια ώρα, μπορεί να είναι σε μια παραλία, να πίνει ένα κοκτέιλ, να είναι σε μια βεράντα καταπληκτική και να βλέπει τη θάλασσα. Εντάξει, θα πεις, θα ακούει Earth News Radio, γιατί όχι, να πάτε καλύτερα, δεν κατάλαβα, δηλαδή να ακούσετε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Αχ, Θεέ μου, έτσι φωτιά. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Νέα φωτιά, λέει, ξέσπασε χθες στα νοτιοδυτικά, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. Αυτό είναι. Κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα, απομάκρυναν οι αρχές περίπου 400 κατοίκους για λόγους ασφαλείας. Και λέει η νομαρχία της Λαντ, η κατάσταση είναι δυσμενής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί είχαν καεί στα τέλη Ιουλίου 37.000 στρέμματα δάσους. Και στη Ζηρότ, τη γειτονική, 400.000 στρέμματα δάσους. Θέλω λίγο να αναλογιστούμε την καταστροφή την οικολογική. Okay. Οι κάτοικοι που απομακρυνθήκαν είναι κάτοικοι της Λουγκόν. Περιμένετε, Λουγκλόν. Για προληπτικούς λόγους, σε κοντινή πόλη. Αυτά γίνονται στα νοτιοδυτικά. Στα δυτικά, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στη Γκεράρτ ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε ένα άλλο πυρηνό μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη, λέει, υπό έλεγχο. 2.500 στρέμματα έχει κάψει. Στο Παντεκαλέ, οι πυρκαγιές που μένονται από την Τετάρτη σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας έχουν περιοριστεί, λέει, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Για τη Γαλλία μιλάμε πάντα, έτσι. Για την Ισπανία και για... Στην Ισπανία τώρα έχουν άλλο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε, που είδανε χθες οι χιλιάδες άνθρωποι, οι κάτοικοι και τα λοιπά και τουρίστες και που είχαν σειρέψει από όλο τον κόσμο να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Και βγαίνανε οι επιστήμονες και λέγανε να τη δείτε την ολική έκλειψη ηλίου με ειδικά γυαλιά. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, τυφλωθήκανε κάποιοι. Διότι πήγανε με τα γυαλιά τους τα κανονικά. Και επίσης κάποιοι χωρίς γυαλιά. Τι θα μου κάνουν τώρα, σιγά. Δεν είναι και φως, σκοτάδι. Ναι, τώρα έχουν ζητήματα εκεί. Καταλαβαίνεστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η αντίθετη ψυχολογία. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, να βγαίνουν και να, έπρεπε να βγουν και να πούνε όλοι, θα το δείτε το φαινόμενο χωρίς γυαλιά, παιδιά. Και όποιος δει μετά, είδε. Έτσι. Γιατί όταν βγαίνει και χτυπάς καμπανάκια κινδύνου και όλος δεν σε ακούει, κάνε το αντίθετο. Μετά από τις... Ναι. Γιατί αυτό έχει και τον κίνδυνο. Σου λέει αφού το είπανε, το άλλο. Γιατί όταν σου ακούν το απαγορευτικό δεν το ακούς. Όχι. Για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα κάτι κάνεις και δεν το αντιλαμβάνεις.
5: Όταν σου λέει κάντο, εγκίνητο και άσχημο να είναι, το ακούς και το ακολουθεί. Το άκουσα στις ειδήσεις. Το είπαν στις ειδήσεις, τέλος. Το είπε τηλεόραση. Το είπε το ράδιο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες. Έχει και τον κίνδυνο αυτό. Με τις φωτιές και με τις ξηρασίες και με τα σχετικά. Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής λόγω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στο Δούναβι. Γιατί? Από τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα, περιμένετε, λέγεται ο σταθμός Τσέρνα Βόντα, δύο αντιδραστήρες παράγουν εκεί περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας. 10 μέρες κλειστό. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες. Νωρίτερα, λέει, αυτή την εβδομάδα, οι αρχές προσπάθησαν να αυξήσουν τη ροή νερού προς το σταθμό, ο οποίος χρησιμοποιεί το Δούναβι για ψήξη, βυθίζοντας φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες στον ποταμό. Δεν δούλεψε. Ο πρώτος αντιδραστήρας είχε ήδη κλείσει τον Ιούλιο, ο δεύτερος, αυτός στη Τσερναβόντα, αποσυνδέθηκε χθες το μεσημέρι. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος σταθμός έχει κλείσει μόνο μία φορά το 2003 και μετά από 23 χρόνια προέκυψε πάλι. Το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, στη Ρουμανία συνήθως καλύπτεται από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, αλλά η παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο θα πρέπει να συμπληρωθεί με εισαγωγές τα βράδια. Προς το παρόν, η Ουγγαρία γειτονική έχει αποφύγει το κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της, το PAX, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης το Δούναβι. Τα νερά, λέει, στο δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε αρκετές χώρες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να πάμε λίγο πιο μακριά? Λίγο πιο μακριά. Γιατί όλο λέμε για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, για την Ευρώπη. Έχει, δηλαδή, το ακούς και λες, έλα, αποκλείεται. Κι όμως, Νότια Κορέα. Πριν μια εβδομάδα οι καλλιέργειες, λέει, ήταν σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη. Πήγαν να βγάλουν πατάτες. Pomme de terre, το μήλο της γης, πατάτες. Παιδιά, από το έδαφος που τις βγάζανε ήταν, λέει, σαν να είναι βραστές. Βράσανε μέσα στο έδαφος, πατάτα έβρασε μέσα στο έδαφος. Τρομερό, ναι. Η ζέστη, λέει, έχει μετατρέψει το χώμα σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με φούρνο. Κατεστραμμένες σοδιές. Μία πτυχή του ακραίου καλοκαιριού που βιώνει η Ανατολική Ασία. Διότι τις τελευταίες εβδομάδες κύμα θερμοκρασιών ρεκόρ σαρώνουν Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ. Σε λίγο. 42 βαθμούς, 42,5. Στη Νότια Κορέα. Η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των σύγχρονων μετεωρολογικών καταγραφών το 1904. Τρομερό. Έχουν πεθάνει, λέει, έχει συνδεθεί αυτό το ακραίο κύμα, ο καύσωνας αυτός, με τουλάχιστον 31 θανάτους. Έχουν πεθάνει περισσότερα από 900.000 ζώα εκτροφής και 1.300.000 ψάρια χθειοκαλλιέργειας. Δηλαδή καταστρέφονται και αυτοί. Αλλά βγήκε ο πρόεδρος Νότιας Κορέας και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Πρέπει, λέει, να καταβάλουμε προσπάθειες για μια θεμελιώδη αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων, διότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα. Join the club. Η Ιαπωνία. 40 βαθμοί θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Θυμάστε που λέγαμε ότι εισήχθη ένας καινούριος όρος. Λέγεται κοκουοσόμπι. Αυτή, το κοκουοσόμπι είναι αφόρητα καυτή μέρα. Για πάνω από τους 40. Ναι. Ναι. Για ψυγείο ατομικό τι θα, πώς το κουβαλάνε. Για να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Εντάξει, είναι λίγο μέσα κλειστοφοβία, έχει ένα θέμα. Βέβαια, αυτοί έχουν και δεν έχουν εκείνα τα περίεργα που για να ξεκουράζονται, που είναι σαν μικρά. Ναι, τέλος πάντων, ατομικά δωμάτια θα έλεγα. γιατί έχω στο νου μου κάτι άλλο έχω και δεν θέλω να το πω. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, χωρίς στο Τόκιο, λέει, τα καημένα πεθάναν τρία λιοντάρια.

Εμείς έχουμε καμιά εβδομάδα τώρα 37, δεν είχαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Τι να πω. Ο καύσωνας αποκάλυψε, λέει, αδυναμίες του συστήματος προειδοποίησης για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Και το σύστημα παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης ακόμη και όταν η θερμοκρασία έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Και το επανεξετάζουν, λέει, το σύστημα αυτό. Σινζιάνγκ, Δυτική Κίνα, 50 βαθμούς τον Ιούλιο. Δεν έπεφτε κάτω από Πιον Γιάνγκ, Βόρεια Κορέα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τη Βόρεια Κορέα. Ναι, αυτά λέει. Πώς να το επιβεβαιώσεις αυτό. Κατέγραψε μια σειρά από τροπικές νύχτες στην Πιον Γιάνγκ, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25. Αυτό είναι η κατάσταση. Ποια είναι? Οδύρω ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη, ναι. Εδώ καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, δεν τους αποζημιώνουν γιατί είναι συγκεκριμένα προϊόντα που αποζημιώνονται και βρίσκονται οι άνθρωποι. Η Ασία δεν είναι μια αγορά, εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, είναι μια αχανής αγορά, έτσι, και καταστρέφονται πώς το λένε, περιουσίες. Επίσης δεν είναι όλοι στο επίπεδο του έχω να... πώς να το πω τώρα, μπορώ να το ξεπεράσω αυτό και να προχωρήσω παρακάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Ο άλλος που έχει πάει να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι του και τις βγάζει βρασμένες από μέσα έχει καταστραφεί. Σε όλες τις χώρες. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Μα δεν είναι το θέμα. Τώρα κουβεντιάζω εγώ με τον Γιώργο το σκεύει, δεν υπάρχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι οι μεγαλέμποροι και οι επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι ο άλλος που πάει, γιατί έχουμε στο νου μας και λέμε, έλα, πολλοί είναι. Πολλοί είναι, κάπως πρέπει να ζήσουν. Πώς θα ζήσουν, έτσι. Δεν ξέρω. Ο ΙΕ έχει πει ότι η πόλεμη, κλιματική κρίση, ανθρώπινος παράγοντας. Τι σημαίνει που βάζει πάντα το χέρι του ο άνθρωπος και τα κάνει χειρότερα από ό,τι πρέπει, ή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δεν λειτουργεί με γνώμονα το τι θα γίνει στο μέλλον, λειτουργεί τώρα, έλα δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει για παράδειγμα, πάντα κάνει ζέστη το καλοκαίρι. Εδώ σου λέει αυτό που λέει ο Σκέφης είναι πολύ σωστό. Επισητιστική κρίση σε χώρες πάρα πολλές και όχι μόνο εμπόλεμες. Για τις εμπόλεμες δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα. Όποιος βρει πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα, κερδίζει χρυσό ρολόι. Χρυσούν ορολόγιο. Και έχουμε και τα άλλα. Περιμένετε τώρα, γιατί έχουμε και τα άλλα ζητήματα. Βέβαια. Έχουμε το ζήτημα του Ορμούζ. Το έχετε ξεχάσει? Γιατί το ξεχνάτε αυτό? Ορμούζ σημαίνει στενά, το Ορμούζ σημαίνει πετρέλαιο, σημαίνει τιμή πετρελαίου. Και επίσης είναι το ερώτημα, το μεγάλο. Ποιος έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ? Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτός που έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχει και τέλος πάντων το πάνω χέρι στην όλη ιστορία. Ψέματα, λέει, είναι οι δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται πλήρως υπό ιρανικό έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του Ορμούς, ο οποίος είναι ένας ζωτικός ενεργειακός διάβλος, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 14 Αυγούστου θυμίζω, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια και να καταβάλουν τέλη διέλευσης για να περάσουν. Σήμερα είναι Παρασκευή. Χθες ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν δήλωσε επίσης ότι το στενό βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο. Δεν βγαίνει σε όλα τα, όπως όλες τις δηλώσεις οι Ιρανοί, και λένε ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη

Μια διαβούλευση, να το πω, μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη χάραξη νέας διαδρομής μέσω του στενού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Βγαίνει η Τεχεράνη, λέει, αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στη χάραξη νέας διαδρομής, αυτό θα είναι καλό, αλλά από μόνο του δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή. Περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλά, δεν έχουν, έχουν φτάσει 88 δολάρια. Έχουν φτάσει και 110. Εντάξει. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τώρα το πρωί την επίθεση του Ιράν κατά δύο πλοίων συνδεόμενων με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπου Ντάμπι, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Αποτέλεσαν, λέει, στόχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της Πέμπτης. Η εταιρεία έδωσε την είδηση και την μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε τι άλλο είναι αυτό τώρα, καινούριο είναι. Α, μάλιστα. Διάταγμα, αυτά είναι, με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, 100% επί της αξίας σε drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία, λέει, θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα πιο μικρά drones είναι 25%. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα ντρόνους και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες. 15% για προϊόντα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Λίχτενστάιν, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν. 10% για ντρόνους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οκ. Εντάξει. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ. Πάμε.

Με αυτά και με αυτά έφτασε 1:51. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κρασάκι, το διαδικτυακό. Έτσι, μην έχουμε ζητήματα. Είναι αυτό το κρασάκι το πολύ ωραίο, το γλυκό, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Και με τη ζέστη δεν πίνουμε και καθόλου, δεν το συζητώ. Αλλά όπως και να έχει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Εύα που μου το έστειλε. Να σε καλά, βρε Εύα. Ναι, αλλά μόνο του. Τέλος πάντων, ένα έδεσμα, κάτι ρε παιδί μου. Σκέτο. Λοιπόν, παιδιά, εκεί που πάτε τώρα διακοπές, θα κάνετε, πώς το λένε, τη μεγάλη ζωή. Θα πηγαίνετε και θα παραγγέλνετε ένα πλατό τυριών, καταπληκτικό, με σταφύλι να έχει το πλατό αυτό. Πιάτο καλή είναι αυτό, το ξέρετε. Όχι, σαν μεγάλο πιάτο, δεν είναι. Ναι. Και επίσης, τώρα δεν μπορώ να πω και τη μάρκα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτά τα γλυκά, τα κρασιά που έχουμε, τα καταπληκτικά, από την Αχάη, από τη Σαντορίνη. Ναι. Να παραγγέλνετε τέτοια. Να τρελαίνονται οι τουρίστες που παραγγέλνουν μία μπύρα, 4 άτομα. Όχι, όχι. Εμείς θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και επίσης έχω να πω, γιατί μου το έστειλαν και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πώς το λένε, μπορείς, λέει, να κάνεις το εξής κόλπο. Το εξής, να πηγαίνει, για να δείξεις ότι είσαι. Πώς να το πω, παιδί μου, ότι έχεις χρήμα πολύ. Χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξεις κιόλας, το λες μόνο. Ότι θα ήθελα, λες μια σειρά από πράγματα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που έχει το κατάστημα, το μαγαζί, αλλά επειδή είμαι σε διατροφή, θα παραγγείλω μόνο αυτό. Και είναι κάτι απλό. Το βλέπει ο άλλος, να φοράς και κάτι ανάλογο, έτσι. Ναι, μην πηγαίνεις και. Όχι σαλάτα, παιδί μου. Κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι λέει μια μεριδούλα που να κάνει εντύπωση όμως το όνομα. Μην είναι κάτι πιατάρες γεμάτες που είναι κοψίδια και τέτοια. Όχι. Να είναι πιο λίγοι οι μικρές οι μερίδες. Αυτό λέει τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί έχουν στο νου τους ότι οι Έλληνες τρώνε πολύ το βράδυ και βλέπουν αυτό και σου λέει αυτό ανώτερος. Ανώτερος άνθρωπος. Κοίτα, ποιος να είναι άραγε. Ναι, είναι και αυτό λέει ένα κόλπο. Το ξέρεις. Το TikTok και εγώ το έμαθα. Δεν το ξέρω. Όπως και να έχει, παιδιά. Όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σήμερα θα έχει 9 μποφόρ και 8 μποφόρ, κυρίως στο Αίγιο, παίρνετε τηλέφωνο να ταξιδεύετε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τις φωτιές. Είναι στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για κίνδυνο αναζωπηρώσεων, για τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, γιατί είναι τα καντιλάκια που καίνε. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί αυτοκίνητα, καεί και δάσος. Αποκλωβίστηκαν άνθρωποι, έτρεχαν το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι ιδιώτες. Έτσι, να αποκλωβίσουν τους ανθρώπους. Τουρίστες, θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά να του πει στο αλουμί, είναι μένει με τη φωτιά. Εμείς από την πλευρά μας, ο καθένας το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βάζουμε σε κίνδυνο οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και να έχουμε ένα ήρεμο, όμορφο. Όμορφο, εντάξει. Ήρεμο, τέλος πάντων, 15 Αυγούστου. Αυτό θέλουμε να προσέχουμε. Το έχει πει η πυροσβεστική άπειρες φορές, το λέει και η πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τώρα ιστορίες. Και εκεί που είστε στις εξοχές και περνάτε καταπληκτικά, ας φάμε 2 μέρες στο, ξέρω εγώ, εκεί που είμαστε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Δεν είναι ανάγκη μπάρμπεκιου να κάνω. Καπνίζεις το τσιγάρο σου, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάγκη να το πετάς. Πρέπει να γίνουν δουλειές. Δεν πειράζει, παραμονή είναι μεγάλης γιορτής. Μην κάνετε δουλειά. Από Τρίτη πάλι. Ούτε καν τη Δευτέρα, από Τρίτη. Να έχουν πέσει πολύ οι άνεμοι. Έτσι, και ευελπιστούμε και πάντα έχουμε στο νου μας ότι μια βροχή θα ήταν καταπληκτική να πέσει για να, έτσι, να νοτιστούν να νοτιστεί η βλάστηση και να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε, το έχουμε βάλει το τραγούδι να παίζει. Ωραία. Στο ακριβώς της ώρας θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εδώ θα είμαστε και αύριο. Βέβαια. Μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε για το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε παρακαλώ. Και τι θα ευχόμαστε, ηρεμία, για να πάνε όλα καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για τη Σίβρη Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλοε επιβατικά όχημα ταγωγά. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχηματαγωγό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παραλληλά απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς και Αργολίδα, Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι και οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, των City University of York, Kelly University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πυρακάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις έπληξαν και κατοικίες, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι, μεταξύ τους ένα 5χρονο παιδί, τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχέα ο οδηγός βιτεοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν βόρειο-ανατολική, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται στον Καφυρέα, στη νότια Ευβοία, στις βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής, στο βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 32 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας Ηλίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για τη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και επιβατηγό οχηματαγωγό. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 μεταφέρθηκαν με οχηματαγωγό στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παράλληλα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι και οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον City University of York, Keele University και